0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και στην αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μία αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Άρα Στράτος και ξερό ψωμί. Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Σκεύης. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε βεβαίως με Στράτο και για τη συνέχεια τι λέει. Εσύ τι δίμετρος να είσαι, έδιωξες την ψηλή να πάει για ξεκούραση, έχεις την εντύπωση ότι θέλω να βλέπω την αγριοφάτσα σου. Φύγει. Και τι έγινε. Λοιπόν, έλα ρε Γιώργο, τώρα σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, πάει, για πάμε. Κάτι τέτοιες νύχτες, λέει ο Μακρόπουλος.

Καλημέρα, αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο στη ραδιοπαρέα και σε όλους που ακούνε αυτά τα υπέροχα τραγούδια σου σε ήχης από το τα ψαχνά της Εύβοιας. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι έχουμε, έχουμε Σταμάτη Γονίδη. Καλημέρα στον Κώστα από τους τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Λοιπόν, και είναι και ανυπόμονος. Για πάμε να ακούσουμε Σταμάτη, έχω πετάξει μαζί σου.

Και από το ζωντανό λοιπόν του Γονίδη να κάνουμε και μια αφιέρωση στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε μου, λέει, το επόμενο. Καλά το πας, είπαμε. Σήμερα ήταν φρέσκα τα λιγμένα. Μανώλης Αγγελόπουλος, αγάπες μου περαστικές.

0: Θα βοηθάω κι εγώ όπου είναι εύκολο. Μα παιδί χωρίς μυαλό.
1: Περιοχή Γρεβενών. Το κελί 33. Πώς λέμε, κολυνδρός Πιερίας.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι έχει για μας. Έλα Γεώργιε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου.

Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα, λέει, από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. Εδώ ο φίλος μας ο Αντρέας συνεχίζει, λέει, θα μπορούσα να έρθω να τη δω και εκ του σύνεγγης, αλλά είμαι πολύ μακριά. Φίλε μου, δεν είναι το πόσο μακριά είσαι, το θέμα είναι να θέλει και αυτή να έρθει να τη δεις, ε. Μιλάμε για την ψυλή που έλεγε προηγουμένως που ήθελε φωτογραφία. Λοιπόν, για πάμε και με ένα Στράτο τώρα, έλα. Εγώ δεν έχω αύριο κανένα.

Λέει, αφού δεν μπορώ να έρθω, αφιέρωσε της ένα σχετικό, κάτι λέει πονεμένο. Λοιπόν, τι πονεμένο να βάλω? Ας αφιερώσω το επόμενο. Κώστας Καφάσης, αχ πόσος πόνος.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Μανώλη Αγγελόπουλο και τη Μολυβιά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματικά είναι από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθοι χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους εναντί 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κόρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100.

0: Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Ήρθα on time. Τι φωνάζεις? On time δεν ήρθα, τι φωνάζεις? Λοιπόν, καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Αλλά εγώ σου λέω, ανήφορο θα πάρω, θα ανέβω στο βουνό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου για αυτή την ώρα μαζί μας στον ήχο. Για πάμε.

Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Και μετά τον Νίκο τον Ξανθόπουλο, τι έχουμε? Μιχάλη Μενιδιάτη, Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, θα αφιερώσετε ένα τραγούδι το οποίο να μιλάει για πολύ καψούρα. Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων, αυτά που παίζω είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λες. Και βέβαια ο Λαχανάς δεν με φωνάζει τζάμπα γιατρό της καψούρας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Στράτο και επιστρέφουμε. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας.

Λοιπόν, εδώ η κολλητούλα λέει καλύτερα να τα μαζεύεις και να φεύγεις, ήρθε η ώρα. Θα πάμε με Στέλιο, με Θέμη, με Κατερίνα Κούκα και με Γεράσιμο Ανδριάτου μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και μετά τι έχουμε. Μετά έχουμε Γιάννη Αργυρό και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιβάνς έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια, με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθοι χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανεκτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της σύνοσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιεβού έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσμαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ, Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
0: Ο καιρός.

0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.

Μη μου πείτε ότι δεν μοιάζει με απάντηση της ανασβήσης των Νίκο Καρβέλα το τραγούδι. Εντυπωσιακή διαμάχη μετά από τόσα χρόνια προσωπικής και καλλιτεχνικής συμπόρευσης. Χθες πάντως ήταν μια δύσκολη μέρα, κυρίως για τους τηλεοπτικούς διευθυντές. Τη μία η αντιπαράθεση Βύση Καρβέλα, που έχει όλα εκείνα τα συστατικά για ένα τηλεοπτικό σύριαλ στις ειδήσεις. Από την άλλη, η πολύ κρίσιμη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ενός διπλωμάτη με βαρύ βιογραφικό, που αναμένεται να παίξει ρόλο και στην επόμενη μέρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νίκησε τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο με τη μοναδική ομιλία στην Νίκα, που το περιεχόμενό της άλλους τους ενθουσίασε, άλλους εξέπληξε, περιμένοντας ίσως κάτι πιο κοντά στην πολιτική κουλτούρα των νέων Ελλήνων ή ακόμη χειρότερα των σύγχρονων Ευρωπαίων. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Ethnic Radio. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ethnic Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λέγαμε λοιπόν ότι η ομιλία του Μάρκ Ρούμπιο από την Νίκα μεταφέρθηκε μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Φρόντισε γι' αυτό ο Έλον Μάσκ, ο οποίος δημοσίευσε στο λογαριασμό του όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο. Και ο ιδιοκτήτης του X και του SpaceX είχε αναφερθεί και ο ίδιος λίγος πολύ στα ζητήματα που κάλυψε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού. Ο Αμερικανός Υπουργός, ο οποίος τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο Υπουργός εκεί ήταν μαζί με την Υπουργό Υπολιτισμού την κυρία Μενδώνη και βεβαίως η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Λοιπόν, κυρίες Μενδώνη και Γκιλφόιλ προηγήθηκαν και πήγαν στη θέση τους, ενώ ο πρόεδρος Δημοκρατίας είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις εντυπώσεις του τη μία ημέρα που βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Δημοκρατίας παρακολούθησε την ομιλία Ρούμπιο, η οποία περιείχε εκτενείς αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα, στη δεσπόδουσα σημασία του ελληνικού πολιτισμού για την εξέλιξη της Δύσης. Στο τέλος, ο πρόεδρος Δημοκρατίας το συνεχάρει για την ομιλία του και του προσέφερε ως δώρο ένα βιβλίο μέσα σε ένα φάκελο. Ήταν ο επιτάφιος του Περικλέου σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Η διόχερη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής έκανε αυτήν την ομιλία στο Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, μια φωτογραφία με ιδιαίτερη σημειολογία που βρισκόταν στο τραπεζάκι ανάμεσα στους δύο, στους καναπέδες δηλαδή που καθόντουσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ήταν η φωνή εικόνα από την ιστορική ομιλία του κύριου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο το Μάιο του 2022. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ωστόσο τώρα μπήκε σε περίοπτη θέση υπηρετώντας τη διπλωματία της εικόνας, αφού οι μικρές αυτές λεπτομέρειες λειτουργούν πολλές φορές ως επισημάνσεις τιμών ιδιαίτερων για τη σχέση των δύο χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Αμερικανικό Κογκρέσο σε μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεχτός θερμά από τα μέλη της γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από τους γερουσιαστές που είχε υποστηρίξει θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το είχε τότε κατεγράψει. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα είναι κατά διαστήματα άστατος. Πιο αναλυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νησιά του Αιγαίου και σταδιακά προς το μεσημέρι στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, με ευχάριστες θερμοκρασίες τη μέρα και κρύο τη νύχτα, ενώ νωρίς το πρωί θα δημιουργηθεί ομίχλη τοπικά στα νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα πλησιάσει στους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 28 και μέγιστες τιμές στην νησιωτική χώρα θα κοιμαθούν μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Πέμπτης, 8 του μήνα. Γιορτάζει σήμερα η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και η Παγκόσμια μέρα όρασης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1827, ο τριεθνής στόλος από τους ναυάρχους Έρικο Δεριγνή, Εντουάρδο Κόδριχτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκογύη από το Αιγαίο στόλο του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η ναυμαχία του Ναβαρίνου. 1838, ο Θοδωρός Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. 1973, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του το καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Μπομ Μάρλι καταρρέσει στη σκηνή και μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνει ότι υπάρχει απόγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998 έχουμε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που απανέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζωζέ Σαραμάγκου, ενώ το 1927 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Ταξής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας που έγραψε το Τρίτο Στεφάνι. 1958 έρχεται στη ζωή και έχει γενέθλια σήμερα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικανός πρωταγωνιστής. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Ιερόνιμος Βολφ, ο Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. 1987 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και τον έτο 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατά το διάστημα 1969-1974, ο αρχιτεκτόνας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε Κομμουνιστική Ανατολή, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1971.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στον Γιώργο από την ορεινή Ναυπακτία. Αποστόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις για τα προβλήματα στους δρόμους. Νομίζω θα αναφερθούμε αύριο που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Λοιπόν, είχαμε στα αθλητικά άνοδο 5 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA Ranking μετά τα μάτς για το Nations League. Ανέβηκε στην 41η θέση η Εθνική. Από την 46η που βρισκόταν στο προηγούμενο update, είναι η μεγαλύτερη άνοδος για την εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η προηγούμενη άνοδος ήταν 2 θέσεων, ενώ υπάρχει και ρεκόρ βαθμό στο διάστημα που είναι ομοσπονδιακός και τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού με 25,71 που συγκέντρωσε η ελληνική ομάδα, βρίσκεται πλέον στους 1498,71 από 1473. Η Πορτογαλία ήταν η μοναδική ομάδα που ανέβηκε θέση στην πρώτη δεκάδα της ανανεωμένης παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Η Βραζιλία και το Μαρόκο υποχώρησαν από μία θέση στις δύο μοναδικές αλλαγές στην πρώτη δεκάδα. Αναδύθηκαν ισόπαλες σε φιλικό αγώνα σε διεθνές παράθυρο που ολοκληρώθηκε. Η Πορτογαλία πανηγύρισε 4 νίκες σε άριθμους αγώνες, επικρατώντας 2 φορές στην Νορβηγία και μία από την Ουαλία και τη Δανία. Η Ισπανία, η οποία το καλοκαίρι κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της, αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της κατάταξης, καθώς έκανε το 4 στα 4. Η Αργεντίνη παρέμεινε στο νούμερο 2 μετά την νίκη της με 3-0 επί του Μπενίν στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση. Γαλλία και Αγγλία συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, ενώ Βέλγιο, Ολλανδία και Μεξικό συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν στην ίδια θέση στο 16 με το απόλυτο 4-4, ενώ η Ρουάντα ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στη κατάταξη, κερδίζοντας 9 θέσεις και φτάνοντας στο νούμερο 119, κυρίως χάρη στη νίκη της επί του Πράσινου Ακροτηρίου. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στα δύσκολα, στο μετρό που υπάρχει πίεση για επανεκκίνηση του έργου στην Κυψέλη, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να θέτει ως προϋπόθεση την ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων, αλλά και να προειδοποιεί παράλληλα για τους τεχνικούς κινδύνους από την παρατεταμένη ακινησία του μηχανήματος. Την ίδια ώρα, οι αποκαταστάσεις στα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σύραγγα μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την επανέναρξη της διάνοιξης, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, διέψευσε αναφορά δημοσιεύματος περί μετάθεσης επανέναρξης των εργασιών για μετά τις εκλογές. Δεν έχει καμία βάση αυτό, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος επανεκκίνησης, καθώς οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και τις κατασκευές. Η πίεση για την επανεκκίνηση συνδέεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, και με την κατάσταση του ίδιου του μηχανήματος, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας του μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά την επαναφορά του σε κίνηση. Επήγει να ξεκινήσει ο Μετροπόντικας για τεχνικούς λόγους, είπε ο κ. Ταχιάος. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν επαόριστον ακίνητα γιατί θα πετρώσει κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το δημόσιο και το ελληνικό μετρό και η ανάδοχος κοινοπραξία έχουν κοινό ενδιαφέρον να επανεκκινήσει το έργο, τονίζοντας όμως ότι προηγείται η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους. Μάλιστα, είπε ότι πρόκειται για υποχρέωση αναδόχου κοινοπραξίας για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, που δεν εξαρτούνται από τη λειτουργία του μηχανήματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάντως, ήταν χαρακτηριστική μια τάκα του κ. Ταχιά, ότι δεν με ενδιαφέρουν τι αποζημιώσεις θα δώσουν, θα δώσει η εταιρεία, είτε αν πρόκειται για 10.000 είτε για 10 εκατομμύρια, που νομίζω δίνει το στίγμα ότι πρέπει να γίνουν οι επιδιορθώσεις στα κτίρια, πρέπει να υπάρξουν ή να υπάρξει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και βέβαια να επανεκκινήσει το μετρό, καθώς ο χρόνος τρέχει και για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω όλα τα έργα του μετρό. Λοιπόν, κατά τα άλλα φαίνεται ότι παράγουμε περισσότερα κυκλώματα πατεώνων από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε.
Χθες στη Φάκα των Αδιάφορων έπεσε ένα κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων στις Κυκλάδες με αρχηγό έναν 80χρονο, ενώ συνελήφθηκε ένας τελωνιακός. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων και εξάθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς, προχωρώντας στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας υπάλληλος τελωνίου σε νησί των Κυκλάδων. Έχουν διακριβωθεί 13 περιπτώσεις.

να καταβάλουν το φόρο που έπρεπε να καταβάλουν για το φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Εγκέφαλος της οργάνωσης φαίνεται ένας 80χρονος που είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες και διαχειριζόταν 4 επαγγελματικά τουριστικά και ένα ληφτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε κέρυες θέσεις μέλη της οικογένειάς του. Κεντρικό ρόλο είχε ένας 50χρονος κυβερνήτης σκάφους, ο οποίος είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού. Τώρα, συμμετοχή στις παράνομες πράξεις είχε και ένας 28χρονος, ένας 42χρονος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βεβαίως βρήκαν αυτόν τον εύκολο τρόπο για να κερδίσουν χρήματα. Είναι όμως ένα από τα πολλά κυκλώματα λαθρεμπορίας, ένα από τα κυκλώματα απατεώνων, το οποίο ανακαλύπτει η αστυνομία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έρχεται το ένα κύκλωμα με το άλλο στη δημοσιότητα.

Όπως είναι γνωστό, την προηγούμενη μέρα αναποκαλύφθηκε το κύκλωμα που ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρώην παρουσιαστής, ο οποίος ελέγχεται για φοροδιαφυγή και μια σειρά άλλες αξιόπινες πράξεις, αυτός και η σύζυγός του, αλλά και συγκατηγορούμενοι του. Μπαίνει λοιπόν και ένα ακόμα αδίκημα για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, αυτό της φοροδιαφυγής, οι οποίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Θα έρευνα από την ανακρίβεια αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει αυτό το αδίκημα, γιατί αν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που θα έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα αν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, αν δηλώθηκαν ακριβή ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να μην υπάρξει ή για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ. Τώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του πήραν προθεσμία λοιπόν. Την υπεράσπιση τους έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Σύμφωνα με τον κύριο Λίτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που το αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιριών. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, λέει, που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πως ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή. Το πρόβλημα για τον Φίλιππο Καμπούρη βεβαίως και την κομπίνα που είχε στήσει είναι ότι εκτός ότι θα πρέπει να απολογηθεί ο ίδιος, θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και μια σειρά πολύ γνωστών τραγουδιστών όπως ο Χριστοδουλόπουλος, ο Αδαμαντίδης, η Ηλιάδη, η Στανίση, γιατί φέρονται να συνεργάζονται μαζί τους σε κάποια νυχτερινά κέντρα και είχε το βάρος ότι θα έπρεπε ο ίδιος να τους ασφαλίσει. Έχει γίνει αυτή η ασφάλιση, δεν έχει γίνει, έχουν πληρωθεί οι εισφορές, δεν έχουν πληρωθεί. Όλα αυτά θα τα εξεταστούν και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν κάποιους αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε ώστε να ανοικοκλίνει επιχειρήσεις και να ρίχνει τα βάρη είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ. Βεβαίως, χθες κυριάρχησε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που από το πρωί είχε διαρκή συναντήσει τόσο με τον κύριο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, στη συνέχεια είχε την επαφή για το στρατηγικό διάλογο και βέβαια μετά ήταν οι συμφωνίες και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον κύριο Δένδια, όσο και με το Υπουργείο Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Πέρασε και μία βόλτα από την ανανεωμένη από την πρεσβεία των Αμερικανών, εκεί όπου υπάρχει μια νέα πτέρυγα. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος το απόγευμα πήγε στην Πνίκα στην καθοριστική επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας, αναφέρθηκε στην ομιλία του για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε λέγοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπηρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες.

0: χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ρούμπιο.
1: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκβιομηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εντομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
0: Λοιπόν, άμεσως μετά την ομιλία του στη Πνίκα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων για μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, η οποία άλλωστε αποαναδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, συζητήθηκαν και οι εξελίξεις βεβαίως με έμφαση την Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, το τι μας αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη και σε όσα μας είπε ο κ. Ρούμπιο, θα ακούσουμε τώρα από τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή όμως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
2: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένη. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
3: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
4: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
3: Αν στέλνει.
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
3: Ναι, βρείτε τα.
2: Βρείτε τα. Ναι. Μη μαλώνετε.
3: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
3: <Το->
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο για την πώληση του καλωδίου και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και 2 χρόνια με την Τουρκία. Μίλησε για ευαίσθητες διαδικασίες που αφορούν και άλλα κράτη. Ήταν μάλλον αναμενόμενο ένας διπλωμάτης αυτού του μεγέθους να μην μπορεί να πάρει ξεκάθαρη θέση στην παρούσα φάση και σε μια συνέντευξη τύπου. Βεβαίως ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση. Ο κ. Δημήτρης Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, είπε ότι δεν είναι ευαίσθητα δεδομένα, είναι το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να μας καθαριστεί. Από την άλλη μεριά, ο κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, μίλησε ότι κάπως ο κ. Ρούμπιο μας απάντησε σαν Πόντιος Πιλάτος, βρείτε τα με τους άλλους. Δίνει μια δύσκολη κατάσταση, θα δούμε τώρα. Βεβαίως η αμερικανική πλευρά επέμενε χθες τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια, τόσο για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια συζητήθηκε και το θέμα των εξοπλισμών, όπως ακούστε. Λοιπόν, μένει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτή την ιστορία.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες στο κόσμο είχαμε δύο διαφορετικές εικόνες, δύο πρωταγωνιστές σε δύο διαφορετικές περιόδους. Ένας καγκελάριος, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος πήγε σε μια ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ και οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα το Gerhard Schröder στη Μόσχα. Ο Γερμανός λοιπόν πρώην καγκελάριος Gerhard Schröder, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο Επιπτικό Συμβούλιο της Ρωσικής Αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ, επισκέφθηκε χθες ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους του καταστήματος, όπως έδειξαν πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Στη Γερμανία, κυρίως ο Schröder έχει επικριθεί για τις σχέσεις του με ρωσικές επιχειρήσεις και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σχέσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται παρά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και τα κύματα των δυτικών κυρώσεων που έχουν επακολουθήσει. Η εταιρεία λοιπόν χωρίστηκε από την Γερμανική Globus Holding πέρσι. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε το διορισμό του Schröder στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρώην καγκελάριος ανταποκρίθηκε με ένα πλατή χαμόγελο στο προσωπικό που τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα μόλις μπήκε στο κατάστημα, όπως δείχνει το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι RBC. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω την υπέροχη αυτή υπεραγορά και να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς και να σας γνωρίσω, υπέροχη συνάδελφή μου, ανέφερε στο κανάλι. Τώρα, ο Schröder είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καγκελάριος Γερμανίας από το 1998 στο 2005, ενώ αργότερα εργάστηκε και για ρωσικές κρατικές εταιρείες. Τώρα, αυτό εξηγεί λίγο πώς με τον Schröder και τη Μέρκελ φτάσαμε εδώ στα σημερινά, με την εξάρτηση που απέκτησε σιγά σιγά η Γερμανία και μαζί με τη Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως η δεύτερη εικόνα μας έρχεται από την Ισπανία. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης, πέθανε σήμερα, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο και αν και είχε καταλήξει συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, μόλις θα λάμβανε εξιτήριο. Στο πλευρό της είχαν βρεθεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ και διασημότητες, και δεν κατάφεραν όμως να αποτρέψουν τη διαδικασία της έξωσης. Η Μαρή Κάρμεν, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ζούσε σε αυτό το σπίτι για δεκαετίες μέχρι που αγόρασε το κτίριο μια εταιρεία. Οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε μια τεράστια αύξηση του ενοικίου από 500 σε 1.600 ευρώ που δεν μπορούσε να καλύψει με τη σύνταξή της που δεν ξεπερνούσε τα 1.400 ευρώ, οπότε ζήτησαν την έξωση. Η λύση ήρθε πολύ αργά, ανέφερε το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο χαρακτήρισε ως απολύτως αποτρέψιμο το γεγονός που συνέβη ύστερα από μια διαδικασία που παρηγράφει ως βασανιστική. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πρόσωπα της Ευρώπης για χθες. Η Μαρή Κάρμεν, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια, ένα σύμβολο για τη στεγαστική, για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, που οδηγεί σε πρόορες εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς αντιδράσουν οι ψηφοφόροι με βάση αυτό το δεδομένο, δηλαδή το δεδομένο της στεγαστικής κρίσης που το χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος μετά από όσα έχουν συμβεί, εξακολουθεί και συνεργάζεται με ρωσικές εταιρείες. Σε 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Έχει συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Αδιανόητο χαρακτήριζε το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κύριος Ρούμπιο μιλάει για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης GSI. Όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γείτονα. Επίσης, αναλύει τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο ΠΕΘΕΡΜΑ, τροπολογία. Την επιδότηση του πετρελαίου ΘΕΡΜΑ στην Αγγλία από τις 15 στις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Μήλος, το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast και
με τεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομοζωγενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσει μνήμη σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Αυτά είναι από το πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινή ομιλία στην Πνίκα του Ρούμπιο. Είναι με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρώτο σέλιδο των νέων. Και οι τρομοκρατίες στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γερα Πετρίτη. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντα τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, Αθήνα Ουάσιγκτον, η συμβουλική απάντηση στο project της πώτησης του καλωδίου. Μισθή και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύει στο 2027, αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα, Μαρή Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς, ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Πάμε στην απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Ομιλία ορόσημου του Αμερικανού υπέξει στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ράχο Κοκαλιά, τι συμμαχίες μας ο κάθετος διάδρομος στη συνάντηση Ρούμπιο Γερα Πετρίτη, τι προβλέπει η συνεργασία με τον Εθνοφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπής σε τεντωμένο καλώδιο. Αυτά και από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τη σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Σε δύο φάσεις τα μέτρα, στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα στο ρεύμα. Αναγκαία ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Τα είπε αυτά χθες ο πρωθυπουργός στη σύνοδο ΜΕΔ 9. Και πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Η Εκκλησία στην εποχή των social media, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο, η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος Ρούμπιο, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένυψε τα ισχύρα του για το καλώδιο. Εφημερίδα των Συντακτών, ήρθε, πήρε 4 δις και απήλθε, πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού IPEX, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Μάρκο Ρούμπιο. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθέτει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος, ΗΠΑ Ελλάδας. Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε μέσος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Το ποντίκι, τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Πλήρη συντάξη στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Και είναι αυτεμπορική. Διαγώνει ενεργειακή διάδρομη, κόμβωση χώρα μέσω 4 οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα στον Κώστη, τον Κώστη Μητσόπουλο. Καλημέρα στον Στάθη. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες εδώ πέρα με τον Διονύση Χατζημιχάλη για το τι φάγανε χθες ο κ. Ρούμπιο και οι υπόλοιποι επίσημοι στο δείπνο που ακολούθησε. Αλλά ο Διονύσης θα έρθει σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Εμείς να πάμε τώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες είχε μια ομιλία εκεί στο συνέδριο του Βήματος, στη συνέχεια συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά στο συνέδριο εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές κατά της Δημαρχίας Ντούκα. Και αυτό έτσι ερμηνεύονται οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη όσον αφορά για την Αθήνα και το τι έχει γίνει στην Αθήνα. Έχει δυσκολέψει η ζωή, η καθημερινότητα. Πρέπει να υπάρξουν πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια, σημείωσε με έμφαση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα τύχημα στη ζωή τους, δεν τα βρήκαν όπως περίμεναν και περιμένουν μια δύσκολη καθημερινότητα γιατί είναι η πόλη με πολλά εμπόδια. Είναι κοινό μυστικό πάντως ότι η σχέση Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Πασόκ μιλάει αιχμηρά για τη θητεία του κυρίου Δούκα ως Δημάρχου Αθηναίων. Και βεβαίως σε σοκοματικές εκλογές είχαν κονταροχτυπηθεί οι δυο τους. Θυμάμαστε σε τηλεοπτικά κανάλια με τις να ανταλλάσσουν αιχμές. Ο κύριος Δούκας πάντως, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα κριθεί ως δήμαρχος από τους δημότες Αθήνας. Πιστεύω και θέλω πραγματικά να πετύχει, διότι είχαμε ένα πρόγραμμα για μια πράσινη, ανοιχτή και βιώσιμη πόλη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να κριθεί. Λοιπόν, από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε τον κύριο Δούκα, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασό και Λάος και αυτό δεν πρέπει να επανεληθεί στο μέλλον. Είπε ότι νομιμοποιήσαμε ακροδεξίες πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Αυτό δεν πρέπει να επανεληθεί στο μέλλον. Δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα. Αυτό τόνισε ο κ. Δούκας στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που έγινε προχθές στη Δημοτική Αγορά μαζί με τον κύριο Χαρίτση που μιλήσαν για την ακροδεξιά. Ο ίδιος πάντως ο κύριος Δούκας έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, εννοώντας και με το κόμμα Τσίπρα, και βεβαίως αυτό είναι και ένα σημείο τριβής με την ηγεσία του Πασόκ. Το Πασόκ που υπό την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη εξακολουθεί την τακτική του διμέτωπου αγώνα. Μάλιστα χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας είπε μην αφήνετε τίποτε να πέσει κάτω. Αυτό ζήτησε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ζήτησε να υπάρξει σφόδρη κριτική τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την αντιπολίτευση στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως βεβαίως προς την ελληνική αριστερά, καθώς μη γελιόμαστε τώρα. Η ουσία είναι η κόντρα που υπάρχει για τη δεύτερη θέση. Στόχος που έχει τεθεί άτυπα μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 6. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις, με το τι έγινε χθες με το Ρούμπιο, με την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή. Από όλους εμάς, την πολύ πρωί παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα, στις 12.30, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χρυσού και χαλκού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθετικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια, με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο από ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία

0: καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Ελληνίδας Πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκά στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα 5η Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα. Βήχα, πονόλαιμο, γρήπη, πυρετό, τρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr και το... 5η 8 Οκτωβρίου, 6 και 12 το πρωί. Και σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει, το μετεό, το αστεροσκοπείο. Εντάξει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προβλέπει για σήμερα τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, να έχετε κατά νου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στα πελάγι. Αναλυτικότερα, αναμένονται για σήμερα νεφώσεις στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Σήμερα που είναι 5η 8 Οκτωβρίου γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Έχουμε μία φίλη, Πελαγία. Ναι, χρόνια τους πολλά. Να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Ιερώνυμος, ο φίλος μας από τις Σέρες, με 11 βαθμούς. Στέλνει την καλημέρα του στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ρόγκ Σώστομο και σε όλους τους στρατοποιούς. Το ψωμί, λέει, τραβά την ανηφόρα. Παρ' όλα αυτά είναι το πιο φτηνό αγαθό. Γι' αυτό το δώσανε και χθες το Ρούμπιο. Προζημένιο, λέει. Καλημέρα στην Κυριακή, 17 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στην Φωτεινή, 12 βαθμούς στην Ξάνθη, παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο πρώτος που μας στέλνει μήνυμα είναι ο κύριος Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με μια υπέροχη φωτογραφία και 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν που είναι 8 Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης όμως, όχι ό,τι να είναι. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Είναι η μέρα του ναυτικού στο Περού, η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, η μέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, η μέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία και η μέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθη σαν σήμερα το 1967 στην Βολιβία. Η 8 Οκτωβρίου δεν το γράφει το σαν σήμερα. Η 8 Οκτωβρίου επίσης είναι η μέρα που έχει πλημμυρίσει Ελλάδα όλο το social media. Όλο όμως. Δηλαδή, όπου ανοίγεις κάποια σελίδα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, τι επικαιρότητα υπάρχει κτλ. Μία εικόνα δεσπόζει παντού όμως. Είναι η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη. Θα τα πούμε μετά αυτά όμως με την Κατερίνα. Τώρα. Σαν σήμερα, το 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Το 1838 είναι επίκαιρο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα, αυτό είναι το επίκαιρο, την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Ενώ το 1973, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Θυμάμαι συνθήματα της εποχής, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Καλημέρα. Το 1980, ήταν 8η Οκτωβρίου όταν ο Bob Marley κατέρεε στη σκηνή και μεταφερόταν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Και σαν σήμερα το 1998, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Κώστας Ταχτσής. Σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, Γερμανίδα πολιτικός που και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, γεννήθηκε το 1958, χρόνια πολλά Ούρσουλα. Και επίσης έχει γενέθλια ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικάνος ηθοποιός, τον οποίο συμπαθώ ιδιαίτερα, γεννήθηκε το 1970. Ταινιάρα, εκτός από τα Jason Bourne που τις αγαπώ αυτές τις ταινίες, ταινιάρα, αν δεν το έχετε δει, ο ξεχωριστός Will Hunting, αν θυμάμαι καλά είναι ο τίτλος του, που έπαιζε ο Matt Damon, ήταν μια από τις πρώτες του ταινίες μάλιστα, και ο Williams, και είναι μια εκπληκτική ταινία, εκπληκτική. Τώρα, αντιστοίχως σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. Το 1987 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1992 μια εξέχουσα μορφή της Ευρώπης, ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974, τόνας της πολιτικής της ύφεσης, Ostpolitik, όπως τα έλεγε η φίλη μας από το Ανόβερο, η άλλη φίλη μας που είναι γερμανοτραφής. Το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Η συνέχειά του ήταν ο Στρέντερ, ο οποίος είναι υπάλληλος ρωσικών εταιριών. Τόσο πολύ άνοιξε δηλαδή προς την κομμουνιστική Ανατολή, που ο Στρέντερ έχει γίνει πλέον διευθυντής σε μια εταιρεία σούπερ μάρκετ στη Ρωσία, και όπως άκουγα νωρίτερα τον Γιάννη τον Αργυρό, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους της εταιρείας μόλις αφήχθη στο πολυκατάστημα. Καμία σχέση Βίλι Μπραντ με Στρέντερ, έτσι. Καμία. Δεν συγκρίνω τίποτα.
1: Εντάξει, θα μην πω τώρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο Δημήτρης. Η Ελένη και ο Ζαφίρης Μάξιμος.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και οι τρεις.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε.
1: Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Εσείς?
1: Με είχε πάει στα μπουζούκια
0: ο Ρούμπιο.
1: Η Κίμπερλι. Με το Ρούμπιο.
0: Εγώ έλεγα θα έμπλεξε στην κίνηση γιατί έχει μέτρα ακόμα. Έχει
1: τον
0: μέτρα
1: πήγαμε
0: ακόμα.
1: Στον Αργυρό.
0: Στον Αργυρό τον πήγατε.
1: Πού θα τον πήγε? Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κουραστεί η Κίμπερλι να πηγαίνει στον Αργυρό. Τα έχει μάθει όλα απ' έξω.
1: Δεν κουράζομαι να πηγαίνω στον Αργυρό, ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί? Έχεις πάει δηλαδή?
1: Όχι καλέ, ποτέ δεν έχω πάει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο Αργυρός.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης ο Αργυρός.
0: Δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι.
1: Πρόσεξε.
0: Του, νομίζω.
1: Πρόσεξε. Όχι, ξέρω. Και ο Αργυρός, ο Γιάννης που είναι πριν από εμάς, τον αγαπώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω 700 χρόνια.
0: Δεν συζητώ.
1: Και ο τραγουδιστής ο Αργυρός. Και η Γεωργία η Γαλατζιώτη. Μ' αρέσει γιατί τα λέει πολύ ωραία.
0: Είναι εδώ.
1: Ναι,
0: είναι εδώ η Γεωργία η Γαλατζιώτη.
1: Ναι. Δεν είναι εδώ, στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη,
1: είναι
0: στο τηλέφωνο.
1: Μιλές είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Καλέσαμε τη Γεωργία. Καλά, εμείς το είδαμε, θα σας πούμε και αργότερα τα δικά μας τα σχόλια και πώς
1: ναι.
0: Το είδαν εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ναι. Να δούμε πώς το είδαν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι άνοιξα το Twitter το πρωί, ας πούμε, δεν υπάρχει, πώς το λένε, λογαριασμός που να μην σέβεται τον εαυτό του και να μην έχει ένα απόσπασμα ή μία κριτική, ένα οτιδήποτε, ρε παιδί μου, από την ομιλία του Ρούμπιο μπροστά στην Ακρόπολη. Ναι. Πάμε να μας τα πει η Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, είναι γεγονός. Η φωτογραφία του Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη έκανε το γύρο του διαδικτύου και έδωσε στις ΗΠΑ. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση. μπορώ να πω. Και δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως μια διπλωματική παρέμβαση. Εδώ έγινε μεγάλο θέμα. Δηλαδή ήταν για τους Αμερικανούς εδώ συναδέλφους, ήταν μια ξεκάθαρα ιδεολογική τοποθέτηση για το μέλλον της Δύσης με προεδρικούς τόνους ξεκάθαρα. Από τις μεγάλες εφημερίδες, να δώσω ένα παράδειγμα τύπου Washington Post, ας πούμε, μέχρι τα πολύ μικρά blogs, όλοι συζητάνε ότι μήπως ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο μας περνάει κάποια μηνύματα, κάνει κάποιο τεστ προεκλογικό, προετοιμάζεται. Το Fox μάλιστα αναφέρει ότι είναι έτοιμος για καμπάνια.
0: Βέβαια.
2: Είναι έτοιμος, λέει, είναι campaign ready ο
1: Ρούμπιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βρήκε την ωραιότερη έναρξη, ας πούμε. Δηλαδή του έχει ρίξει τα αυτιά του, Βάνς. Να τα λέμε.
0: Ο Βάνς, ο οποίος ζήλεψε.
1: Ναι.
0: Είπε πολύ ωραία ομιλία. Αλλά θέλει και αυτός να έρθει τώρα. Θα θέλει και αυτός να φωτογραφηθεί
1: από την Ακρόπολη. Θα έρθει και αυτό.
2: Ο Βάνς, επειδή ήθελε να πάρει λίγη έγκλη από πνίκα από Ακρόπολη, είχε και φανταστικό καιρό χθες στην Ελλάδα. Πραγματικά
0: είχε ωραία χρώματα. Πολύ ωραία χρώματα.
2: Τι φωτογραφίες ήταν αυτές. Ήταν και τυχερός ο Ρούμπιο. Έκανε την κοινοποίησή του και είπε ότι ήταν μια εξαιρετική ομιλία στον τόπο που γέννησε, στον τόπο γέννησης του δυτικού πολιτισμού. Οι φίλοι μας, λέει, στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε μια σκληρή επιλογή, παρακμή αναγέννηση, ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση. Πέρασε και αυτό στο μήνυμά του.
0: Ναι,
1: αλήθεια είναι αυτό.
2: Βέβαια να σας πω ότι

0: Υπήρχαν και κάποιοι εδώ οι οποίοι λέγανε ότι η ομιλία του Ρούμπιο ήταν και μια συνέχεια της ομιλίας του Βάνς, αν θυμάστε, στο Μόναχο, που ήταν η πρώτη έτσι μια σχετικά έτσι επιθετική ομιλία.
1: Ήταν πιο, πιο σκληρή. Ενώ του Ρούμπιο ήταν πιο διπλωματική. Δηλαδή, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, σε σχέση με την ομιλία, επειδή τη θυμάμαι ακόμα την ομιλία του Βάνς, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο Μόναχο. Η χθεσινή του Ρούμπιο ήταν πολύ πιο διπλωματική, ήταν πιο σταυροβελονιά, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, και ουσιαστικά πέρναγε ένα μήνυμα ότι δείτε πως ξεκινήσατε Ευρωπαίοι από την Ελλάδα, από τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τα λοιπά, και δείτε πως έχετε φτάσει, που δεν έχετε ενότητα και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, η Δύση, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και...
1: Και η μετανάστευση που σας αλλοιώνει το χαρακτήρα, το DNA και τα λοιπά. Ναι, ναι, είναι το γνωστό μοτίβο, ας πούμε.
0: Έκλεινε και λίγο το μάτι στην Κίνα για τις νέες προκλήσεις που έρχονται από τους εχθρούς μας από πολλές κατευθύνσεις. Να σας πω όμως και το άλλο, για να φύγω από την πνίκα. Τα αμερικανικά μέσα μιλούν και για τα ενεργειακά, έτσι.
2: Ναι, για πες.
1: Τι λένε, μήπως έχουν κανένα νέο πέρα από αυτά που ξέρουμε εμείς? Τι λένε, ότι...
0: Δεν έχουν κάποιο νέο, λένε όμως ότι είμαστε χώρα κλειδί, ότι είμαστε κρίσιμος κόμβος για τη μεταφορά και την πρόθεση του αμερικανικού LNG, νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, κάθετος διάδρομος. Στόχος, λέει, εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, και η Ελλάδα είναι η χώρα κλειδί. Το είπε και ο Ρούμπιο, είναι η αλήθεια. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος, ότι είστε πλέον η Ελλάδα ένας ασφαλής ενεργειακός κόμβος. Το ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο.
1: Βέβαια, ο άνθρωπος είπε ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικές πηγές, εν πάση περιπτώσει, ενέργειας και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Το δείχνουν και οι πρόσφατες κρίσεις που όταν κλείνει μια κάνουλα μετά στενάζουν όλοι. Και άρα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές. Και η Ελλάδα είναι χρυσός κόμβος για αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα.
0: Ναι. Και αυτό που σημειώνουν εδώ τα μέσα είναι ότι αυτό που λένε δεν ήταν κάτι καινούριο. Το ακούμε ήδη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο κάθετος διάδρομος. Απλά λένε τώρα που έγινε και σύγκρουση στο Ιράν και άρχισαν και οι πιέσεις και από άλλες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, έχει η διαφοροποίηση αυτή, ας πούμε, των ενεργειακών διαδρομών, έχει γίνει ξανά κρίσιμη και πλέον η Ελλάδα έχει αυτό το πλεονέκτημα.
1: Βέβαια, δεν είναι απλά επίκαιρο, είναι, ναι, αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται έως ζωτική σημασία για ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν.
0: Ακριβώς, ναι, ως πύλη LNG και κόμβος προς τα Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία κτλ. Πλέον είναι πολύ κρίσιμη.
1: Για τα εξοπλιστικά λένε τίποτα, για την Τουρκία λένε τίποτα, όχι. Ή εμείς τα βλέπουμε όλα από αυτό το πρίσμα.
2: Για την Τουρκία δεν ασχολούμαστε.
0: Τίποτα.
2: Γιατί να ασχοληθούν οι Αμερικανοί με την Τουρκία, μόνο εμείς ασχολούμαστε.
1: Μόνο εμείς ασχολούμαστε, γι' αυτό. Τα θεωρούμε ότι τα περνάμε όλα από αυτό το πρίσμα και την κρυσάρα.
0: Μάλιστα. Ενέργεια και πνίκα είχαμε.
1: Αυτό. Ενέργεια, πνίκα και λίγο προεδρικές εκλογές. Γιατί διαδοχή Τραμπ, ας πούμε, τρόπον την
0: άλλη. Πολύ σωστά. Και διαδοχή Τραμπ. Μιλούσαμε για τον μελλοντικό πολιτικό ρόλο του Ρούμπιο και μήπως ήταν αυτός ο οποίος θα ηγηθεί του κινήματος Μάγκα. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσαν.
1: Μ' αρέσει που αναρωτιούνται. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδί μου, γιατί μπορεί να πεταχτεί και κανένας καινούριος που δεν τον έχουμε εμείς βάλει στο.
2: Παιδί μου,
0: πολύ προετοιμάζονται.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον.
2: Πάντως να σου πω κάτι τώρα που θα ξημερώσει.
1: Έχει άλλη αφετηρία πάντως αυτό.
2: Όταν θα ξημερώσει εσά. Γεωργία μου, θα ξέρω να σου λένε όλοι που θα έχουν δει, όλοι θα έχουν χαζέψει.
1: Τι ωραία πνίκα, που η χώρα σας.
2: Θα σου λέει, γιατί έφυγε το παιδάκι μου από εκεί. Που εμείς δεν έχουμε πνίκα. Έχουμε πνίκα. Ναι. Ανακαλύψανε με την πνίκα, τέλος πάντων.
1: Τι σε πειράζει εσένα?
2: Όχι, λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: Γεωργία,
2: πολύ.
1: Γεωργία, κάτσε ρε παιδί μου. Πότε θα έρθει?
0: Λοιπόν, να ξέρετε, θα έχουμε και άλλες συνδέσεις μέσα στη εβδομάδα. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
2: Βέβαια.
0: Σιγά-σιγά. Κάνουμε και λίγο teasing τώρα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Ο πρόεδρος μας πάει στο Τέξας. Έχουμε εκεί. Είναι swing state. Θα έχω πολλά να σας πω.
2: Όποτε θέλεις, όποτε θες, εμείς εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
2: Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Άντε, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα σου τα πω μετά που θα έρθω. Πού θα έρθω, λέει, πού θα γυρίσουμε από τους τίτλους. Ναι, ναι. Ήθελα να πω πάντως στις ομιλίες που λέγαμε για του Μονάχου, του Βάνς και του. Πού θα έρθω, λέει, πού θα γυρίσουμε από τους τίτλους. Ήθελα να πω πάντως στις ομιλίες που λέγαμε για του Μονάχου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρήσει εκεί ενός του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία. Δεκάδες πύραυλοι και ντρόουνς έπληξαν 12 περιφέρειες και ενεργειακές υποδομές. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Να σου πω, είπε χρόνια πολλά στην Πελάγια την Κατσούλη.
1: Πώς δεν είπα.
0: Την Κατσούλη.
1: Είπα, έχουμε μια φίλη.
0: Την είδα πριν κάνα μήνα στη ΔΕΘ πάνω.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να σου πω πάρα πολλά φιλιά, ξέχασα. Τώρα που γιορτάζει σήμερα, στα λέω.
1: Τώρα
0: μου
1: τα λέω.
0: Ναι, μου λέει, ξέρω ότι μου λέτε χρόνια πολλά.
1: Ναι, πάντα.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Το πελαγάκι πάντα μας ακούει.
1: Πελαζή. Καλημέρα στον Κώστα στη Λίμνο. Που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, η Λίμνος, όχι ο Κώστας, είναι έτοιμη για παρέλαση.
0: Ωρε, χαμούλης.
1: Και τι ρε, θα κάνουν παρέλαση, ωραία είναι. Καλημέρα στον Παπαγιώργη, καλημέρα στον Στράτο από τους Φιλίππους Καβάλας με 9 βαθμούς, παρακαλώ. Και καλημέρα και στην κυρία Αντωνία.
0: Πόσο θλιβερή είναι η εικόνα του Σχαέντα. Του Σχαέντα.
1: Τι είναι?
0: Θλιβερή.
1: Και τι είναι θλιβερή?
0: Τώρα εντάξει, τώρα ήσουν ο καγκελάριος, ρε φίλε.
1: Ήταν καγκελάριος και ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Gazprom. Τρελά λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Είναι στο διοικητικό συμβούλιο τώρα μιας εταιρείας σούπερ μάρκετ στη Ρωσία. Τρελά λεφτά.
0: Θλιβερή εικόνα που τον βλέπω που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, μέσα στο χώρο εκεί, στις αποθήκες σούπερ μάρκετ που είναι, ας πούμε. Είναι πια γυραιός.
1: Κοίτα να δεις, είναι θλιβερή εικόνα για κάποιον που νόμιζε ότι ο Στρέντερ είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή κάποιον ο οποίος έλεγε, α, ο Στρέντερ, μεγάλη προσωπικότητα
0: και
1: αυτό.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Αλλιώς το λέω εγώ. Όταν έχεις περάσει από μία θέση τέτοια, ρε παιδί μου. Ηγείσαι μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα τις πολιτικές που εφαρμόζεις, ηγείσαι όμως. Είσαι.
1: Ναι.
0: Καγκελάριος, πρώην πρωθυπουργός, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: πρώην
1: ναι.
0: πρόεδρος δημοκρατίας, ναι. κτλ. Και ξαφνικά, ας πούμε, ειδικά σε μια τέτοια χρονική περίοδο, εμφανίζεσαι με το τσαντίνι που σου κάνανε δώρα από το σούπερ μάρκετ σε ρωσική αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, έχει παίξει παιχνίδια.
1: Ναι, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι συνέχεια τη ζωή του. Α, εντάξει. Εξαρτάται το πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι, ναι. Υπάρχουν και φίλοι μας εδώ ακροατές που θα πούνε, α, πολύ καλά πήγε στη Ρωσία. Αυτός θα ζει εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς είχε η Ελασσόνα μου, να ξέρεις.
0: 12, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δροσούλα.
1: Να σου πω, ξέρεις τι του τρατάρανε χθες? Γιατί έλεγε ο Αργυρός.
0: Ναι, έχω.
1: Έλεγε ο Αργυρός ότι θα σας τα πει ο Σερέτιο Χατζημιχάλης μετά.
0: Φυσικά.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα τι φάγανε.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ, περίμενε.
1: Τι φάγανε?
0: Μισό λεπτό, παιδί μου. Τώρα...
1: Το μόνο που μου είπε ο Γιάννης ήταν ότι ήταν προσημένιο ψωμί.
0: Ναι,
1: μα τι άλλο δηλαδή. Άμα δεν αποπροσημεί το ψωμί, τι ψωμί?
0: Εντάξει, δεν ψωμί. Ρε Διονύση, δεν είναι όλα προσημένια.
1: Κακός.
0: Υπάρχουν διάφορα είδη ψωμιών.
1: Να σου πω.
0: Επειδή σ' αρέσει εσένα το προσημένιο.
1: Αυτονού, επειδή ήταν έτσι του αρχαιοελληνικού και του πήγε στην πνίκα και μίλησε κανονικά, έπρεπε να του δώσουν από αυτά τα ψωμιά. Είναι κάτι φούρνοι που λέει έχουν ανακαλύψει.
0: Το αρχαίο.
1: Ναι, που έχουν ανακαλύψει ότι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 15 διαφορετικούς σπόρους για να κάνουν το ψωμί. Τέτοιο έπρεπε να του δώσουν. Βέβαια κάνει το κιλό, ξέρω εγώ, 12 ευρώ. Αλλά δεν
0: το κάνανε και από θέση οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Τα είχα φτηνά. Δεν είχαν ακριβήνει τότε. Δεν είχαν ούτε κόστος μεταφορικών, ούτε τίποτα λιπάσματα και τέτοια. Ναι.
0: Του βγάλαν στην αρχή ψωμί με λάδι, λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Προσημένιο ψωμί με
1: λάδι.
0: Μ' αρέσει που γράφει με ελληνικό ελαιόλαδο. Τι θα ήταν με ιταλικό?
1: Εντάξει.
0: Μα τι ελαιόλαδο θα είχε? Αν δεν ήταν ελληνικό στην Ελλάδα το ελαιόλαδο, λέει, τι θα ήταν? Θα του βγάζαμε? Τι, από την Τινησία που έχουν πολύ.
1: Ελληνικό, καλά ελληνικό. Που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα, γιατί συνήθως παλιά τα στέλναμε στην Ιταλία να τα παρασκευάζουν και δεν είχαν παρασκευαστήρια.
0: Όχι, για δεν τα στέλναμε για να τα παρασκευάσουν.
1: Ναι, για να τα βάλουν σε τενεκέδες και σε μπουκαλάκια.
0: Αγοράζανε, περίμενε, τα λες λάθος. Επειδή είχαμε πολλή παραγωγή,
1: ναι.
0: Αγοράζανε αυτοί ελληνικό ελαιόλαδο,
1: ναι.
0: Το συσκευάζαν και το πουλάγανε όχι ως ελληνικό, ως δικό τους.
1: Δεν κάνανε τέτοια πράγματα.
0: Κάνει καλά,
1: δεν
0: εντάξει. Ναι, καλά. καλά. Λοιπόν,
1: αυτό είναι φάβα, πατρονιά που λες.
0: Φάγανε φάβα.
1: Φάβα.
0: Ναι, φάβα.
1: Εντάξει.
0: Ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Φάβα, μισό λεπτό. Γιατί φάβα πάει με κρεμμύδι.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς ερμηνεύει.
1: Θα μυρίζανε όλοι μετά.

0: Δεν
1: εντάξει,
0: πάει
1: μπορεί
0: πάντα
1: να μην φιλήθηκαν
0: κάποιοι,
1: μετά.
0: Κάποιοι μπορεί να τρώνε το κρεμμύδι.
1: Ναι. Για πες.
0: Μπορεί να το είχαν side.
1: Α, side. Ναι.
0: Λοιπόν, ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Γιατί τα θαλασσινά τώρα, ντολμάδες, γιατί να μαγαρίσουμε ντολμάδες με θαλασσινά?
0: Γιατί γίνονται και ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί ήταν ψαροφαγία είχαν χτες.
1: Γιατί?
0: Θα απαντούσα τώρα, αλλά δεν μου το επιτρέπει να τροφή μου, γιατί η φούστα μου κοντή. Λοιπόν, είχε φιλέτο ψάρι.
1: Άντε πάλι. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, ήταν όλο ψαρο τέτοιο το δείπνο.
1: Ναι.
0: Γλυκό με αχλάδι.
1: Αφού δεν ήταν γλυκό με.
0: Με φαγκρί.
1: Με φαγκρί, ξέρω.
0: Και ελληνικά.
1: Με αχινό.
0: Και, ναι. Και ελληνικά κρασιά. Όχι, έπρεπε να έχουν γαλλικά.
1: Κανονικά, εντάξει. Έχουμε και ελληνικά καλά κρασιά. Ναι. Έχουμε και έξω όμως καλά, ναι, κρασιά. Κάποιος μπορεί
0: καλά
1: να έλεγε.
0: Κρασιά.
1: Κάποιος μπορεί να έλεγε ότι έρχεται το βάζ, βγάλει το ένα Καλιφόρνια, αλλά με την Καλιφόρνια τα έχουν σπάσει. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν πάει καλά, δεν τα πάνε καλά.
1: Αφού βγήκε και προχθές ο Τραμπ και είπε ότι δεν θα πειράζει οι Ιρανοί να βομβαρδίζουν την Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια είναι το πρώτο θέμα συζήτησης αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Τραμπ και είπε δεν θα μας πειράζει να πειράξουν την Καλιφόρνια. Επειδή είναι δημοκρατική εκεί πέρα και ο Τραμπ τους έχει κηρύξει τον πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Νιούσομ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει η ψαροφαγία, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Ευτυχώς μας καλέσαι.
1: Ευτυχώς, πάλι δεν καλά. Δεν θα είχα τι να φάω. Μόνο ψωμί με λάδι.
0: Δεν λέτε.
1: Μόνο.
0: Εντάξει, αν φάγανε ψάρια.
1: Ναι.
0: Πες ότι τον πήγαινε το βράδυ όλο το Σικίμπερλι στον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Λέω που δεν νομίζω. Που έτσι το είπα. Επειδή τη αρέσει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν συντηστικό.
1: Βέβαια.
0: Και, πιέζεις, και το ψάρι είναι φρούτο.
1: Μπράβο, φεύγει αυτό, αέρας. Δηλαδή σε μια ώρα πεινάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό σκέφτηκα, κατάλαβα.
1: Δεν κάθεται, δεν κρατάει, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, νωρίτερα.
1: Μήπως πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη διατροφή μας. Ναι.
0: Νωρίτερος, ναι, που είχε εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Μόλις τελείωσε την ομιλία, ήταν από κάτω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός πολιτισμού και ο κύριος Στασούλας ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, το άρεσε όλο αυτό, αλλά του είχε ετοιμάσει ένα δώρο. Το έκανε.
1: Ναι.
0: Του έκανε δώρο τον επιτάφιο του Περικλέους.
1: Το σύγγραμμα, φαντάζομαι. Όχι τον τάφο.
0: Θουκυδίδη, το Θουκυδίδη. Το Θουκυδίδη Περικλέου, τον επιτάφιο του Περικλή, του Θουκυδίδη, τα λέω λάθος και μου πες να με φάτε.
1: Ναι.
0: Ήταν και πρωί. Που ήταν έκδοση στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Μεταφρασμένο δηλαδή, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Πολύ ωραία έκδοση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω και το εξώφυλλο.
1: Να, κοίτα. Α, τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία εξώφυλλο,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Και.
0: Εντάξει, του έκανα αυτό το δώρο.
1: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Alex.
1: Πολλές αναφορές σήμερα από εσάς σε γερμανικές προσωπικότητες. Willy Brandt, Ursula von der Leyen, Gerhard Schröder. Schröder, όπως τον λένε στη
0: Γερμανία.
1: Ναι, ωραία. Λέει, η σειρά δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία και θα μπορούσε να εκλείπει και ο Gerhard Schröder. Αλλά τέλος πάντων, μπάσχε περίπτωση. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη. Από την Κοπεχάγη, 14 βαθμούς. Δοκιμάστε, λέει, λαχανοτολμάδες με παστό μπακαλιάρο. Γιατί? Είναι παραδοσιακό φαγητό, λέει, της Αγιάς στη Λέσβο. Και είναι φανταστική. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Από την άμα πάμε στην Αγιάς, μπορεί να δοκιμάσουμε. Εδώ δεν πρόκειται να ζητήσω ποτέ να πάω σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και να ζητήσω λαχανοτολμάδες με. Ή ντολμάδες, εν πάση περιπτώσει, με. Τι, πώς το είπαμε, με. Μπακαλιάρο.
0: Μπορεί να έχει δάνει μεγαρίδες.
1: Δεν πρόκειται. Ναι.
0: Ωραίο. Άμα ήταν μεγαρίδες, ήταν ωραίο.
1: Καλημέρα, κύριε Αριστίδη. Τρίκαλα, 10 βαθμοί. Ενώ Σαββατοκύριακο. Πεμπτούλα σήμερα, βέβαια. Ναι. Αρχίζουμε και συζητάμε και για το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Σ' άρεσε η ομιλία του.
0: Τώρα μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Βασικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να ζητάμε πνευματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούν
1: αυτό
0: την Πνίκα για προεκλογικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν η επίσημη έναρξη της προεκλογικής του καμπάνιας.
1: Το γράψα, αυτό μας έλεγε και η Γεωργία Νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Το δηλαδή, γράψαν και οι Αμερικάνοι.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το είχαμε πει από χθες,
0: ναι,
1: όταν συζητούσαμε με τη Σκητζή, το είχαμε πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κάποιοι λένε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έβγαλε το ιδεολογικό του.
1: Ναι. Στίγμα.
0: Το ιδεολογικό στίγμα, ας πούμε, μιας ολόκληρης κάστας στην Αμερική,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: που εκπροσωπεί τον Τραμπ, το κίνημα Μάγκα και όλα αυτά τα πράγματα, με φόντο ένα μνημείο το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα...
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως θα σκεφτόμουν ότι καλά όλα αυτά περί δημοκρατίας, πολιτισμού, αρχών κτλ. Κτλ. Αυτά τι σχέση έχουν με τον Τραμπ? Εγώ αυτό θα ρωτούσα. Θα το ρωτούσα με ποια έννοια. Δεν έχω, είναι ότι είμαι μονικός με τον Τραμπ, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιος να υποθέσει ή να πει. Θα το πω για τον εξής πολύ απλό λόγο. Ναι. Προχθές, στις 3 του μηνός, προχθές, πριν από τις προάλλες, 3 του μηνός, βγήκε και είπε ότι δεν θα αναγνωρίσω κανένα άλλο αποτέλεσμα εάν δεν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές. Όταν λες αυτό, καταλύεις την αρχή της δημοκρατίας. Δεν μπορεί μετά να μου μιλάς για δημοκρατίες και για αρχές και για πάει λέγοντας. Κατάλαβες? Αυτά με παλαβώνουν εμένα και είναι ασύμβατα. Γιατί άλλα λες και άλλα μπορεί να λες ότι πρεσβεύεις, ρε παιδί μου, αλλά στην πράξη, αν όχι εσύ προσωπικά, αλλά στην πράξη, εν πάση περιπτώσει, του κινήματος στο οποίο ανήκεις, πρεσβεύει άλλα πράγματα και χαράζει άλλο στη γραμμή. Εκτός αν απευθυνόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Στο εσωτερικό απευθυνόταν.
1: Κυρίως στο εσωτερικό.
0: Όχι σε εμάς απευθυνόταν. Θα μας πει εμάς για τη δημοκρατία, θα μας πει εμάς για τη.
1: Καλά. Την πέσουμε στα δάχτυλα.
0: Όχι. Ναι. Θέλω να πω. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα αρχαία χρόνια. Ναι. Δεν θα μας πει εμάς. Δεν περιμέναμε το Ρούμπιο να έρθει να μας πει με φόντο την Ακρόπολη.
1: Γι' αυτό λέω. Τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς όλα αυτά. Είμαστε απόγονοι του Περικλέους, βεβαίως απευθείας.
0: Έρχεσαι, Διονύση, να σου πω κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε κατά κάποιο τρόπο.
1: Καλημέρα στον Απόστολο με 7 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Στη Στέρνα της Ορεστιάδας. Στη Σπάρτη, καλημέρα. Επίσης, στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραία μέρα να έχουμε.
0: Τέλος πάντων, θα αναλυθεί πάρα πολύ αυτή η ομιλία πάντως, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ήδη χθες ο Washington Post και Bloomberg κάναν αναλύσεις.
1: Όλοι και New York Times.
0: Και λέω από τους πρώτους που κάνανε, ήταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, λίγο μετά, ήταν αυτές οι άμεσες αναλύσεις που κάνουν τα αμερικανικά μέσα. Και λέγανε ότι είναι η Αμερική πρώτα, ας πούμε. Αυτό ήθελε να προτάξει. Και αυτό, εντωμεταξύ. Είναι λίγο αντιφατικό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Έφερε λίγο την αρχαία, τον τρόπο που λειτουργούσε η αρχαία ελληνική δημοκρατία, τον έφερε λίγο στα μέτρα του. Εγώ εκτιμώ. Δηλαδή, με αυτά που είπε, τι με βολεύει από την αρχαία ελληνική, του παίρνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα βάζω. Ήτανε όμως ένας ύμνος για την Ελλάδα.
1: Η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα, πέρα από πλάκα, ναι, αλλά η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα, σε χρυσό πληρώνεται και αν πληρώνεται. Ναι, ας πούμε, ναι. Αυτό
0: έκανε και ωραίο καιρό αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Τι ωραίο καιρό ήταν. Τι ωραία χρώματα.
1: Ωραία
0: ήταν.
1: Χρώματα, πολύ ωραία χρώματα.
0: Και σήμερα το πρωί το φεγγάρι ήταν πολύ ωραίο, ρε Διονύση.
1: Ναι, αλλά είναι. Δεν σούζα.
0: Όχι.
1: Είναι ξάπλα.
0: Ξάπλα. Ήταν και στην αρχή είχε σύζυγο.
1: Σούζα καπετάνιο.
0: Άμα είναι ξάπλα το όρθιος, βέβαια.
1: Όρθιος καπετάνιος. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κύριος Ρουμπίο δίνει και μία συνέντευξη στην Καθημερινή, φυσικά. Στη Σημερινή. Και εκεί λέει κάτι πτής παραπάνω, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα αφήσουμε να υπάρξει σύγκρουση ελληνοτουρκική, για παράδειγμα. Είναι και οι δύο πολύ καλοί συμμαχοί. Ένα κρατάω. Δεύτερον, όσο έχουν S-400 οι Τούρκοι, δεν θα πάρουν F-35. Το δεύτερο. Μετά βλέπουμε. Θα το δούμε. Και άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξει και κάποιο είδος παρέμβαση για το καλώδιο. Για αυτή τη σύζευση. Την
0: και γιατί δεν το έλεγε και χθες που τον ρώτησα.
1: Στη συνέντευξη, ας πούμε, είπε.
0: Το ρώτησε ο μελέτης, γιατί δεν το είπε.
1: Να αναλάβει η διπλωματία και διάφορα. Ναι, ναι. Άρχισε και έλεγε διάφορα έτσι.
0: Παγκόσμια ειρήνη και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Λίγο μπερδεμένα, ναι. Ας πούμε. Και, βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το κατάλληλο βήμα. Αυτές οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για να λύσουμε τέτοια θέματα, γιατί είναι λεπτά και φλέγοντα και ζέοντα και όλα αυτά τα παρεμφέρει. Ο λόγος στη διπλωματία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρο πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Άντε, πες το και σε κάτι άλλο. Να πω κάτι όμως που επεσήμανα.
0: Πες.
1: Έγινε χθες καμία παραβίαση, καμία παράβαση από την Τουρκία?
0: Είχε, δεν είχε.
1: Χθες.
0: Ναι, είχε.
1: Νομίζω δεν είχε.
0: Είχε.
1: Είχε και χθες.
0: Είχε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είχε.
1: Αυτό δεν το πρόσεχε. Νομίζω ότι δεν είχε.
0: Είχε, έστειλε η Ελισάβετ.
1: Και έλεγα, άμα είναι να έρχεται κάθε μέρα Ρούμπιο να μην έχουμε.
0: Όχι, είχε.
1: Α, είχε και
0: ναι, σιγά που δεν θα
1: κρίμα. Εντάξει.
0: Εντάξει τώρα και σιγά τις παραβιάσεις.
1: Τζάμπα πήγε. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Διαβάζω σε διάφορους.
0: Ναι.
1: σε μέσα, ας πούμε, ότι μας πήρε 4 δισεκατομμύρια γιατί ψωνίσαμε κάτι, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς, δεν έχει ανακοινωθεί. Το μόνο που έχει αναφερθεί ονομαστικά είναι κάτι τεθωρακισμένα οχήματα,
0: τα
1: Striker.
0: Τα μάθα και εγώ τα Striker.
1: Ναι, αλλά λέει, μας πήρε 4 δισεκατομμύρια και έφυγε. Παιδιά, ακούστε, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ήταν προϋπολογισμένα. Είναι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ήταν προϋπολογισμένα, δεν μας πήρε καινούργια 4 δις δηλαδή. Ανοίξαμε το πουγγί και του δώσαμε 4 δις. Ήταν προϋπολογισμένα, ζητάμε συγκεκριμένους. Έχουμε στείλει για αυτά τα 4 δισεκατομμύρια συγκεκριμένες επιστολές στην Αμερική για το τι ζητάμε. Ζητάμε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, κυρίως πυράβλους, για τα F-16 και για τα F-35 που θα παραλάβουμε. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί θα το διαβάσει κάποιον τίτλο και θα πει: α, του δώσαμε άλλα 4 δις. Δεν του δώσαμε κανένα που να μα άλλα 4 δις. Προϋπολογισμένα ήταν ούτως ή άλλως για αμερικανικές δαπάνες. Για τα αεροπλάνα F-16 και F-35.
0: Πάντως, για να καταλάβεις πόσο πόνταρε σε αυτή την ομιλία ο Ρούμπιο, ναι, πόσο την ήθελε τέλος πάντων αυτή την ομιλία, γιατί και σε αυτόν υπήρχαν ενστάσεις. Ο Ομπάμα, όταν δεν είχε κάνει την ομιλία, είχαν πει ως πρόφαση, που την είχε κάνει στον Νιάρχος τελικά, ότι ήταν ο καιρός. Καλά,
1: λόγια ασφαλείας.
0: Το αποκάλυψε ο Τσίπρας χτες. Ναι.
1: Τι αποκάλυψε?
0: Ότι ήταν λόγια ασφαλείας. Δεν το ξέραμε αυτό, ήταν λόγια ασφαλείας. Λέγαμε ότι ήταν ο καιρός τότε.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκληρώσω.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, πόσο πόνταρε λοιπόν ο Ρούμπιος αυτή τη. Του είπανε και τώρα ότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Άμα το σκεφτείς, επειδή το ξέρουμε εμείς το χώρο, είναι ένας λόφος. Έτσι, και είναι ένας χώρος ανοιχτός. Και είπε: όχι, δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε κανονικά. Τετρακάμερο είχε το State Department, είχε 4 κάμερες για την κάλυψη και έναν γερανό. Δηλαδή, όπως το τρόπο με τον οποίο μεταδιδόταν, ήταν όχι απλά επαγγελματικός, χώρια από την κάλυψη που υπήρχε από την ΕΡΤ εδώ πέρα. Ήταν και το έδειξε live το Fox News και το BBC. Και καλά το Fox.
1: Και η σελίδα του Ρούμπιο. Μα θα ήταν λογικό να έχει τετρακάμερο και τα λοιπά, γιατί αφού δεν αφήνει τα μισά κανάλια να έρθουνε, σου λέει κάτσε να το καλύψουμε εμείς. Όχι, δεν έγινε γι' αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι το λέω, ρε παιδί μου. Έτσι το λέω, γιατί.
0: Ναι, αλλά είδες πως μίλησε στον άνθρωπο που πήγε να κάνει την ερώτηση χτες. Ήταν λίγο απότομο. Συγγνώμη, Μάρκο.
1: Ήταν λίγο απότομο. Άμα κατ' αυτόν ο άλλος του έλεγε fake news.
0: Όχι, ρε Σύπρα. Δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό που του. Κάτι του λέγε fake news. Όλα fake news τα λένε.
1: Αυτό λέω. Όλα fake news τα λένε.
0: Εντάξει, ό,τι δεν τους αρέσει, το λένε fake news.
1: Ό,τι δεν βολεύει, fake news. Ναι. Ναι. Πού το μάθατε αυτό? Το διάβασα.
0: Και
1: επίσης,
0: είναι γραμμή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι η super intelligence. Την μας διόρθωσε χτες.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρελαθήκαν επίσης με τον Πίνατ. Όχι ο Ρούμπιο.
1: Οι δημοσιογράφοι.
0: Οι δημοσιογράφοι. Ο πρώτος κύλος. Γιατί όλα τα λένε πρώτη κυρία, ο πρώτος κύριος κτλ.
1: Όχι, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
2: Ναι, τον Κατερίνα και στον Διονύση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας λείψατε, ρε παιδιά.
2: Ναι.
3: Είδατε χτες την σήμερα.
2: Έχεις να πας κάπου σήμερα. Είσαι. Βλέπω ψιλοκυριλέ, σακάγια, ιστορίες, αυτά.
0: Ήρθα κατευθείαν από τα.
1: Τα μπουζούκια
0: που
1: είχα
0: πάει με την Κύπελη και το Ρούμπιο. Τον Αργυρό.
2: Λοιπόν, πώς φάνηκε η ομιλία χτες?
0: Αρχίσαμε πάλι.
2: Ναι. Παιδιά, εντάξει, εμείς δεν ήμασταν εδώ πριν.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Το πρωί.
0: Θέλω να πω.
2: Αλλά παίζει όλα τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Παίζει στα Twitter, στα Instagram, στα TikTok των Αμερικάνων. Σαν τρελό.
3: Για να παραχθεί σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά. Λογικό ήταν με τέτοιο φόντο. Και να μην έλεγε τίποτα. Φανταστείτε τώρα και να μην έλεγε τίποτα. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος την είχε μελετήσει πολύ την ομιλία του. Δηλαδή.
3: Πολύ καλοδουλεμένη, παιδιά,
0: ναι,
3: τώρα αυτή. Ήταν πολύ καλοδουλεμένη,
1: αλλά ήταν υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Υπό το πρίσμα δηλαδή του Ρούμπιο και του Ρούμπιο ως υποψήφιου προέδρου ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή ήταν μάγκα, make America great again, με βάση τις αρχαιοελληνικές αξίες και αρχές και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως, αλλά κακή μεν, κακή ιδέ, να προστατευτούμε απέναντί τους και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν από συγκεκριμένο πρίσμα.
2: Εγώ δεν σου λέω
1: ομιλία.
2: Δεν σου λέω προσωπικά εγώ ότι συμφωνώ σε όλα που είπε, έτσι κι αλλιώς δεν το είπε για να συμφωνήσουμε όλη την ομιλία.
0: Όχι,
2: αυτή. Αλλά άκουσα με έναν πολιτικό, έναν υπουργό εξωτερικών μιας χώρας, Βγάλε λοιπόν το φόντο από τη μέση που είναι και του δικού του λόγου, όπως είπες, και μια ιστορική φόντο, ομιλία. Ωραία. Βάζει κάποια πράγματα κάτω και λέει: εγώ πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε ο πολιτισμός ο δυτικός από την αρχαία Ελλάδα και το αρχαίο Ελληνορωμαϊκός. Έτσι εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, πέρασε από Καρλομάγνο, έφτασε μέχρι τον Κορτές και είπε: και έτσι πρέπει να είμαστε σήμερα. Έβαλε στα πράγματα συνέχεια. Έβαλε ένα ιδεολογικό περιεχόμενο που το πατάει πάνω στην ιστορία με το δικό του πρίσμα.
0: Και είπε και πιο γλυκά κάποια πράγματα που τα λέμε κι εμείς μεταξύ μας, ή πιο γλυκά, τα είπε πιο έτσι κομψά, που τα είχε πει άκομψα πολύ ο Βάνς όταν είχε μιλήσει στο Μόναχο. Δηλαδή, όταν είπε ότι η Ευρώπη είναι σενάρκη, συγγνώμη, στις συζητήσεις μεταξύ μας δεν λέμε, δεν λένε όλοι ότι πρέπει να δει όχι την ενεργειακή της μοναυτονομία και την άμυνά της η Ευρώπη, και ότι και μετά το πήγε
1: και το ότι έχει μείνει πίσω στην τεχνολογία
0: κάθε,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είπε και τίποτα που να είναι ψέμα εδώ που τα λέμε.
1: Εγώ εξέφρασα νωρίτερα την απορία και θέλω να τη θέσω και σε εσάς, ότι ωραία όλα αυτά και ωραία και από το σημείο αυτό και περί δημοκρατίας και όλες αυτές τις ιστορίες και των αρχών και του πολιτισμού και της πρόοδου αυτής της γραμμής, εν πάση περιπτώσει, που ενώνει το χθες με το σήμερα,
0: ναι,
1: και το αύριο. Πώς αυτός ο υπουργός είναι υπό έναν πρόεδρο ο οποίος μόλις προχθές στις 3 Οκτωβρίου βγήκε και είπε σε προεκλογική του ομιλία ότι δεν θα δεχτώ κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές. Τις ενδιάμεσες εκλογές
2: τον Νοέμβριο.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ωραία τα λόγια και το περιτύλιγμα, αλλά υπάρχουν και τα έργα.
0: Μήπως το λέγεις σχηματικά.
1: Δεν ξέρω αν το λέγεις σχηματικά, το λέγε, ρε παιδί μου. Τώρα,
0: δεν θα σας το συγχωρέσω.
1: Ο Τραμπ δεν θυμίζεται και για τη λεπτότητά του.
0: Εντάξει, μήπως το λέγεις έτσι. Δεν θα σας το συγχωρέσω, ας πούμε. Θα στενοχωρηθώ πολύ άμα δεν.
1: Αν μπορεί να το εννοούσε έτσι.
0: Μπορεί να το λέγει έτσι, ναι.
1: Πάντως αυτό που λέγατε και στο ξεκίνημα. Η Καταρίνα λέει ότι δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα τέτοια διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα, ούτως ή άλλως είναι γνωστά. Αλλά τέτοια διαφήμιση που γίνεται παντού, όπως είπατε κι εσείς, άνοιξα το πρωί κάποια social media να δω τι γίνεται στον κόσμο κτλ. Δεν υπάρχει λογαριασμός που να μην έχει κάνει ανάρτηση για το Ρούμπιο. Θετικά ή αρνητικά φορτισμένο.
0: Κάναν καλή
1: δουλίτσα.
0: Ναι, κάναν καλή δουλίτσα.
1: Παντού.
3: Ναι, και τώρα, παιδιά, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, έτσι. Θέλω να πω. Είναι η Ακρόπολη και είναι και αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό ο συνδυασμός όπου το μήνυμα θα αναπαραχθεί
0: από τον
3: πλανήτη.
0: Αλήθεια.
3: Δεν γίνεται να μην παίξει παντού.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
3: Οπότε νομίζω ότι αν αυτός ήταν ο στόχος και ο δικός του, ο προσωπικός για
1: πέτυχε
3: το προεκλογικό του, θεωρώ ότι επετεύθη πολύ.
1: Αυτή θα είναι η κυρία προεκλογική του. Ναι, η κυρία προεκλογική του. Η πρώτη του προεκλογική αφίσα, ας πούμε. Εάν και εφόσον θα είναι αυτός η υπόψη. Αφού λέει. Ζήλεψε και ο Βάνς.
0: Καλά, θα ζήλευε.
1: Εκτός τότε την αναπαρήγαγε, είπε πολύ ωραίο και
0: ετοιμαστείτε για πνίκα 2.
1: Θα έρθει και αυτό. Θέλει και αυτό να έρθει και να εμφανιστεί.
0: Άμα έρθει Ιανουάριο-Φεβρουάριο που λένε.
1: Ναι. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα επιτρέπεται.
3: Ο Μακρόν είχε ωραίο σκηνικό, παιδιά, πίσω τώρα που το θυμάμαι.
1: Και ο Μακρόν
3: είχε πολύ ωραίο σκηνικό.
2: Ήταν λίγο πιο κάτω.
3: Δεν ήταν ακριβώς, ήταν λίγο πιο κάτω.
1: Και ήταν λίγο διαφορετική ομιλία έως πολύ διαφορετική. Έως το άλλο άκρο.
2: Καλά, ο Μακρόν, συγγνώμη, τώρα είχε εκφωνήσει κάτι ομιλία στην αρχή του 2017 όταν βγήκε και την περίφημη στο Πανεπιστήμιο του Σορβόνης.
0: Διδάσκονται.
2: Και κάτι άλλες, ναι, εξαιρετικές. Και μετά πολύ μέλη και ποτηγάνιτα τίποτα. Συγγνώμη για τον κύριο Μακρόν, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ ωραία που τα είπε. Εγώ είχα ενθουσιαστεί με τις ομιλίες στην αρχή. Πραγματικά διάβαζα και έλεγα εκπληκτικές, μπράβο. Ένας πολιτικός μιλάει έτσι και σε τόσο βάθος και με οραματικό λόγο. Και μετά δεν.
3: Εντάξει,
0: μεγάλη κουβέντα τώρα και 58, γιατί του χτυπά ευαίσθητες κορδές του Διονύσιμου.
2: Τι, είναι φιλομακρονικό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
2: Άρα, κακό το άνεξε και 58.
1: Όχι, παιδί μου, δεν έχω θέμα κανένα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Αύριο θα συνεχίσουμε.
3: Άντε, παιδιά,
1: καλή. Θα συνεχίσουμε αύριο. Παρασκευούλα αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι, πάμε, γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρήσει σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν στο κτίριο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανακοίνωσαν οι δύο χώρες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Αθήνα και Ουάσιγκτον υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάνθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρότερο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Με μονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 9 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θέλω να ξεκινήσω με Διονύση με μία είδηση που με συγκλώνησε.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία είδηση που σε συγκλώνησε.
0: Είδηση που έδωσε ο Μέση στον τελευταίο του αγώνα τα ξημερώματα.
1: Το είδα, αυτό το είδα.
0: Και τα λοιπά, και αποθεώθηκε το. Το κάθε εισιτήριο για αυτόν τον αγώνα καταλαβαίνεις ότι ήταν.
1: Συλλεκτικό.
0: Δυσέβρετο και συλλεκτικό.

0: και όλα αυτά τα πράγματα. Και είδες και τον κόσμο, χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο και σε δρόμους στο Buenos Aires. Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι που είχαν πάρει στήρια.
1: Ναι.
0: Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι λοιπόν συνειδητοποίησε ότι την απατούσε το αγόρι.
1: Τι?
0: Και του έσκισε το εισιτήριο.
1: Όχι.
0: Του το έκανε κομματάκια.
1: Σε συγκλώνησε αυτή η είδηση.
0: Εντάξει τώρα, με συγκλώνησε. Τον χτύπησε εκεί που πόναγε. Τώρα εδώ που τα λέμε. Πήγε λοιπόν έξω από το γήπεδο αυτό με το κομματιασμένο εισιτήριο. Προσπαθούσε να το κάνει, να του πείσει ρε παιδί μου ότι είχα πάρει. Κοιτάξτε, δεν του μπήκε. Αυτή πήγε στον αγώνα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πω πω εκδίκηση.
1: Πού είναι αυτή ένα είναι... πιάτο που τρώγεται κρύο.
0: Αυτή είναι εκδίκηση. Αυτό ήταν πολύ καυτό πιάτο, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι, πώς το λένε, είναι... χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Αυτό. Εκεί που πονάει.
0: Να σου πω κάτι, άμα ήταν και αυτό ο Μωστίγιο Μπουρντάρη.
1: Ναι. Εδώ από τώρα, επειδή πριν λέγαμε για την Αμερική και θα πούμε και άλλα για την Αμερική σε λίγο και για το Ρούμπιο και για την επίσκεψη κτλ. Είδες που ο Τραμπ βγήκε και είπε δικαιούμαι το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά αυτοί οι τύποι μάλλον δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα.
0: Ναι.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Επιμένει εκεί. Ναι. Και επιμένει.
0: Έμορε, κρίμα.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Δεν πειράζει, λέει όμως, γιατί έμεσα το έχω πάρει το προηγούμενο που του το έχει δώσει η Ματσάδο για αυτή τη Βενεζουέλα που είχε πει κιόλα ότι.
0: Ματσάδο, ναι, Ματσάδο.
1: Ναι, ότι δεν το αξίζει κανένα άλλο περισσότερο από αυτόν και του το έχει δώσει.
0: Πάρτο, Ντόναλτ.
1: Αλλά την Παρασκευή ανακοινώνονται τα Νόμπελ Ειρήνης. Και βγήκε και είπε χθες στους δημοσιογράφους: κανείς δεν το δικαιούται περισσότερο από μένα.
0: Έχουν δοθεί σε σπουδαίους επιστήμονες μέχρι τώρα τα Νόμπελ και το χημίας και το φυσικής. Που δεν καταλαβαίνω εγώ, αλλά κάτι σπουδαίο έχουν ανακαλύψει.
1: Έβλεπα χθες το ΑΠΕ που έβγαζε τα τηλεγραφήματα το ένα μετά το άλλο. 4 τον αριθμό έβγαλε.
0: Για το Νόμπελ χημίας.
1: Για αυτούς που κέρδισαν το Νόμπελ χημίας.
0: Ναι, μπράβο τους.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Μπράβο τους, κάτι σπουδαίο κάνανε.
1: Μπράβο. Εγώ προφανώς. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Δηλαδή, είδατε σαν σήμερα που σας λέμε. Πέθανε ο Τάδε, ο οποίος είχε ανακαλύψει αυτό το μαγνητικό τομογράφο.
1: Ναι.
0: Απλό, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αυτό, μέχρι εκεί το καταλαβαίνεις.
0: Έχει σώσει ζωές ο μαγνητικός τομογράφος. Έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις.
1: Είστε γραφικότεροι και από επαρχιακό καφενείο της δεκαετίας του 90. Βάζω τρίτο καλύτερα.
0: Γιατί ήταν ωραίο το 90.
1: Λέω.
0: Με συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
1: Γεια σου, Αντώνη, στο καλό.
0: Δεκαετία 90.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Σπάρτη που λέει 6 βαθμούς κάθε μέρα και πιο κρύα πάει.
0: Βέβαια. Θα πηγαίνει.
1: Παιδιά, εγώ χθες ζεστάθηκα.
0: Άλλο εσείς, πού είναι ο άνθρωπος.
1: Στη Σπάρτη.
0: Εντάξει.
1: Τόσο πολύ.
0: Το πρωί έχει.
1: Σας είπαμε έτσι, στο Ιόνιο αναμένονται και καταιγίδες. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πώς το λένε, δεκαετία του 90.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ήμασταν πιτσιρικάδες. Ήμασταν νέοι.
1: Εις.
0: Ένα θετικό.
1: Ναι. Πιτσιρικάδες, εις. Ναι.
0: Ήμασταν μικροί, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ναι. Λοιπόν, ήμασταν μικροί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερον, δεν είχαμε ζήσει πανδημίες, δεν είχαμε κρίσεις οικονομικές. Ήμασταν μπρούκλιδες.
1: Μπρούκλιδες ήμασταν το 90.
0: Πασοκορέα χρόνια, ας πούμε. Και...
1: όχι, δεν ήταν μόνο.
0: Ήταν και Πασόκ.
1: Πασόκ δεν ήταν μόνο. Μόνο Πασόκ.
0: Και Πασόκ.
1: Ήταν και περίοδος Μπαμπά Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκη.
1: Ήταν και τέτοια πράγματα το 90.
0: Τέλος πάντων. Ήμασταν αλλιώς τα 90.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Στάνθος της ηλικίας
1: η
0: μας.
1: Η κυρία
0: είμαστε.
1: Σούλα λέει ότι δεν μας είπε για το καλώδιο ο κύριος Ρούμπιο και παρέβησε στη διπλωματία. Ίσως δεν μπορούσε να πει κιόλας περισσότερα πράγματα. Επέλεξε αυτόν τον τρόπο να απαντήσει ο άνθρωπος. Ότι κοντολογής βρίζεται. Και η διπλωματία χωρίς εξάρσεις. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος, ας πούμε, και αυτό είπε.
0: Ναι, εντάξει. Ήθελε...
1: μας άρεσε, θέλαμε κάτι παραπάνω. Πιθανότατα. Κάποιοι περίμεναν κάτι παραπάνω, ενδεχομένως.
0: Εγώ χτες που τα σκεφτόμουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μετά. Και έλεγα, περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει αυτό. Περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει εκείνο. Περιμέναμε από το Ρούμπιο. Γιατί να τα πει ο Ρούμπιο, θέλω να πω.
1: Γιατί είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παιδί μου, είναι το νόμο. Τι χρειαζόμαστε.
1: Επειδή τι.
0: Ναι, ό,τι τι.
1: Ό,τι τι.
0: Μόνοι μας.
1: Ναι. Και έρχεται ένα άλλο μήνυμα που λέει κάργα λεφτά για εξοπλιστικά, αεροπλάνα πυράβλους, λες και είμαστε στο μάτι του πολέμου.
0: Ναι, είμαστε χαλαρά.
1: Και
0: εδώ,
1: πολλή προπαγάνδα για Τουρκία κλπ. Όπως και στην Τουρκία το αντίστοιχο, μας παίζουν οι Αμερικάνοι κλπ. Mm. Πουλάνε δισεκατομμύρια εξοπλισμό, γεμίζει η κοιλιά τους και εμάς γεμίζουν τα γκαράζ πολεμοφόδια. Πείτε το αυτό στην Ουκρανία. Για πάντα να το πείτε αυτό στην Ουκρανία λίγο. Να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, θα πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα, η οποία παρακολούθησε γιατί... χθες. Καταρχήν η Κατερίνα έφυγε ο Ρούμπιο ή φεύγει αργότερα?
2: Όχι, σήμερα φεύγει.
1: Πότε σήμερα, δηλαδή ακόμα εδώ είναι.
2: Αργότερα. Ναι. Είναι για λίγη ώρα ακόμα εδώ.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ωραία, για να του μιλήσω.
1: Όχι για να του μιλήσω, για να ξέρουμε τι θα γίνει με τα κυκλοφοριακά, με την κίνηση στους δρόμους. Γι' αυτό να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
2: Καλώ, θα το ξέρουμε σε λίγο. Λίγο αργότερα, σε μια-δυο ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
0: Δεν φάγανε και βαριά χτες. Εντάξει, δεν ήταν να πεις. Ψάρια.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Να πεις.
1: Θα κοιμήθηκε ελαφρά.
0: Το ξέρω, παιδί μου, θα έχει κάτι και θα έχει ο άνθρωπος να θα έχει κανονίσει. Έτσι τα λέμε.
2: Απλώς είναι το στίγμα της παρουσίας του εδώ. Μείνει περισσότερο από 24 ώρες και έδωσε το στίγμα της εξωτερικής αμερικανικής διπλωματίας, τη στήριξη στην Ελλάδα. Αυτό που λέγατε πριν, δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είναι αυτονόητο. Είμαστε αυτόνομοι, αυτοδύναμοι και αποφασίζουμε εμείς. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμούς, είτε αφορά συμφωνίες, πόσο μάλλον θέματα όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως ήταν μια επίσκεψη με τη σημασία της σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική στιγμή για την περιοχή, εξαιρετικά κρίσιμη, η παρουσία εδώ του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έκανε κυριολεκτικά ύμνους από την Πνίκα για την προσφορά της Ελλάδας στη δημοκρατία και στο σήμερα.
1: Τόσα πολλά συγκεντρωμένα για την αρχαία Ελλάδα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε σε μια ομιλία, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε. Ναι.
2: Πραγματικά ήταν ένα σήμα στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ένα στίγμα της πολιτικής που θέλει ο Ρούμπιο, η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο άνθρωπος είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από αυτό το πρίσμα θα τα βλέπει όλα. Δεν ήρθε εδώ πέρα να κάνει, δεν είναι ακαδημαϊκός, ας πούμε.
0: Όχι,
1: είναι υπουργός εξωτερικών μιας χώρας. Ναι. Αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Απλά είναι της υπερδύναμης. Ναι.
2: Επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει επανειλημμένα εδώ και πολλά χρόνια, τα προβλήματα της περιοχής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις ισορροπίες επίσης στην περιοχή.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κατερίνα, και πάλι, αν θυμάμαι καλά, ο Ρούμπιο ήταν μαζί με τον
0: Μενέντες
1: που είχαν πρωταγωνιστήσει, πρωτοστατήσει για αυτόν τον νόμο των Καάτσα που λέγεται, εν πάση περιπτώσει, που πέταξε την Τουρκία εκτός των F-35.
0: Ναι, και ένας γερουσιαστής δεν το κάνει.
1: Είναι γνώστης, ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι γνώστης των θεμάτων της περιοχής, δεν είναι κανάς αυτό.
0: Όχι.
2: Και είναι ένας νόμος που ισχύει, βεβαίως, απολύτως. Στις ομιλίες που είχε εδώ ήταν εφόλης της στήλης. Ενεργειακά, άμυνα, εμπόριο, ναυτιλία, τεχνολογία, πολιτισμός. Έδωσε τα στίγματα της, συνολικά της αμερικανικής πολιτικής. Να σταθούμε το ότι δύο σημαντικότερα είναι αυτά τα ενεργειακά και κυρίως τα θέματα τα αμυντικά, οι εξοπλισμοί που ήταν, όπως είπαμε, 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και κυρίως ήταν το στίγμα ότι στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης,
1: η ενέργεια πολύ... ήταν το περισσότερο βάρος, το έδωσε στην ενέργεια και στην εξασφάλιση των εναλλακτικών δρόμων,
0: εναλλακτικών
1: πηγών εφοδιασμού, εν πάση περιπτώσει, της ενέργειας. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο βάρος της, τουλάχιστον των δηλώσεων του, όπως είδαμε, δημόσια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως ήταν ενέργεια, άλλωστε είναι προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και LNG, και ακριβώς, ακριβά κιόλας.
2: Ακριβώς. Είναι προτεραιότητα και είναι προτεραιότητα και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή και λόγω του πετρελαϊκού και λόγω των ενεργειακών και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις αποτιμούν ότι ήταν θετική η παρουσία του εδώ, ήταν σημαντική, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και βεβαίως έδωσε το στίγμα τι θέλει η Ουάσιγκτον και επίσης και τι αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό.
0: Άρα δηλαδή η αίσθηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε, είναι
1: θετική.
0: Θετική.
1: Θετική. Μα ούτως ή άλλως.
2: Συνολικά την ελληνική κυβέρνηση.
1: Χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα για την, για την άμυνα.
0: Ναι, ναι.
1: Επί παραδείγματι για άλλα πράγματα. Ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας αυτό, όπως και για την οικονομική της κατάσταση. Άμα σκεφτούμε κιόλας ποια είναι η οικονομική κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που παλιότερα ήταν και πιο προηγμένες και σε

0: αυτό έδωσε έμφαση και αυτό έχει την σημασία του. Έχει τη σημασία του εάν και εφόσον μετουσιωθεί με επενδύσεις και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θα έχει σημασία. Αλλιώς από λόγια έχουμε χορτάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές.
1: Μα νομίζω ότι σε λίγο μέρες θα δούμε αναλυτικά τι ήταν αυτές οι πέρα από τα ενεργειακά οι συμφωνίες και βεβαίως και το αμυντικό που έτσι κι αλλιώς ήταν ήδη σχεδιασμένο και ήταν ήδη προαποφασισμένο αυτά που είπαμε για τη συνεργασία.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Καταρίνα, σε ευχαριστώ.
1: Θέλω,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Να σταθούμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού. Ότι υπήρξε ιδιαίτερη έμφαση και για τα αρχαία και για τα γλυπτά έμεσα και για την ιστορία μας. Κάτι που είναι, είναι σημαντικό που αναδείχθηκε, όπως και για τον τόπο που επέλεξε να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Μα υπογράφηκε και συμφωνία.
1: Ακριβώς,
2: αν δεν κάνω λάθος.
1: Ανανέωση τη συμφωνία.
2: Για τους αρχαιοκάπηλους και για την πάταξη του εμπορίου και τα λοιπά. Και ήταν και σε πολύ έντονο ύφος και η κυρία Γκυλφόιλ στο θέμα.
1: Ακριβώς. Και επισημάνθηκε και στις δηλώσεις του κύριου Ρούμπιο αργότερα. Αλλά θέλω να πω ότι να υπενθυμίσω μάλλον, αυτή είναι μια συμφωνία που υπάρχει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά καλοί συνεργάτες, καλοί σύμμαχοι στο θέμα της αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλείας και έχουμε δει κυριολεκτικά θαύματα από αυτή τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καταρίνα Φρύσα. Η συνάδελφος σου καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Και εμπειρία έχει δει.
0: Υπουργός και εξωτερικών και αν έχει δει. Ναι. Καλημέρα στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 13 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο που λέει: δεν έχω δει θερμοκρασία σήμερα, αλλά το feeling είναι 18-19, μια χαρά. Στην Καλυθέα είναι ο κύριος Χρήστος. Ο κύριος Αλέξης λέει: μην ξεχνιόμαστε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι να το θυμηθείτε, ότι την περίοδο του Μπαμπά Μητσοτάκη υπήρχαν απεργίες, τράπεζες κλειστές 45 μέρες τον Μάιο, πληθωρισμός 23%. Και μην ξεχνάτε και το εξώφυλλο εκείνο που ήταν με μια κυρία που κρατούσε άδεια κατσαρόλα. Αν θυμάμαι καλά, η συγκέντρωση με τις κατσαρόλες δεν είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας, είχε γίνει επί Πασόκ και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, οργανωμένη από την Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει μπορεί να με απατάει η μνήμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Ακούτε στις ειδήσεις ότι σήμερα θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει μια εγκατάσταση στις Σκουριές πάνω για την εξόρυξη χρυσού. Εξαιτίας αυτής ο φίλος μας ο Γιώργος δεν έχει δουλειά σήμερα, τους έχουν δώσει άδεια.
2: Αλήθεια?
0: Και έτσι κάθονται τώρα, λέει, με τη γυναίκα του στο μπαλκόνι, πίνοντας καφεδάρα με μπουφανάρα και περιμένουν τα παιδιά να ξυπνήσουν για να τα πάνε σχολείο.
2: Ωραία, χαλαρά παιδιά.
0: Όλοι εκεί στην περιοχή δεν έχετε, δεν πατήσετε τη δουλειά σας σήμερα.
2: Τι λέτε, ρε?
0: Γι' αυτό το λόγο, καλά κάνετε. Η κυρία Πέπη μας στέλνει μια φωτογραφία. Και λέει μπροστά σε αυτά που φάγανε αυτοί χθες, εγώ προτιμώ αυτό, και μας στέλνει αυγά τηγανιτά.
2: Εντάξει.
0: Με πατάτες τηγανιτές.
2: Αν του βγάζανε ένα βουνό με πατάτες με αυγά τηγανιτά.
0: Αυτό είναι το υπέρτατο, κυρία Πέπη. Δηλαδή τώρα χτυπάτε φλέβα.
2: Και δεν πέφτουν και βαριά τα αυγά.
0: Με τίποτα. Έχεις δει κανένα να βαριστομαχιάσει από αυγά?
2: Όχι.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ηθικό δίδαγμα. Αν θέλεις τσαχπινιές, να παίρνεις ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μάτς.
2: Δεν ξέρω.
0: Και να επιδεικνύεις το κινητό σου.
2: Δεν ξέρω αν έχουν εκεί τέτοιο. Αν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επίσης, τώρα σκεφτόμουν κάτι. Επειδή μου έλεγες πριν ότι θέλει ο Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνης, ο γλυκός μου, θα δοθεί την Παρασκευή. Δίνουν τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν το δίνουν σήμερα τον Νόμπελ Λογοτεχνίας?
0: Σε ποιον?
2: Ας δώσουν ένα Νόμπελ, ρε παιδί μου. Λογοτεχνία.
0: Ναι.
2: Να το πούνε επειδή είσαι και ρήτορας.
0: Τι είναι?
2: Έτσι θα πιστεύει.
0: Ναι.
2: Θα το πιστεύει. Κάτσε να σου πω κάτι. Είναι πετυχημένος. Έχει βγει πρόεδρος δύο φορές.
0: Βεβαίως.
2: Απευθύνεται σε πλήθη.
0: Βεβαίως. Ψέματα είναι αυτά.
2: Δώστε του τον Νόμπελ Λογοτεχνίας ή κάντε μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνη του.
2: Νόμπελ Μάγκα. Ξέρω εγώ.
0: Θα έχει να το λέει μετά για αιώνες. Για αιώνες.
2: Τέλος
0: πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αυτά και με την Αμερική, ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα. Βέβαια, η πόλεμη που λέει ότι έχει σταματήσει, είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι συνεχίζονται. Για παράδειγμα, πιθανότατα θα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα με την Μιράντα της Καμπαρδόνη, που λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες, το γράφει το Ατλάντα και δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας, ότι υπάρχουν κάποιες πρόωρα μηνύματα, να πω, για μια επίθεση που ετοιμάζεται Μάλιστα επίθεση μεγάλη κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι τον Νοέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τότε. Βέβαια παραμένει η δήλωση του Τραμπ ότι μόλις τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές, ναι, μετά θα πέσουν σφαίρα και θα σταματήσει ο πόλεμος, θα πέσουν σφαίρα τα καύσιμα κτλ. Σαν πέτρα είπε, σαν βράχος λέει συγκεκριμένα αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί. Το γράφουμε εμείς, το καταγράφουμε και το περιμένουμε. Έτσι, γιατί ο Νοέμβριος κοντά είναι, κοντοζυγώνει.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, δεν είναι, είναι αρχές κιόλας. Δηλαδή, έχουμε διαβολοβδομάδα θα είναι εκείνη. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ,
0: ναι,
2: και 3 Νοεμβρίου είναι διάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δηλαδή, θέλω να πω, είναι μέσα σε 7 μέρες.
0: Ναι, θα έχουμε θεματάκια.
2: Μία Τρίτη και, το
0: και
2: ένα.
0: Γιατί
2: δεν κάνουν Τρίτη, γιατί δεν κάνουν Κυριακή, γιατί δεν παίρνουν το παράδειγμα μας. Και κάνουν Τρίτη τις εκλογές. Φαντάζεσαι να γινόταν εδώ καθημερινή εκλογές. Κανείς δεν τα πήγαινε. Μόνο αν δίναν άδεια. Αν δίναν άδεια. Προσέξτε τώρα. Άκου τώρα τι σκέφτομαι.
0: Ρε, γιατί δεν κάνουν την επιστολική ψήφο να ψηφίζουν όλοι, όχι, όχι, ή την άλλη, την ηλεκτρονική
2: εκεί
0: ψήφο να τελειώνουμε.
2: Δεν ψηφίζει κανείς. Λοιπόν,
0: θα ψηφίζαν όλοι από εκεί που είναι, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, άκου.
0: Μέσα το κινητό.
2: Πες ότι το κάνανε καθημερινή, ναι, τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Και σου λέγανε, θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου, ναι, όλη μέρα, καθημερινή, αρκεί να μας αποδείξει ότι πήγες και ψήφισες.
0: Ναι.
2: Δεν θα είχε συμμετοχή.
0: Βέβαια θα είχε συμμετοχή. Βέβαια θα είχε συμμετοχή.
2: Ε?
0: Αμέ.
2: Πολύ έξυπνο δεν είναι αυτό που είπα. Το ξέρω.
0: Το λες τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια.
2: Ναι, εμείς αφήστε.
0: Εμείς δουλεύουμε τις ημέρες των εκλογών, ούτως ή άλλως αυτό. Λοιπόν, έχω πάει παλιά που ήμουν ετεροδημότης. Ψήφισα στο
2: χωριό. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαινα και ξυπνούσα το πρωί.
2: Ναι, το πουλάκι.
0: Ξεκινούσα στις 5.
2: Ναι, ναι.
0: Πήγαινα, ψήφιζα πρώτος με το που άνοιγαν οι κάλπες. Ναι. Είχα πάει από την προηγούμενη το βράδυ.
2: Ναι.
0: Το Σάββατο βράδυ. Ψήφιζα πρώτος και έφευγα για να γυρίσω στη δουλειά γιατί είχα. Είχαμε δουλειά.
2: Αφού είχαν να το λένε. Αφού είχαν να το λένε.
0: Όπου, και αυτό δεν το έκανα με το. Δεν είχα τότε αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν φορές που πήγαμε με το κτέλ. Με το κτέλ. Έχω πάει και με τη μηχανή. Έχω πάει και με τη μηχανή, αλλά και με το κτέλ. Καταλαβαίνετε.
2: Θα είναι ζηράιτερο, Διονύση.
0: Ναι, ρε, ήμουν παλιά.
2: Πήγαινε που λέτε να ψηφίσει τα χαράματα πρώτο-πρώτο στο χωριό και λέγανε πω θα έρθει πάλι αυτό ο γιο του δασκάλου. Πού έρχεται, τι έρχεται πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Κατερινάκη, σήμερα δεν έχει κάνει καμιά αναφορά σε Γουρουνοπούλα. Στο κρατάει.
2: Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα που το είπατε όμως, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο αλγόριθμος μάλλον είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω Γουρνοπούλες εγώ στο ίντερνετ. Μου βγάλε χτες, ρε παιδιά, ένα μαγαζί.
0: Ναι.
2: Το οποίο όμως είναι εκτός Αθηνών.
0: Καλό φαγίστα κανένα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ φταίω. Και λέω, πού είναι αυτό. Και ήταν και έλεγε η πιο τραγανή Γουρνοπούλα. Και έδειχνε που την. Είχαν κάνει πολύ ωραίο βίντεο. Που την έχω και έκανε κράτς.
0: Αυτό.
2: Αυτό το υπετσούλα πάνω. Τέλος πάντων.
0: Ωραία φωτογραφία από τον Κορινθιακό και τη Δεσφίνα. Μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Βέρεια. Άρχισε να ξημερώσει τον κάμπο της Μακεδονίας. 10 βαθμούς θερμοκρασία για αυτή
2: εικόνα,
0: την ώρα.
2: Ωραία εικόνα, ρε παιδιά. Τι ωραία εικόνα.
0: Ναι.
2: Να τη στείλουμε στο Ρούμπιο να πάει να κάνει καμιά ομιλία.
0: Στο Vans. Στο Vans. Γιατί όλα μονορούφιο Ρούμπιο. Ας πάρει κάτι ο Vans. Ας δώσουμε και σε αυτόν
2: τον κάτι. Ο Vans τώρα το πόσιμο. Αφήστε τα.
0: Στους Δελφούς θα πάει αυτός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία που πρόθεσε από κοινού σε ήρυμ ψυχικά τον υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. We'll be right back.

0: Lady, το Fever των Black Keys.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και ωραία συναυλή είχαν δώσει το Terra Vibe. Πολύ ωραία.
1: Οι Black Keys.
0: Ναι,
1: έχει
0: ωραία.
1: Έχει πάει ο Διονύσης μου. Τσου έχει δει.
0: Ναι.
1: Τσου έχει δει. Λοιπόν.
0: Τσου αγαπάω.
1: Ναι, τσου αγαπάει πολύ. Προσέξτε τώρα. Άκου. Μία Κινέζα λέει influencer πήγε να τρέξει στο μαραθώνιο του Βερολίνου.
0: Ναι.
1: Και τράβαγε. Θα φάνε βίντεο αυτοί γιατί προβάλλουν το.
0: Πώς γίνεται να τρέχει ταυτόχρονα για να βγάζει και βίντεο.
1: Έχουν, ή έχουν κρου.
0: Καταρχήν δεν κουνιέται η κάμερα.
1: Όχι, ή έχουν κρου.
0: Α, έχουν κρου.
1: Ναι. Ή τραβάνε μόνοι τους τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν έκλεψε. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο. Παιδιά, δηλαδή εγώ τα κάνω αυτά. Δηλαδή εγώ θα τα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα ήμουν influencer. Λοιπόν, ανέβηκε λέει σε ποδήλατο για να.
0: Εγώ του ζηλεύω του influencer.
1: Για να γλιτώσει χιλιόμετρα. Ναι, ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, καθότανε. Καθόταν κιόλα, δεν έκανε. Είχε κάτι στο πίσω μέρο του ποδήλατο και πήγαινε.
0: Ένα. Την πήγαινε κάποιο.
1: Ναι.
0: Συνεργό.
1: Ναι, ρε,
0: ναι, να συλληφθεί.
1: Και το, την πήρανε χαμπάρι, τη δώσανε. Γεια σα. Εντάξει,
0: θα σταματήσει να είναι.
1: Αυτή θα χάσει, θα χάσει τώρα πολλά
0: θα χάσει, λεφτά. Θα χάσει ακόλουθους.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Μα τώρα, γιατί είπα ζηλεύω. Γιατί προχθές έβλεπα ότι. Το λέγαμε εδώ πέρα από την εκπομπή χθες. Για μια τύψα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια.
1: Εντάξει,
0: λέει,
1: Μορδιονύση,
0: από
1: ναι.
0: Το. Μα δεν κάνει και τίποτα.
1: Αυτό τέχνη είναι όμως.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, αυτό τέχνη.
0: Τίποτα,
1: είναι.
0: Ρε παιδί.
1: Ναι, Διονυσάκο.
0: Ναι, αλλά χθες που το λέγανε, έλεγε κάτι κάνουμε λάθος στη ζωή μας.
1: Κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί και αυτό τέχνη είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς που στηρίζουμε τη ΣΥΠΑ, η οποία κοιτάει μόνο την οικονομία της, ρίχνοντας βόμβες στα καύσιμα. Εμείς πότε θα κοιτάξουμε την οικονομία μας αντί να γλύφουμε τον Τραμπ? Κολλήστε μου την ταμπέλα του κομμουνιστή τώρα, επειδή είμαι κατά τον Τραμπ που παίζει μπάλα εις βάρος όλου του πλανήτη. Συγγνώμη, με όσα λέμε κάθε μέρα. Κύριε Σταμάτη, μας ακούτε κάθε μέρα, δηλαδή, επειδή ξέρω ότι είστε εδώ πέρα. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε με τον Τραμπ, δηλαδή, για να καταλάβω δηλαδή, αυτή την εικόνα έχετε βγάλει? Γιατί αν έχετε βγάλει αυτή την εικόνα.
1: Κάτι καλό κάνουμε.
0: Ή κάτι πολύ λάθος.
1: Όχι.
0: Ή εμείς ή εσείς. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Όχι. Τέλος πάντων. Καλό κάνουμε.
0: Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Λαμία που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Παιδιά, θέλουμε να σας πούμε εξ αρχής το εξής. Ότι εσάς που μπαίνετε στον κόπο να βγάλετε μια φωτογραφία και να τη μοιραστείτε μαζί μας, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Και τι ωραία φωτογραφία, ρε Σιλίδη, σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Καλή, είναι πάρα πολύ. Ναι,
0: τι ωραία χρώματα είναι αυτά.
1: Να τις μαζέψουμε,
0: Ανατολή.
1: Να τις στείλουμε στο JD.
0: Να κάνουμε λεύκομα.
1: Όχι, να στείλουμε στο JD να διαλέξει.
0: Όχι, να, γιατί στο JD. Να τις κάνουμε εμείς και να, ως influencer να τις. Δεν είναι δικές μας, θα πεις.
1: Δεν είναι δικές μας, ναι.
0: Να τις βγάλουμε στο ίντερνετ να οικονομήσουμε. Όχι, ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να τα μοιραστούμε μετά με τους φίλους μας, τους αγροτές.
1: Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά στο Τέξας, γιατί κατάφεραν να εκτελέσουν έναν θανατοπινίτη με ένεση. Γιατί τώρα τα λεφτά δεν τα πηγαίνανε καλά. Εκεί που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν την κοπέλα αυτή τη.
0: Αυτή η βαρβαρότητα που σας ναι, περιγράφαμε.
1: Αυτό που σας ναι. περιγράφαμε. Ξυλώθηκαν όλοι όμως. Δηλαδή σχεδόν όλη η φυλακή, ας πούμε, ξυλώθηκε από το.
0: Και καλά και παραιτήθηκαν.
1: Ναι, φταίγε ναι. φυλακή, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά. Ας πούμε, την δεύτερη μέρα μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα προεδρικό για να τυφεκιστεί, να σκοτώσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα έναν τύπο, ο οποίος βέβαια είναι βαρυπινίτης, έχει σκοτώσει καμιά πενταριά ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, αλλά τον στήσουν στο το Δεκέμβριο νομίζω θα γίνει, θα τον στήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό έχει να γίνει 60 χρόνια. Να σκοτωθεί δια τυφεκισμού.
1: Προχωράει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλά,
0: καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη.
1: Ναι.
0: Από την Ελασσόνα. Σταμάτη. Πουτίνκα μας στέλνεις. Πουτίνκα. Είναι αυτό. Πουτίνκα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω εγώ.
1: Επειδή λέμε κάθε μέρα διάφορα ποιος πέθανε και τα λοιπά και
0: τα
1: όλα
0: λέμε,
1: αυτά τα
0: ναι.
1: πράγματα
0: τα
1: και
0: τα
1: σαν σήμερα και.
0: Είναι μέρος της ταυτότητας της ημέρας.
1: Ή τέλος πάντων σας λέμε ότι, ας πούμε, άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η
0: δικαιωμένη
1: κυρία η οποία έχει γίνει σύμβολο για τη στεγαστική κρίση, γιατί την είχαν κάνει έξοδο την γυναίκα σχεδόν στα 90 της χρόνια. Τέλος πάντων πέθανε χθες η γυναίκα. Πέθανε λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μία κυρία, η κυρία Μάργαρετ Χάμιλτον, δεν την ήξερε κανένας τη Μάργαρετ Χάμιλτον. 90 ετών ήταν. Ήταν πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού και συνέδεσε το όνομά της. Ήταν πίσω από όλες τις αποστολές του Απόλλο. Και την προσελήνωση βέβαια το 69. Μια σπουδαία μορφή της επιστήμης δηλαδή. Αλλά ποιος την ήξερε, την ήξερε κανείς?
0: Κανείς.
1: Τη Μάργαρετ Χάμιλτον, και εγώ δεν την ήξερα. Εργαζόταν στο MIT από τις αρχές δεκαετίας του 90. Την πήραν στο πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη των υπολογιστών για τις αποστολές. Τα στέλνουν τα διαστημόπλια στα φεγγάρια. Και το 1965 ήταν η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε. Ήταν επιτεύγματα όλα. Δηλαδή, ό,τι ακούς, ό,τι ακούμε τώρα που σας λέω είναι επίτευγμα. Δηλαδή, ήταν το 65. Ήταν η πρώτη γυναίκα, ήταν προγραμματίστρια το 1965. Δεν ήταν κανονικό αυτό, δεν ήταν κάτι που ήταν καθημερινότητα. Και προσλήφθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα, ας πούμε, αποστολής στο διάστημα, έτσι.
0: Είναι ασύλληπτο. Είναι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε. Δηλαδή, όχι εμείς, η Κατερίνα και εγώ. Η ανθρωπότητα χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τους ξέρουμε καν.
1: Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία, θέλω να πω ότι αυτό έχετε δει ότι. Σας έχουμε πει κιόλας κατά καιρούς ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει διάφορα. Θα αναπτύξει τη βιομηχανία του και έχουν φτιάξει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το καμάρι τους. Έχει ποζάρει κιόλας, νομίζω. Έχει, το έχει οδηγήσει κιόλας.
0: Έχει κάνει και εξαγωγές που το πουλάει και έξω.
1: Πήρε φωτιά ένα χτες, την ώρα που το φορτιζόταν.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Με όλα συμβαίνει.
1: Και έχει γίνει λίγο χαμός.
0: Με όλα συμβαίνει αυτό.
1: Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο και έχει κάνει, είναι λέει, μεγάλο πλήγμα αυτό.
0: Τώρα που λες για αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δύο ειδήσεις θα σας πω. Πρώτον, μία. Η Ευρώπη σχεδιάζει να βάλει φρένο στις εισαγωγές κινέζικων αυτοκινήτων, διότι έχουν κατακλείσει την αγορά και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνάει από τις χειρότερες μέρες της. Αλλά όταν λέμε έχουν κατακλείσει τα πάντα, έχουν κατακλείσει τα πάντα. Άμα δείτε στα λιμάνια τι γίνεται με εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα, δείτε αεροφωτογραφίες, ας πούμε, που έχω δει εγώ, ίσως έχεις δει και εσύ. Είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για τεράστιους όγκους αυτοκινήτων που έρχονται εισαγωγή και ξεπηδούν διαρκώς και καινούργιες μάρκες. Προφανώς υπήρχαν, αλλά εμείς δεν τις ξέραμε.
1: Καλά,
0: και τώρα
1: έρχονται
0: και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Να τις πεις αυτές τις μάρκες.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι. Έβλεπα, ας πούμε, χθες ότι καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Στη Βρετανία, που έχει και παράδοση αυτοκίνητο
1: βιομηχανίας,
0: είναι ένα κινέζικο. Το οποίο μάλιστα το λένε Temu Range Rover. Γιατί ότι είναι. Δεν είναι αυτό το όνομά του. Έτσι το αποκαλούν. Ότι είναι από το Temu, ας πούμε.
1: Μουσαντένιο.
0: Αυτό, κάτι τέτοιο. Έτσι το αποκαλούν στην Αγγλία. Και βγήκε το καλύτερο. Και το με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς. Το δεύτερο είναι το εξής. Στην Ρωσία, την οποία παρακολουθώ από κοντά. Επειδή έχουν προβλήματα με τον εφοδιασμό σε βενζίνη, γιατί τα πρατήριά του. Όχι τα πρατήριά του, τα δηλητήριά του. Τα περιποιείται η Ουκρανία. Αρχίζουν και αυτοί και παίρνουν αυτοκίνητα κινέζικα, κάνουν εισαγωγές αυτοκίνητα κινέζικα ηλεκτρικά.
1: Τι να κάνουν.
0: Έλα όμως που όλη η Ρωσία έχει. Η Ρωσία είναι μεγαλύτερη χώρα, είναι μια χανής χώρα.
1: Ναι.
0: Έχει μόλις 8.000 σημεία ανεφοδιασμού, εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι μόνο στη Μόσχα.
1: Αλήθεια.
0: Στην υπόλοιπη δεν έχει.
1: Ωραία,
0: και παίρνουν ηλεκτρικά και μετά στείνονται στις ουρές για να τα φορτίσουν. Γιατί δεν μπορούν να τα φορτίσουν.
1: Κρίμα οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, απανοτά τα χτυπήματα. Τους καημένους.
1: Δεν τη θέλω για κανέναν.
0: Ναι. Ο κύριος Σταμάτης, ο φίλος μας από την Ελασσόνα, πριν γράψει τι είναι η φωτογραφία που μου στείλε, είπα Πουτίνκα. Είναι Πουτίνκα από το Λιβάδι που μας στέλνει. Τέτοια.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Σας έχω περιγράψει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παλιά ήταν τρία ζαχαροπλαστεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τα τρία. Το ένα ήταν ξακουστό για την πουτίνκα του.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι υπάρχει ακόμα.
1: Το
0: άλλο ήταν για την κρέμα του και το άλλο για τα κουρκουμπίνια.
1: Ναι, ρε,
0: ή τουλάχιστον έτσι ήταν στο μυαλό μου.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, όχι. Όπως το έχει ζήσει. Όπως το έχει ζήσει. Άλλοι, ό,τι έχουν ζήσει, το έχει πει η Βίτση. Εσύ μεταφέρει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα, σε ό,τι λέω, να κολλάς και μία βύση.
1: Τι σου τι λες, εσύ, έκανε ρήμα να μην το πω. Και εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε.
0: Να σου πω.
1: Με την αναβύση.
0: Στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης προσδυτικά αυτή την ώρα η κίνηση είναι μόνο 15 λεπτών το πολύ. Μας λέει ο φίλος μας που είναι εκεί, ο Φώτης.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβετε, γιατί συνήθως σας λέμε για την.
1: Τι να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι φέτος δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα η αναβύση. Ακύρωσε.
0: Μεγάλο κρίμα. Άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσοι θέλανε να παραντηθούν.
0: Πόσοι.
1: Αρκετοί, ξέρω εγώ.
0: Αλλά
1: εμείς δεν θα μπορούσαμε.
0: Γι' αυτό λέω άλλο κακό να μην.
1: Εμείς δεν θα μπορούσαμε, γιατί δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πρώτον και γιατί έχουμε κανόνες να πάμε στο Λιβάδι.
0: Ευχαριστούμε και τη Βασιλική.
1: Σε καλό μας.
0: και τη Βασιλική που μας δίνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Μυτιλίνη με την Ανατολή.
1: Τι ωραία.
0: Μα, να βγαίνει στο μπαλκόνι.
1: Και είναι να αυτό που
0: μας, κάποτε μας είχε, μας είχε στείλει και ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη και μας είχε πει: αυτή είναι η φωτογραφία, που, μάλλον το σκηνικό που αντιμετωπίζω, που βλέπω, όχι που αντικρίζω, από το μπαλκόνι μου ή από το γραφείο μου, ας πούμε. Φαντάσου τώρα να ξυπνάς, να σηκώνεις το πρωί και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Δεν να ξεκινάει αλλιώς η μέρα σου.
1: Το συζητάς.
0: Αλλιώς ξεκινάει η μέρα σου, παιδί μου. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Στην Εγνατία.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Έχει λίγα σύννεφα, λίγη κίνηση τώρα και 13 βαθμούς στην Εγνατία.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Εντάξει, καλά είναι καλά ακόμα, είναι. Παιδιά. Καλά είναι. Ακόμα είναι καλά. Όσο δεν
0: βλέπει. Ο Σάββας τι μας θέλει, τι ευθεία γραμμή είναι αυτή. Προφανώς αεροπλάνο είναι. Στον ουρανό, στον ορίζοντα.
1: Έχει ωραίο καθαρό όμως. Ουρανό, αστραπές δεν φοβάται.
0: Ο Σάββας είναι καλλιτέχνης.
1: Βέβαια, ναι, ο Σάββας είναι, είναι φοβερός. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα βγάλουμε γυναίκα Γενική Γραμματέα του ΙΕ?
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Ολοπρωτεύει όμως η κυρία Γκρίνσπαν.
0: Αυτή προηγείται, η κυρία Γκρίνσπαν.
1: Και έχει και ωραίο επίθετο.
0: Που είναι κάπου από τη Λατινική Αμερική είναι αυτή.
1: Τον Άλαν.
0: Ε, από πού είναι τον... αυτή, Λατινική Αμερική.
1: Η Γκρίνσπαν.
0: Ναι.
1: Και λέγεται Γκρίνσπαν.
0: Ναι. Κάπου από
1: η Ρεμπέκα
0: Κωνσταρίκα.
1: Κωνσταρίκα. Α, Αμερικάνα είναι η μάνα μου.
0: Εντάξει, Αμερικάνα.
1: Εντάξει, Αμερικάνα. Ναι. Τώρα με τρελάνε, μωρέ. Ναι. Τη Λατινική Αμερική. Από την Κωνσταρίκα είναι.
0: Εντάξει, πολιτεία μα είναι. Εντάξει, λοιπόν, πολιτεία σα, αλλά είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Βγαίνει όμως είναι για πρώτη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία την, αυτή που χρειάζεται για
1: ναι,
0: να βγει.
1: Τσούκου.
0: Ναι. Γίνονται εντωμεταξύ αυτές οι ψηφοφορίες και αυτές οι διαδικασίες.
1: Αυτή έγινε υπό τη δική μας Προεδρία.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Υπό την Προεδρία της Ελλάδας. Γιατί είμαστε
1: αυτή.
0: Πρόεδροι.
1: Βέβαια, προεδρεύουμε σου.
0: Προεδράρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στην προηγούμενη λέει ψηφοφορία, που είχε γίνει 29 Σεπτεμβρίου πριν αναλάβουμε εμείς δύο μέρες, είχε 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Πρέπει να είναι όλοι να την ψηφίσουν.
0: Νομίζω.
1: Φαντάζομαι για να είναι έτσι. Νομίζω. Γιατί αυτό πλειοψηφία είναι. 15 είναι. Α, θέλουν συνένεση και από τα 15.
0: Νομίζω θέλουν συνένεση.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι και ένας κύριος, ο κύριος Γκρόση, που είναι δεύτερος. Ο επικεφαλής του.
0: Κάτι μου λέει το όνομα.
1: Ατομική ενέργεια. Ατομικής ενέργειας.
0: Αυτό ήταν. Ναι, μπράβο, Ραφαήλ Γκρόση. Ναι.
1: Αργεντίνος αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτα, από πού θα έλεγε ότι είναι?
0: Τη Γαλλία.
1: Τη Γουιάννα.
0: Εντάξει, παλιά
1: Κάρολιν. Ναι. Ροντρίγκες.
0: Ναι.
1: Μπιρκέτ. Τι να πω.
0: Γουιάννα.
1: Τέλος πάντων, δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν υποψήφιος και ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μακί Σαλ.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Τι, γιατί.
0: Η Λία είναι βύση. Η βία δεν είναι λύση.
1: Βέβαια, παλιό αυτό.
0: Πρώτη φορά το βλέπω.
1: Ναι, είναι παλιό.
0: Δεν το ξέρα.
1: Υπέροχο είναι αυτό.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο οποίος, ο Γιώργος είναι στο Κιάτο και βγαίνει για ψάρεμα. Δεν είναι η σημερινή η φωτογραφία, αλλά.
1: Αυτό με τη Λία Βύση και τα λοιπά ήταν τότε που ήταν με το Πεπόνι.
0: Πολύ πίσω. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, το Πεπόνι. Το πεπόνι παγώνει, το παγώνει δεν πεπόνι.
0: Και διάφορα τέτοια, ναι, άλλα με πεπόνι. Ναι. Μάλιστα. Σουρία, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και άλλοι υποψήφοι. Μπορεί πολλούς έχει. Δεν πήγαμε κι εμείς, ρε, στη Διονύση.
0: Πού να πάμε,
1: να
0: παιδί
1: βάλουμε
0: μου
1: μια υποψηφιότητα.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ένα από τους δυο μας. Σας στήριζα εγώ, αν κατέβαινε για να κάνω γενικό γραμματέα.
0: Παιδί μου, πρέπει να είσαι.
1: Απλά θα με έπαιρνε στο γραφείο τύπου.
0: Διπλωμάτης καριέρας πρέπει να είσαι.
1: Άντε καλέ. Τι διπλωμάτης καριέρας.
0: Τι.
1: Εδώ πέρα είναι πρώην πρόεδρος αυτός. Ο ένας. Ο Μακί Σαλ.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι και με τρόπον τεινά διπλωμάτης. Δεν είναι.
1: Ο Λάρα Οτούνου.
0: Τι είναι ο Λάρα Οτούνου.
1: Δεν ξέρω, από την Ουγκάντα. Και η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα. Αυτή είναι σαν πρωταγωνίστρια.
0: Μεξικάνικη, σε θυμάσαι.
1: Σαπουνόπερα.
0: Που ήταν τα μεξικάνικα ένα διάστημα.
1: Όχι, Χωσέ Κουέρβο, δεν θα σε αφήσω να πάρει την αδερφή μου τη Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τα παρακολουθούσε, θυμάμαι. Ανελιπώς αυτά.
1: Δεν τα βλέπα, δεν τα βλέπα.
0: Έλα που δεν τα ήξερε. Την άλλη μέρα έρχονταν και μα έλεγανε περίληψη.
1: Όχι καλέ, δεν τα βλέπα εγώ αυτά. Όχι, έβλεπα μόνο. Ένα έβλεπα μόνο.
0: Ναι.
1: Που μου άρεσε, δεν ήταν μεξικάνικο, ήταν βραζιλιάνικο. Λεγόταν η Αγριόγατα. Φέρα Ραντζικάου. Στο είπα και βραζιλιάνικα.
0: Βραζιλιάνικα ήταν αυτό, γιατί ακούστηκε σαν.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Ακούστηκε σαν μπέρδεμα. Σαν...
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Σαν να πνιγώσουν.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός πλούσιου γεωκτήμονα στη Βραζιλία.
0: Με θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι, ναι, είχε θεληματικό πηγούνι κτλ. Και όλο είχε τα άλογά τη και τρέχε καβάλα στα άλογα.
0: Ωραία, τα άλογα. Τα αγαπάω πολύ.
1: Το δω και εδώ σε ένα σύριαλ. Αυτό καμία σχέση.
0: Ο Φώτης μας λέει ότι το καλύτερο από αυτά τα γελία είναι βύση και η βία δεν είναι λύση. Είναι τον ύψο νομίματα μη μόνο ανόψη. Εντάξει, αυτό το μαθαίνουμε το δημοτικό τώρα.
1: Εντάξει.
0: Το, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, καρκινική ναι. επιγραφή. Γνωστό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι ψάχνεις να βρει πότε θα φύγει.
1: Όχι, δεν ψάχνω να βρω πότε. Ήθελα να
0: πότε
1: δω.
0: Φύγει ο Ρούμπιο και.
1: Πήγανε χτες στο γνωστό, στο κεντρικό ξενοδοχείο που δεν πρέπει να το λέμε. Και δεν καταλαβαίνω.
0: Ποιο κεντρικό ξενοδοχείο.
1: Πού φάγανε το βράδυ. Που είπαμε το μενού.
0: Πού είναι κεντρικό ξενοδοχείο. Στο Σύνταγμα κεντρικό ξενοδοχείο. Δύο είναι.
1: Όχι, δεν είναι δύο.
0: Πόσα είναι.
1: Όχι. Είναι τρία. Ναι,
0: τρία.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Το ένα. Το, ναι. Από τότε έχω να πάω. Λοιπόν. Ήταν ακόμα σε εργασίες. Ναι, για πες, αναστήλωση.
1: Έλεγε είχε πέντε ρωτώντες.
0: Ναι.
1: Που κάτσανε.
0: Τι είχε.
1: Πέντε ρωτώντες. Τραπέζια, ρωτώντες. Παιδί μου στρογγυλά. Ρωτώντες.
0: Α, εμένα το μυαλό πήγαινε στο ρωτώντα αυτό το τόξο που έχει.
1: Όχι, ναι, ρωτώντες, ναι. Τραπέζια. Στρογγυλά. Ναι. Αυτά που χωράνε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα. Λοιπόν.
0: Που σε και... βάζουν και κάθεσαι με τύπους που δεν τους ξέρεις και είναι άβολα και
1: αυτό.
0: Δεν. Ναι. Για πες.
1: Εσύ του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι, αυτό.
1: Συνήθως σε γάμους τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, για
1: όχι,
0: πες.
1: Όχι, εντάξει, κάποιοι τα φροντίζουν. Αυτά, τώρα, να
0: πες, παιδάκι μου τώρα, τι θες με τις πέντε ρωτώντες. Κάτι θες να πει.
1: Όχι, λέει, ποιοι κάτσανε με ποιου, ρε παιδί.
0: Ποιοι κάτσανε με ποιου.
1: Εγώ είδα πάντως τα πλάνα που έβλεπα στο Earth News. Ότι ήταν, στο τραπέζι ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Ρούμπιο,
0: ναι.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης που έκανε και την προσφώνηση.
0: Υπάρχει συνάφεια, ναι.
1: Ναι, ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, δεν την είδα, το διαβάζω τώρα.
0: Ναι, εδώ. Είχα βάλει κανέναν ξένο.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης και η πρέσβης, η Κίμπερλι,
0: ναι.
1: Και ο κύριος Αλεξανδρίδης που είναι ο πρέσβης της Ελλάδας, είπα.
0: Η Κίμπερλι ήταν μόνη της. Γιατί συνήθως η Κίμπερλι πηγαίνει με το στυλίστα.
1: Δεν τον είχε το στυλίστα αυτές
0: τις μέρες. Δεν ήταν στυλίστα. Ρωτάω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Δεν τον είχε. Λοιπόν, χτες λέει. Χθες είχε γενέθλια ο Δένδια.
0: Α, Τιχουάνα βλέπατε σε σκύρια στα μάτια.
1: Τιχουάνα.
0: Τιχουάνα.
1: Ναι. Στο ένα άλλο τραπέζι κάθισαν λέει ο κύριος Δένδιας. Που είχε και γενέθλιο.
0: Α, ήταν ο κύριος Δένδιας.
1: Είπε κερνάω. Όχι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Φωνάξε τα όργανα να κάνουμε κέφι και μπήκαν κάτι βιολιά.
1: Αλλά ναι. Και μέλη του επιχειρηματικού.
0: Α, ήτανε και.
1: Βέβαια, ήταν προσκεκλημένοι. Βέβαια.
0: Το
1: και...
0: πρωτόκολλο αυτό ποιο το ορίζει, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας ή η πρεσβεία.
1: Ναι, τα είχαν κανονίσει.
0: Ναι, αλλά ποιο το κανονίζει.
1: Και τα Υπουργεία Εξωτερικών. Τα Υπουργεία Εξωτερικών το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Και τα δύο.
1: Αυτά. Αυτό ήταν ένα δείπνο το οποίο παρέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς τη μήνυμα.
0: Άρα η ελληνική.
1: Ναι.
0: Το
1: πρωτόκολλο μας είναι ένα, είναι το πρωτόκολλο ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν. Αλλά είχαν καλέσει και ανθρώπους που έχουν παίξει και ρόλο και στον κάθετο διάδρομο. Επιχειρηματίες. Κατάλαβες. Είναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Ο κύριος Κυριακός που συνήθως είναι στοιχείο, αλλά τώρα δεν είναι στοιχείο. Λέει, εμείς, εσείς στο Ρούμπιο, εμείς βόλτες στο Μαρούσι στο ήλιο βασίλεμα. Και πολύ ωραία κάνετε. Δεν είναι ωραία, δεν έχει ωραία χρώματα και το Μαρούσι, κύριε Κυριάκο.
1: Διονύση, ναι. Καλά το. Εγώ διαβάζοντας το μενού, έλεγε φιλέτο ψαριού.
0: Ναι.
1: Φιλέτο κάθετος ψάρι. Πρόσεχε. Είχε και κρέας.
0: Απέστονται.
1: Πρόσεξε. Γιατί είχε φιλέτο μοσχάρι ή ψάρι.
0: Τι θα πάρεις.
1: Μοσχάρι.
0: Εννοείται.
1: Καλά
0: το ζητάμε. Αλλά δεν, δηλαδή,
1: πρόσεξε τώρα. Ναι. Αυτό όμως
0: ναι.
1: Μπορείς να τα φας που να θέλεις να φας και από τα δύο.
0: Α, εντάξει. Θα σε κακοχαρακτηρίζανε.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί είναι η φιλοσοφία πω, surf and turf.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως
1: surf and turf.
0: Ότι με άλλο κρασί. Άλλο κρασί πάει με το κόκκινο κρέας, άλλο με το ψάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε μετά, αν ήθελες να φας και από τα δύο, θα έπρεπε να μπλέξεις και τα κρασιά.
1: Αλλά δεν είναι
0: μετά,
1: για. Γιατί θα οδηγήσεις.
0: Πύρλα. Μετά θα.
1: Τι θα οδηγήσει.
0: Λευκό με κόκκινο δεν θα αναμειγνύσει, μου έχουν πει.
1: Ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Δεν θα οδηγήσει.
0: Πού το ξέρει.
1: Θέλω να με πα να φάμε surf and turf.
0: Surf and turf.
1: Mm.
0: Surf and
1: τα μπλέκουν αυτά οι Αμερικάνοι.
0: Surf and turf θα πάω θα σε πάω μόνο αν έχει κάπου αυγά μάτια. Αυγά scrabble, αυγά βραστά, αυγά. Εκεί να σε πάω.
1: Αυτό δεν είναι surf and turf.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι F and turf. F and turf. Το βάζω στα λέγα.
0: Πες στην κίνηση. Θα πει στην κίνηση γιατί πήγε παραπέντε η ώρα.
1: Ρε, εσύ πότε πήγε? Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, το έχετε καταλάβει.
0: Στις ρωτώντες έχουμε διαχρονικό νικητή. Κορυφαία ήταν αυτή με Άδωνη Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Αυτό.
1: Αυτή ήταν.
0: Θα ήθελα να είμαι στο τραπέζι αυτό. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραπέζια που θα ήθελα να είμαι.
1: Ή ένα μυγάκι να μου να εκεί στο χώρο. Έτσι, ένα αυτό. Λοιπόν.
0: Χθες Τετάρτη λέει είχαμε νηστεία. Πώς τους βάλανε και κρέας? Μας λέει η κυρία Σοφία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να μην νηστεύουν.
0: Και Τετάρτη νηστεύουμε. Τις Παρασκευές.

0: Βέβαια και τις Τετάρτες.
1: Γι' αυτό είχε και φάβα στο τραπέζι.
0: Και Τετάρτη
1: ναι, και Παρασκευή, βέβαια. Παρασκευή δεν τρώσε το Ελλάδι.
0: Αυτά,
1: και καλά,
0: γιατί μου τα λέτε τώρα, δηλαδή.
1: Άστα, Διονύση, δεν
0: είμαι αμαρτωλό. Δηλαδή, ναι. Γιατί εγώ Τετάρτη δεν.
1: Είσαι αμαρτωλό.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, αλλά όχι τίποτα τραγικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι από τη Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά πολύ χαμηλά. Και στο ρεύμα καθόδου είναι λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερη σε μήκος η κίνηση, γιατί περνάει λίγο τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν είναι όπως άλλες μέρες, θέλω να πω. Όμως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ ξέρω χθες που το κέντρο ήταν άδειο γιατί δεν απαγορευόταν η κίνηση. Είχε γεμίσει το γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Το έξω γινόταν το έλα να δεις.
1: Ναι, γύρω-γύρω γινόταν.
0: Δηλαδή έκανα να διασχίσω έναν δρόμο που συνήθως το κάνω σε ένα τέταρτο, ας πούμε. Έκανα 35 λεπτά.
1: Άστα, Διονύση και εγώ.
0: Είχαν μαζευτεί όλοι σε αυτόνα. Γιατί?
1: Το ξέρω, βρε Διονύση μου.
0: Βγήκανε να. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο, θα πάμε να κυκλοφορήσουμε στο νέο Ηράκλειο.
1: Εντάξει, βρίσκανε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Από το νέο Ηράκλειο.
1: Ναι. Τι βρίσκανε. Ο κόσμος έβρισκε άλλο τρόπο για να πάει στο σπίτι του. Αυτή που δουλεύα. Τέλος πάντων.
0: Κακός.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση λοιπόν στους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Παραλιακή ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Αυτό είναι πιο εύκολο να το λέω και το εξάδειο τώρα, το σκέφτηκα μόνη μου. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη η κίνηση στην Κατεχάκη, αλλά όχι όπως άλλες μέρες.
0: Σχαίρεται μόνη της, χαίρεται και μετά γελάει.
1: Και χαίρομαι, ναι, χαίρομαι. Ναι. Η Κηφισίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, από το κάτω Χαλάνδωρη μέχρι και την Κατεχάκη κάτω, χαμηλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα σας πω τώρα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάχει.
1: Εντάξει, θα την πω. Ρίξε το τραγούδι εσύ και θα τα λέω.
0: Στο περιφερειακό είπαμε δεν έχει.
1: Ναι.
0: Του Τετάρτου. Όπως μας έλεγε ο φίλος πριν.
1: Όχι, στο περιφερειακό δεν έχει. Εντάξει, έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα.
0: Κυκλοφοριακά.
1: Για όσους οδηγούν πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη μόνο. Εντάξει.
0: Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει.
0: Άλλο, ωραία.
1: Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πολύ,
0: και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
1: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
0: Σ' αρέσουν.
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, να τα μάθετε όλα, να τα ακούσετε όλα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σκαμπαρδόνη θα έρθει πάλι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μάλλον.
0: Που είναι κίντερ έκπληξη.
1: Είναι, ναι, ναι. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβέ επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Στη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ERT Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ERT Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συντονιστείτε στους 88,2 και τους 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά στο earth-echo.gr. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς με τους Αργύρη Κλιμαντήρη και Άντα Κωνσταντίνα στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο. Καλημέρα και στο Βαγγέλη που ανησυχεί, μην ανησυχείς. Λοιπόν, καλημέρα και στην Έρικα. Στην Ήπειρο η 5η 8 Οκτωβρίου ξεκίνησε με αραιά σύννεφα που μπορεί και να δώσουν βροχή. Προς το τέλος της μέρας μάλλον θα έχουμε βροχή και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 με 19 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο το σκηνικό θα γίνει έντονα φθινοπορεινό με βροχές και μπόρες, ενώ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 17 βαθμούς. Και για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το weekend που λένε και στο χωριό μου, την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται εστά με μερική ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα η Δυτική Ελλάδα επηρεάζεται από άστατο καιρό, ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθούν ηπιότερες οι συνθήκες. Σαν σήμερα, δύο ημερομηνίες, δύο σταθμοί. Μια κοινή πεπρωμένη πορεία για το νεότερο ελληνισμό. Οκτώβριος του 1827. Στο φυσικό λιμάνι του Ναβαρίνου ο αέρας μυρίζει μπαρούτι και σίδερο. Ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος του Ιμπραήμ απειλεί να σβήσει οριστικά τη φλόγα της ελληνικής επανάστασης. Κι όμως εκείνη τη ημέρα η ιστορία αλλάζει ρήμη. Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή τον Εδουάρδο Κόρδικτον και το Λογκίνο Χέιδεν εμπλέκεται σε μία από τις πλέον καθοριστικές ναυμαχίες της παγκόσμιας, θα έλεγα, ιστορίας. Τα κανόνια των μεγάλων δυνάμεων συντρίβουν τις αλγερινές και αιγυπτιακές φρεγάτες. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου ήταν η διεθνής σφραγίδα ότι η Ελλάδα δεν θα επέστρεφε ποτέ στη δουλεία. Ο δρόμος για την ανεξαρτησία είχε πλέον ανοίξει διάπλατα. Όμως τι αξία έχει η ελευθερία αν δεν συνοδεύεται από την ομόνοια και την παιδεία? 11 χρόνια αργότερα, Οκτώβριο του 1838, πόλεμος έχει κοπάσει, τα κανόνια έχουν σιγήσει, αλλά η μάχη για το μέλλον του έθνους μόλις άρχιζε στον ιερό βράχο της Πνίκας, εκεί όπου γεννήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και όπου χθες ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έβγαλε λόγο. Στάθηκε μια επιβλητική μορφή, ο γέρος του Μοριά, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αρχιστράτηγος της Λευτεριάς, δεν φορά πια τα άρματα, ενδύεται τη σοφία των γυρατιών και την αγωνία για το αύριο. Και απευθύνεται στους μαθητές του Γυμνασίου της Αθήνας, στη νέα γενιά δηλαδή, η ομιλία του, οι περίφημες παρενέσεις προς τη νέα γενιά, αποτελεί την πολιτική και πνευματική του παρακαταθήκη. Τα λόγια του διαπερνούν τους αιώνες. Παιδιά μου, εις εσάς μένει να ισώσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει όργανο βλάβης ώστε να ωφελήσει, αλλά να ωφελήσει την πατρίδα. Με τις λέξεις του ο Κολοκοτρώνης συνδέει νοητά το θαύμα του Ναβαρίνου με την ευθύνη του πολίτη. Θυμίζει τους νέους πώς κερδίθηκε η ελευθερία, αλλά και ποια ήταν η μεγαλύτερη πληγή του αγώνα. Όταν, όπως είπε, αποφασίσαμε να κάμουμε την επανάσταση, δεν εσυλλογιστήκαμε ούτε πώς είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Ελάβαμε τα όπλα και είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Και αμέσως μετά χτυπά την καμπάνα του κινδύνου για τη Διχόνοια, την αχιλιοπτέρνα της φυλής. Εάν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμα δύο χρόνους, ή θέλαμε κυρίευση και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, αλλά δεν ευάσταξε. Εμείς, εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως, είχαμε ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Στο δεύτερο χρόνο έπεσε η Διχόνοια και από αυτήν την αιτία κοντέψαμε να χάσουμε την πατρίδα.
Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η αόρατη κλωστή που συνδέει το 1827 με το 1838. Το Ναβαρίνο συνέβαλε ώστε να υπάρχουμε ως ελεύθερο κράτος. Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην πνίκα μας έδωσε την ευθύνη για το πώς πρέπει να ζούμε μέσα σε αυτό. Το Ναβαρίνο ήταν η εξωτερική λύτρωση, η πνίκα ήταν η εσωτερική αφύπνιση. Χωρίς τον αγώνα και τον Ναβαρίνο δεν θα υπήρχε ελεύθερη ελληνική γη. Δίχως τις παρακαταθήκες του γέρου του Μοριά, η γη αυτή θα είχε άλλο μέλλον. Γι' αυτό σαν σήμερα δεν θυμόμαστε απλώς την ιστορία μας. Την ακούμε να μας μιλάει. Η ιστορία όμως έγραψε στην Ήπειρο και τα Γιάννη ο Παναγιώτης Σουκάκος, πλέον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών που τον υποδέχθηκε ως τακτικό μέλος της. Ο ομότιμος καθηγητής ορθοπαιδικής είναι ο θεμελιωτής της επανορθωτικής μικροχειρουργικής στην Ελλάδα. Στην τελετή υποδοχής η Ακαδημία εξήρε το σπουδαίο ερευνητικό του έργο, την ευρεία καλλιέργεια και την ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε στους ιστορικούς σταθμούς της διαδρομής του, όπως η πρώτη ανασυγκόληση δακτύλου στη χώρα το 1979, καθώς και στις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις που σφράγισαν την καριέρα του. Και βέβαια ξεχωριστή η συγκίνηση διατρέχει την Ήπειρο. Στα Γιάννενα, όπου υπηρέτησε για πολλά χρόνια, οργάνωσε εκ θεμελίων την ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δημιουργώντας μια επιστημονική σχολή διεθνούς εμβέλειας. Οι γενιώτες και η τοπική κοινωνία το θυμούνται πάντα με βαθιά ευγνωμοσύνη και συγκίνηση. Όχι μόνο ως τον πρωτοπόρο επιστήμονα που αναβάθμισε ριζικά τη φροντίδα υγείας στην περιφέρεια, αλλά και ως το σπουδαίο δάσκαλο και άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στον πάσχοντα με σπάνια ταπεινότητα, διδάσκοντας πως ο ασθενής προηγείται του χειρουργού. Η εισδοχή του στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα αποτελεί τη δίκαιη επιβράβευση μιας εμβληματικής πορείας. Αργύρι.

0: Κυρίες και κύριοι, η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή. Αναπνέει, μιλάει, δίνει μάχη στην εντατική. Λίγες μέρες πριν, η πολιτεία του Τενεσί στις ΗΠΑ προσπάθησε να της αφαιρέσει τη ζωή με θανατηφόρο ένεση. Δύο ολόκληρες δόσεις δηλητηρίου δεν στάθηκαν ικανές να φέρουν το τέλος. Για πάνω από μία ώρα, μάρτυρες την άκουγαν να υποφέρει μέχρι που η καρδιά της αρνήθηκε να σταματήσει. Και κάπου εδώ η δικαιοσύνη προσκρούει στον απόλυτο ηθικό ύλικο. Οι ίδιες αρχές που προσπάθησαν να τη σκοτώσουν φροντίζουν τώρα να την κρατήσουν στη ζωή. Γιατροί παλεύουν να τη σώσουν ώστε ενδεχομένως να επιχειρηθεί ξανά η εκτέλεσή της. Σώζουμε για να σκοτώσουμε και θεραπεύουμε για να εκτελέσουμε. Η εικόνα ξεπερνά τα όρια, αφήνοντας την ανθρωπότητα αμήχανη μπροστά σε ένα μακάβριο θέατρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη φρίκη του εγκλήματος. Η Πάικ βασάνισε και δολοφόνησε άγρια ένα 18χρονο κορίτσι. Και η οικογένεια του θύματος κουβαλά έναν αβάσταχτο πόνο δεκαετιών και βέβαια δικαιούται απόλυτη απόδοση δικαιοσύνης. Όμως, ποιο είναι το όριο ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση? Όταν η πολιτεία δένει μια ετοιμοθάνατη κρατούμενη με αλυσίδες στο κρεβάτι της ανάνυψης, ποιον άραγε πολιτισμό προστατεύει? Η επιστήμη της ιατρικής, ταγμένη στον όρκο του Ιπποκράτη για τη διατήρηση της ζωής, επιστρατεύεται ως γρανάζι μιας γραφειοκρατικής μηχανής θανάτου. Θεραπεύει το σώμα όχι για να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία ή να αποκαταστήσει τη βλάβη, αλλά για να το προετοιμάσει ενδεχομένως εκ νέου για το ικρίωμα. Το κράτος δικαίου δεν αξιολογείται στα εύκολα, ούτε στις στιγμές που η οργή περισσεύει. Κρίνεται από την ικανότητά του να μην διολυσταίνει στη βαρβαρότητα που καλείται να τιμωρήσει. Όταν μια εκτέλεση εξελίσσεται σε βασανιστήριο και η μόνη απάντηση του συστήματος είναι η αναζήτηση πιο αποτελεσματικών μεθόδων, από την ηλεκτρική καρέκλα μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα, όπως προτάθηκε, τότε η αποτυχία δεν είναι τεχνική, είναι βαθιά πολιτισμική. Ποια άραγε ηθική αρχή υπηρετούμε όταν η κρατική εξουσία μετατρέπεται σε έναν αιμονικό τιμωρό, όταν το ίδιο το σύστημα εγκλωβίζεται σε ένα αδιέξοδο όπου η ανθρωπιά θεωρείται αδυναμία και η σκληρότητα δικαιοσύνη? Η Κρίστα Πάικ αναρρώνει και μαζί με την αναπνοή της επανέρχεται το πιο εφιαλτικό ερώτημα της εποχής μας. Πόσο εχμάλωτοι είμαστε τελικά σε μια δικαιοσύνη που στην προσπάθειά της να επιβάλλει το δίκιο χάνει την ίδια της την ανθρωπιά? Και προφανώς εγώ δεν έχω την απάντηση. Κουβεντιάζοντας το θέμα με το Βαγγέλη, η γνώμη του ήταν ότι ας την κρατήσουν στη φυλακή. Ισόβια είναι μια ενδεχομένως απάντηση σε αυτό το ηθικό δίλημα που υπάρχει και που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Νοσηλεύουν την θάνατο ποινίτσα που, ναι, βαρύνεται με φρικτό έγκλημα σε βάρος ενός 18χρονου κοριτσιού, όμως την προετοιμάζουν για μια δεύτερη ευκαιρία εκτέλεσης? Πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση. Αργύρι.
1: Με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνη, μα την αγιάσω

0: Ιωάννινα.
1: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, 3 μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύση, δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26-55-0-29-320.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
3: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
2: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
3: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
2: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
3: αλλά σε τραγούδια.
2: Γιατί
3: αυτό ήταν η ζωή μας.
2: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη Μία.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Στις 27 τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο Ιόνιο, θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας, ανακοινώνει την ετιμιγορία του για τα δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Προθεσμία για την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

και κύριοι, είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς που ακούγεται από τις συχνότητες της ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το ertheco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, σε έναν κόσμο που μοιάζει να στροβιλίζεται ασταμάτητα ανάμεσα σε γεωπολιτικούς σεισμούς, οικονομικές αβεβαιότητες και διπλωματικούς τακτικισμούς, η καταγραφή οφείλει να αναζητά την ουσία πίσω από τους βερμπαλισμούς και τις επίσημες ανακοινώσεις των ταραγμένων. Η διεθνής διπλωματία συνεχίζει να υφαίνει με επιμέλεια τη γλώσσα των αριθμών, των εξοπλισμών και των στρατηγικών ανταλλαγμάτων, την ίδια ακριβώς στιγμή που η αδυσόπιτη πραγματικότητα της καθημερινότητας επιμένει να μετρά αληθινές απώλειες, χαμένες ευκαιρίες αλλά και ανοιχτές πληγές. Η επικαιρότητα των τελευταίων ημέρων, τόσο σε

οι Αθηναίες, όσο και σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, συνθέτει ένα μοσαϊκό όπου η μεγάλη γεωπολιτική εικόνα διασταυρώνεται με τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής περιφέρειας και τελικά με την ίδια την ανθρώπινη τραγωδία. Η ολοκλήρωση του έκτου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με τους υπουργούς εξωτερικών Γεραπετρίτη και Ρούμπιο να ανταλλάσσουν θερμές χειραψίες και φιλοφρονήσεις ενώπιον των Καμερών αποτυπώνει ανάγλυφα αυτή την αιώνια λεπτή ισορροπία. Η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα αναδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει για την Ουάσιγκτον ρόλο πολύ ευρύτερο από τα στενά όρια της Ανατολικής Μεσογείου. Η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, τα μαχητικά F-35, ο ελληνόκτητος στόλος και βέβαια η ενεργειακή διάδρομη προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη συνθέτουν ένα πλέγμα στρατηγικής αξίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ενεργειακό σκέλος φαίνεται να αποκτά πλέον ιδιαίτερο βάρος. Η αμερικανική πλευρά βλέπει την Ελλάδα ως πύλη για το φυσικό αέριο, ως κόμβο διαφοροποίησης του ορισμού της εξάρτησης από μονοπωλιακές ή γεωπολιτικά ευάλωτες πηγές. Η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της επιχειρεί να μετατρέψει αυτή τη συγκυρία σε γεωπολιτικό και οικονομικό πλεονέκτημα, προωθώντας έρευνες υδρογόνων ανθράκων, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και περιφερειακές συνεργασίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά Ρούμπιο στις άλλες χώρες που περιπλέκουν ορισμένα ενεργειακά σχέδια. Η Τουρκία δεν κατονομάστηκε, όμως το μήνυμα φαίνεται να ήταν καθαρό. Η Ουάσιγκτον επιλέγει χαμηλούς τόνους δημοσίως και αφήνει τη διπλωματία να λειτουργήσει στο παρασκήνιο. Αυτό δείχνει και τα όρια της αμερικανικής αντίληψης. Η Ελλάδα θεωρείται κρίσιμος σύμμαχος, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν μια δημόσια αντιπαράθεση που θα μπορούσε, κατά τη γνώμη τους, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Ο επικεφάλης της Αμερικανικής Διπλωματίας εκφώνησε ομιλίες στον Ιερό Λόφο της Πνίκας με πολλές αναφορές στην αρχαιότητα, αναφερόμενο στην συνεισφορά της Ελλάδας στην εγκαθίδρυση και εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Παράλληλα, εξήρε το ρόλο της Ελλάδας ως υπόδειγμα, όπως είπε, συμμάχου, η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμά σας, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Χθες το βράδυ έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κύριο Ρούμπιο και του έδωσε συγχαρητήρια για την ομιλία του στην Πνίκα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και το πώς έχουν περάσει πέρα από το στάδιο των ζητημάτων πολιτικής και ασφάλειας σε θέματα ενέργειας και άλλα που αφαιρούν τις σχέσεις των δύο χωρών. Και όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης προς το Ρούμπιο, η ομιλία σας θα αντιχίσει πέρα από το σημείο όπου εκφωνήθηκε. Απαντώντας, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι είχε την ευκαιρία να εκφωνήσει ομιλία σε τόσο ιστορικό σημείο που δεν περίμενε ότι θα είχε τη δυνατότητα. Πιστεύω, είπε, ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην οικονομία, στην ενέργεια και στο εμπόριο, τα οποία θα είναι επωφελή τόσο για το ελληνικό όσο και για τον αμερικανικό λαό. Και αναζητούμε συνεχώς τέτοιες ευκαιρίες. Κυρίες και κύριοι, αυτή η διεθνή σκακέρα αποκτά ακόμα πιο βαριές σκοτεινές σκιές όταν το δημοσιογραφικό βλέμμα στρέφεται ανατολικότερα στη φλεγόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τρία ολόκληρα χρόνια, όπως είπαμε και χθες, έχουν συμπληρωθεί από την εφιαλτική επίθεση και τη σφαγή που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 και το Ισραήλ παραμένει βαθιά εγκλωβισμένο σε μια υπαρξιακή πολιτική και κοινωνική κρίση. Και δυστυχώς η συμπλήρωση αυτής της θλιβερής επετείου δεν λειτουργήσε ως σημείο επούλωσης ή αναστοχασμού. Αντίθετα, παραμένει μια ανοιχτή, χένουσα συλλογική πληγή που καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις και διαμορφώνει το κλίμα εν ώψη μάλιστα και των κρίσιμων εκλογών για την Βουλή των Ισραηλινών.

στην Κνέσετ στις 27 Οκτωβρίου. Στην εσωτερική Ισραηλινή πολιτική σκηνή, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει αγώνα πολιτικής επιβίωσης, αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για πρωτοφανή αμυντική και επιχειρησιακή ανεπάρκεια που επέτρεψε την τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου, επιχειρεί να μετακυλήσει τις ευθύνες στους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών και το στρατιωτικό κατεστημένο, προτάσσοντας ως αντίβαρο τα τακτικά στρατιωτικά πλήγματα. Και είναι προφανές ότι η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση της 27ης Οκτωβρίου δεν θα διεξαχθεί με όρους συμβατικής πολιτικής ατζέντας, αλλά και ως ένα άτυπο εσωτερικό δημοψήφισμα για τις ευθύνες της 7ης Οκτωβρίου. Παρά τα αυτά, παρά την εμφανιζόμενη δημοσκοπική μικρή υπεροχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο βαθύς πολιτικός κατακαιρματισμός και οι ιδεολογικές κόκκινες γραμμές καθιστούν, ως φαίνεται, το σχηματισμό μιας βιώσιμης κυβερνητικής πλειοψηφίας εξαιρετικά αβέβαιο. Πέρα όμως από τους πολιτικούς συσχετισμούς και τις κομματικές αριθμητικές, η ουσία της τραγωδίας αποτυπώνεται στο εφιαλτικό ανίποτο ανθρώπινο τίμημα. Ο επίσημος απολογισμός στη λωρίδα της Γάζας ξεπερνά πλέον τους 75.000 νεκρούς, τη συντριπτική πλειονότητά τους, γυναίκες, παιδιά και άμαχοι, με τον τοπικό πληθυσμό να βιώνει τον πλήρη εκτοπισμό, την απειλή του λοιμού και την καθολική ισοπαίδωση των βασικών υποδομών διαβίωσης. Παράλληλα, οι δραματικές συνέπειες αυτής της σύγκρουσης έχουν ξεπεράσει προπολού τα στενά γεωγραφικά σύνορα της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Η επικίνδυνη εξάπλωση των πολεμικών μετώπων στον Λίβανο, την Ερυθρά Θάλασσα και το Ιράν έχει προκαλέσει βαρύτατους κραδασμούς στο παγκόσμιο εμπόριο, την ενέργεια και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Την ίδια στιγμή, το συνεχιζόμενο κύμα διαδηλώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και οι οξύτατες εντάσεις στους κόλπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο πόλεμος αυτός επαναχαράσει τις ισορροπίες της διεθνούς γεωπολιτικής, αφήνοντας την ανθρωπότητα μπροστά σε μια ιστορική τομή χωρίς ορατό διέξοδο. Αργύρι.

γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, από τους μεγάλους γεωπολιτικούς σεισμούς και τις διεθνείς εντάσεις, η αναγκαία επιστροφή στην καθημάς τοπική πραγματικότητα της ελληνικής περιφέρειας μας φέρνει αντιμέτωπους με τις δικές μας διαχρονικές παθογένειες, τις διοικητικές αγκυλώσεις αλλά και την αμήλικτα έθραυστη φύση της καθημερινής μας ζωής. Στην Άρτα, τα ζωτικής σημασίας αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση του παραγωγικού ιστού και του αγροτικού κάμπου, μετατρέπονται για άλλη μια φορά σε αντικείμενο οξείας πολιτικής διελκυστίνδας. Στη σκιά λοιπόν μιας άτυπης αλλά σαφώς ορατής εσωκομματικής σύγκρουσης, οι υποδομές της περιοχής γίνονται πεδίο προσωπικής και πολιτικής περιχαράκωσης. Το γεγονός ότι και οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της αντιπαράθεσης προέρχονται από τον ίδιο κομματικό χώρο προσδίδει στη διαμάχη και προσωπικό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, ο αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, έφαγα τη γλώσσα μου, λοιπόν, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας για αθόρυβες απεντάξεις μελετών και προγραμματισμένων έργων, χωρίς καμιά προηγούμενη διαβούλευση με την Περιφέρεια Ήπειρου. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Γιώργος Στήλος έσπευσε να απαντήσει μέσω της τηλεόρασης, συνιστώντας προσοχή και επιχειρώντας έναν τεχνοκρατικό διαχωρισμό ανάμεσα στα αρδευτικά δίκτυα και στη διευθέτηση της κήτης του Αράχθου, σε μια προφανή προσπάθεια να προστατεύσει το κυβερνητικό προφίλ αλλά και τη δική του πολιτική υπόσταση στον νόμο. Ωστόσο, πίσω από τις λεκτικές διατυπώσεις, τις εκατέρωθεν αιχμές και τις εσωκομματικές ισορροπίες, η ουσία παραμένει αμήλικτη για την τοπική κοινωνία της Άρτας. Τα βασικά αρδευτικά δίκτυα σε Ημαρέτ, Χανόπλο και Πέτα Κομπότη, αν και απορρόφησαν κατά το παρελθόν σημαντικούς δημόσιους πόρους, παραμένουν επί δεκαετίες ανενεργά και αχρησιμοποιητά. Πρόκειται για ένα διακομματικό μνημείο αναποτελεσματικότητας, όπου από το 1996 μέχρι σήμερα οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση απλώς παρακολουθούν την απαξίωση των υποδομών. Η λύση που προτείνεται τώρα είναι μια ακόμη μελέτη σκούπα από το Υπουργείο Υποδομών, συνοδευόμενη από αόριστες υποσχέσεις για αναζήτηση 12 ως 15 εκατομμυρίων ευρώ, την ίδια στιγμή που η προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει λήξει. Παράλληλα, το κομβικό έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Αράχθου, που έχει δώσει αρκετές πλημμύρες και έχει καταστρέψει πολλές περιουσίες, μετατίθεται στο απότερο μέλλον, με παράταση της μελέτης ως το 27 και εκτιμόμενο κόστος 100 εκατομμυρίων ευρώ, δίχως εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης, όσο οι εκπρόσωποι φορέων και θεσμών αναλύσκονται σε προσωπικές κονταρομαχίες και ασαφείς υποσχέσεις. Οι πολίτες της Σάρτας παρακολουθούν το ίδιο κουραστικό έργο. Τα έργα της περιοχής κινδυνεύουν να μείνουν στην ιστορία, όχι για την αναπτυξιακή τους όθηση, αλλά σαν μια σύγχρονη θλιβερή παραλλαγή του θρυλικού γεφυριού της Σάρτας. Ολόκληρη μέρα χτίζονται στις εξαγγελίες και το βράδυ γκρεμίζονται στη γραφειοκρατία και τις προσωπικές στρατηγικές. Και σαν να μην έφτανε η παρατεταμένη εκκρεμότητα των υποδομών, ένας νέος άμεσος εφιάλτης απειλεί τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Έχει σημάνει συναγερμό στην Άρτα μετά την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η κτηνιατρική έχει προχωρήσει στην οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στις μετακινήσεις και τη βόσκηση των ζώων σε ολόκληρο τον νομό, βάζοντας σε δοκιμασία την τοπική οικονομία. Την ίδια ώρα, λίγο δυτικότερα, στην Πρέβεζα, η υπόθεση της Κιανής Ακτής ανοίγει ξανά, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στα δικαιώματα των ιδιοκτητών και την επιτακτική ανάγκη προστασίας του δημόσιου αστικού χώρου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το τμήμα Υπήρου δηλαδή, παρεμβαίνει δυναμικά, ζητώντας ουσιαστικά να μπει φρένο στη διαδικασία οικοδόμησης οικοδομικών τετραγώνων, και πρόκειται για μια έκταση περίπου 50 στρεμάτων δίπλα στην παραλία, το Αλσίλιο και το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, η οποία βρίσκεται ταυτόχρονα εντός της ζώνης προστασίας της Ιαματικής πηγής. Η αδυναμία του Δήμου Πρέβεζας να ολοκληρώσει τις απαλωτριώσεις και να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες οδήγησε σε δικαστικές αποφάσεις άρσης της απαλωτρίωσης. Ωστόσο, η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου ανοίγει το δρόμο για την τσιμεντοποίηση μιας περιοχής που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως πνεύμονας πρασίνου. Το επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση δεν αποτελεί μονόδρομο και προτείνει την αξιοποίηση νέων θεσμικών εργαλείων, όπως η αποζημίωση μέχρι του πράσινου, μέσω του πράσινου ταμείου, η ανταλλαγή οικοπαίδων, η μεταφορά συντελεστή δόμησης, καλώντας το Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρώσει τη σχετική απόφαση και να διατηρήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της Κιανής Ακτής. Να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς με την είδηση του θανάτου του Βρέφους, που έχει προκαλέσει σοκ, παγωμάρα και ανίποτη θλίψη στο Πανελλήνιο. Πρόκειται για τον ευνίδιο θάνατο ενός Βρέφους μόλις 3 μηνών κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας στα Γιάννενα. Οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι ότι το μωρό τους δεν είχε τις αισθήσεις του, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, και παρά την άμεση κινητοποίηση της κινητής μονάδας και τις εξαντλητικές προσπάθειες αναζωογόνησης από τους γιατρούς και τους διασώστες, το βρέφος δεν επανήλθε. Ενώ η ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας, μια βαρύτατη βουβή θλίψη απλώνεται πάνω από τα Γιάννενα. Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια, όλοι οι πολιτικοί βερμπαλισμοί, οι εσωκομματικές διαμάχες και οι γραφειοκρατικές αντιπαραθέσεις σιωπούν, αφήνοντάς μας όλους αντιμέτωπους με την πιο σκληρή γυμνή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. Αργύρι.

Κοίταξε κύριε, κάπου εδώ τελειώσαμε. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που είχαν την ευθύνη του ήχου και τον Κώστα από Παθοδόρου του μικροφόνου, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Γεια σας και χαρά σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Για πρώτη φορά καταγράφηκαν συστηματικά τα τεχνητά εμπόδια σε ολόκληρο το υδρογραφικό δίκτυο του Σαραντάπορου στο πλαίσιο του έργου MapStream. Σύμφωνα με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον ΝΑΒ, βρέθηκαν περισσότερα από 200 εμπόδια. Παράλληλα, εκπονείται ολοκληρωμένη υδρολογική και υδραυλική μελέτη του ποταμού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το πρόγραμμα και με τη χρηματοδότηση του ΕΦΠΚ. Η μελέτη θα αποτελέσει την επιστημονική βάση για να εξεταστούν παρεμβάσεις απομάκρυνσης τεχνητών φραγμών και αποκατάστασης της ροής της συνδεσιμότητας του ποταμού. Κρούσματα ευλογίας εγώπροβάτων επιβεβαιώθηκαν στο διάσωλο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, τα πρώτα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Σύμφωνα με ενημέρωση του Air News από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά, τα ζώα παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά. Τα κρούσματα αφορούν δύο εκτροφές της περιοχής, μία με περίπου 130 πρόβατα και μία με περίπου 30. Η διαχείριση των κοπαδιών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Η υποδιεύθυνση κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας όρισε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων από την εστία και τη ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων. Έως περιττέρω απαγορευμένη ζώνη ορίστηκε ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα. Στις ζώνες ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις εγωπροβάτων και απαγορεύεται η βόσκηση. Απαγορεύεται επίσης η διέλευση φορτίων ζώντων εγωπροβάτων καθώς και μεταφορά ζώων για συμμετοχή σε εκθέσεις, πανηγύρια και αγορά σε όλη τη χώρα. Ερώτηση στη Βουλή για την πορεία και τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων στην Άρτα κατέθεσε στις 7 Οκτωβρίου η ανεξάρτητη βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η κυρία Γεροβασίλη αναφέρει ότι το έργο έχει προϋπολογισμό 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την πεδιάδα της Άρτας και την περιοχή 5 Κοποτίου δεν μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Επικαλείται απάντηση του Υπουργείου τον Ιούνιο και ζητά να διευκρινιστεί πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και πώς θα καλυφθεί ο χρόνος που χάθηκε. Στην ερώτησή της θέτει επίσης ζητήματα για τις πιστώσεις μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας του Αράχθου και για τον εγκλωβισμό του ρέματος Καστερέλου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Τη μελέτη για τη δυτική παράκαμψη του οικισμού των Κωστακιών ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων στη συνεδρίασή της στις 30 Σεπτεμβρίου. Η προτινόμενη οδική σύνδεση ξεκινά από την περιοχή Τσαγκαράκη και αναπτύσσεται δυτικά του οικισμού. Όπου είναι δυνατό θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι δρόμοι και η αγροτική οδή. Σύμφωνα με το Δήμο, η παρέμβαση αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινής κυκλοφορίας και στη βελτίωση της πρόσβασης σε διοκτησίες και περιοχές της δυτικής πλευράς των Κωστακιών, όπου υπάρχουν αδιέξοδα ή περιορισμένη οδική σύνδεση. Η έγκριση της μελέτης διαμορφώνει το πλαίσιο για την επόμενη φάση σχεδιασμού της παρέμβασης. Βρέφος 3 μηνών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το σπίτι του στο νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες και έσπευσαν στο σημείο όπου έγιναν προσπάθειες ανάληψης. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία και διενεργείται έρευνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Πάμε να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα, Πέμπτη, στην Ήπειρο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς στα Ιωάννια, τους 24 στην Ιγουμενίτσα και τους 26 στην Άρτα. Για την περιοχή έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και ισχυρές βροχές από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα. Για αύριο Παρασκευή θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες και κατά τόπους το απόγευμα.
απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στα Ιωάννινα και τους 24 με 25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο ertnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Τώρα στο earthecho.gr και το earthecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 ΕΡΤ, τα Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@papaki.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber στον αριθμό 63-00-78-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου και εδώ από τη συχνότητα του ΕΡΤ στο πρωινό ραντάρ ξεκινάμε με τη θεματολογία της ημέρας. Πάμε να πούμε λίγο για τη σημαντική εξέλιξη που υπάρχει στο μέτωπο της εμβλογιάς στον εγώ προβάτο, καθώς επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα της Άρτας. Οι αιστείες εντοπίστηκαν στο διάσελο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες αφορούν 2 κτηνοτροφικές μονάδες, μία με περίπου 130 πρόβατα και μία δεύτερη με περίπου 30. Μετά την επιβεβαίωση των κρούσματων, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα κτηνιατρικά μέτρα, δημιουργείται μία ζώνη προστασίας ακτίνα 5 χιλιόμετρων και ζώνη επιτήρησης ακτίνα 20 χιλιόμετρων, ενώ ως περιττέρω απαγορευμένη ζώνη αντιμετωπίζεται πλέον ολόκληρη περιφερειακή ενότητα.

κατάς. Οι περιορισμοί αφορούν τις μετακινήσεις των εργοπροβάτων, τη βόσκηση αλλά και τη διέλευση φορτίων με ζωντανά, με ζώντα μάλλον ζώα. Το θέμα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για την Άρτα, καθώς πλέον η νόσος δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο από γειτονικές περιοχές, αλλά έχει επιβεβαιωθεί μέσα στον ίδιο τον ομό. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται και στην εξέλιξη των ελέγχων και στο αν θα εντοπιστούν πρόσθετες αιστείες.

Στη διαδικασία δημοπράτησης περνά ένα σημαντικό έργο για το ειδικό δίκτυο των Βορειών Τζουμέργων. Πρόκειται για την αποκατάσταση της γέφυρας Γκόγκου με συνολικό προϋπολογισμό 2.595.000 ευρώ. Στην πράξη, ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή μιας νέας γέφυρας, καθώς η υφιστάμενη έχει παρουσιάσει σοβαρές ζημιές και προβλήματα στη θεμελίωσή της, μετά κιόλας τις έντονες πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2025. Η νέα κατασκευή θα γίνει περίπου 15 μέτρα τη σημερινή νέες γέφυρας, ώστε η κυκλοφορία να μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Θα έχει μήκος περίπου 70 μέτρα και πλάτος 9,5 μέτρα, ενώ μαζί με τη γέφυρα προβλέπονται παρεμβάσεις και στην κήτη του ποταμού. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 3 Νοεμβρίου και η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών ως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Πάμε λίγο και σε μια νέα εξέλιξη που υπάρχει και για το κυκλοφοριακό στους Κωστακιούς στην Άρτα. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη για την κατασκευή δυτικής παράκαμψης του οικισμού. Νέος δρόμος προβλέπεται να ξεκινά από την περιοχή Τσακαράκη και να κινείται δυτικά πίσω από τον οικισμό. Ο σχεδιασμός αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους υφιστάμενους δρόμους και τις αγροτικές οδούς, προκειμένου να περιοριστούν οι ανάγκες για απολουτριώσεις. Ο βασικός στόχος είναι να μειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση μέσα στους Κωστακιούς και ταυτόχρονα να βελτιωθεί και η πρόσβαση σε περιοχές της δυτικής πλευράς του οικισμού με την έγκριση της μελέτης. Το επόμενο στάδιο είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για να μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί.

0: Ένα ζήτημα που επανέρχεται με μια ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα είναι αυτό της στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών στην Άρτα, αλλά και των συνεχών μετακινήσεων και των αποσπάσεων των αστυνομικών και την κάλυψη ανακών σε άλλες περιοχές της χώρας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία της, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες της περιοχής λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ενώ την ίδια ώρα αστυνομικοί καλούνται να μετακινούνται εκτός νομού. Το θέμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά και τις τελευταίες μεταθέσεις, καθώς σύμφωνα με την Ένωση δεν υπήρξε η ενίσχυση που ανέμεναν οι αστυνομικοί της Άρτας. Μαζί μας είναι σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, ο κ. Δημήτρης Αποτόρης, για να δούμε ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στις υπηρεσίες, πόσο συχνές είναι αυτές οι μετακινήσεις και τι επιπτώσεις έχουν τόσο στους ίδιους τους αστυνομικούς, όσο και στην αστυνόμευση της περιοχής. Κύριε Αποτόρη, καλημέρα.
1: Κύριε Αγγέλη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια όσα είπατε. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Πείτε μου αν έχουμε κάποια ερώτηση.
0: Όχι. Να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα που υπάρχει σήμερα και πόσο σοβαρό είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα υποστελέχωσης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, αλλά και πόσες καινές οργανικές θέσεις υπάρχουν.
1: Βεβαίως, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Εμείς αυτό λέμε συνέχεια και στις ανακοινώσεις μας, στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας είναι μια διεύθυνση η οποία είναι γυρασμένη, το μέσος όρος ηλικίας αυτή τη στιγμή των αστυνομικών είναι μεγαλύτερος των 48 ετών και ο μέσος όρος υπηρεσίας είναι πάνω από 28 έτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο γυρασμένη είναι αυτή η διεύθυνση. Και έχουμε πάρα πολλές κάθε χρόνο αποχωρήσεις. Οι οποίες όμως αποχωρήσεις δυστυχώς δεν αντικαθίστανται οι συνάδελφοι που φεύγουν. Το λέμε τα τελευταία 5 με 6 χρόνια αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο φεύγουν περίπου 10 συνάδελφοι και δεν αντικαθίστανται. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς με τον υπουργό μας, το 0 είναι ο αριθμός ο οποίος μας καταδιώκει. Όπως και φέτος, αυτό εμείς εκθέσαμε σε όλα τα έγγραφα που κάναμε. Μόνο 2 θέσεις έβγαλε στις τακτικές μεταθέσεις του Μαΐου. Μόνο 2 αντιπασυνόμοι, εκ των οποίων ένα συνάδελφος επέλεξε να μην πληρώσει τη θέση, δηλαδή είπε ότι δεν θέλω να έρθει στην Άρτα. Και μετά στον πίνακα συμπληρωματικών συμπληρώθηκε μόνο αυτή η θέση, δηλαδή μόνο 1 θέση μας έβγαλε. Οπότε πάλι συμπληρώθηκε τη θέση των 2. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει ο καινούριος συνάδελφος, ακόμα δεν έχουν βγει τα ονόματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τα κοινά οργανικά αυτή τη στιγμή είναι 30. Στους βαθμούς του υπαστυνόμου και κάτω, πάντα το λέμε αυτό, αυτοί οι πίνακες μεταθέσεων βιώνουν πάντα στους χαμηλόβαθμους βαθμούς του υπαστυνόμου και κάτω. Έχουμε πάνω από 30 κενά και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε και το πρόβλημα των συνεχών μετακινήσεων των αποσπάσεων προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες διευθύνσεις. Βέβαια, σε κάποιες διευθύνσεις είναι εύλογο και λογικό, γιατί το καλοκαίρι ειδικά τα νησιά έχουν σοβαρό πρόβλημα και δεν έχουμε πει ποτέ ότι είναι εύλογο να πηγαίνουμε εκεί να βοηθήσουμε. Το θέμα όμως είναι το σοβαρό, είναι το ομώνυμο που έχουμε με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε πριν από λίγο καιρό, γι' αυτό κάναμε και την ανακοίνωση την κοινή μαζί με τις υπόλοιπες, με τις υπόλοιπες ενώσεις Υπήρου για τις νέες 35 θέσεις που μας ζητάνε για την Αθήνα, το οποίο ακολούθησε ακριβώς το κόψιμο των αποσπάσεων προς τα νησιά. Δηλαδή, λόγω του ότι τέλειωσε η θερινή περίοδος, εκεί που είπαμε να πάρουμε μια ανάσα γιατί κόπηκαν κάποιες θέσεις από τα νησιά, κατευθείαν την επόμενη μέρα βγήκε αυτή η διαταγή και λέει 280 άτομα σε όλη την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, 35 άτομα από την Ήπειρο. Εκτός από τις θέσεις, εκτός από το πρόβλημα της αστυνόμευσης που δεν υπάρχει πλέον, γιατί καταλαβαίνετε όταν έχετε 30 κενά οργανικά, έχετε και πάνω από 40 αποσπασμένους στην Αθήνα και στα υπόλοιπη και σε υπόλοιπες διευθύνσεις. Καταλαβαίνετε ότι 70 άτομα που λείπουν, ίσως και λίγο παραπάνω, στα 250 ή 260 που είμαστε, είναι τεράστιο το ποσοστό. Δεν είμαστε Γιάννενα που τα Γιάννενα έχουν πάνω από 900 οργανικές θέσεις ή στην Ιγουμενή, στη Δεσποτεία που έχουν πάνω από 600 θέσεις. Εμείς έχουμε 260 όλους και όλους και λείπουν οι 70. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κατά της αστυνόμησης στην Άρτα. Ο Έλληνας, ο αρτινός πολίτης δεν αισθάνεται ασφαλής. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον, γιατί με αυτό τον αριθμό, αν κάθε χρόνο φεύγουν και δεν αντικαθίστανται, σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε αστυνομία στην Άρτα. Εμείς αυτό φωνάζουμε και αυτό προσπαθούμε με τα έγγραφά μας να κάνουμε και με τη διαμαρτυρία μας. Μέχρι τώρα βέβαια η φυσική και η πολιτική ηγεσία κοφεύει. Δυστυχώς, ο Υπουργός δεν πράττει τα δέοντα για όλη την επικράτεια. Έτσι, δυστυχώς, οι κανόνες που έχει θέσει είναι κανόνες, όπως λέει ο συνέχεια, Δυτικής Αττικής. Την ενδιαφέρει μόνο το προσωπικό του προφίλ, τον ενδιαφέρει μόνο η βουλευτική του έδρα. Αυτό αποδεικνύει κάθε μέρα και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις που κάνει για τον εαυτό του, με όχημα την αστυνομία και με όχημα τους αστυνομικούς της επαρχίας, προσπαθεί να ξαναβγεί πρώτος βουλευτής στην περιφέρειά του. Αυτό είναι η ομοία αλήθεια.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν υπηρεσίες στην Άρτα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλες. Για παράδειγμα, είναι το αστυνομικό τμήμα, η τροχέα, η ασφάλεια ή υπηρεσίες στην περιφέρεια του νομού.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε 5-6 τμήματα αυτή τη στιγμή. Το πιο σημαντικό πρόβλημα και εκεί που φαίνεται για την αστυνόμηση είναι στα τμήματα τα οποία είναι στο κέντρο της Άρτας. Είναι περισσότερο το τμήμα, γιατί να πούμε την αλήθεια, όλο το καλοκαίρι δυστυχώς δεν υπήρχε περιπολικό. Δεν υπήρχε περιπολικό γιατί λείπουν οι συνάδελφοι. Και όταν υπάρχουν, όπως σας είπα, κενά οργανικά, όταν υπάρχουν πολλές αποσπάσεις και υπάρχουν και οι καλοκαιρινές μεταθέσεις, γιατί οι συνάδελφοι καταλαβαίνετε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουν τις κανονικές τους άδειες, ήταν πάρα πολλές μέρες που δεν υπήρχε καν περιπολικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο δύσκολο είναι το εκρηκτικό μείγμα αυτό για να μπορέσουμε να παρέχουμε την ασφάλεια στον αριθμό πολίτη αυτή που του αρμόζει. Εμείς δεν ζητάμε υπερβολές. Εμείς ζητάμε αυτά που πρέπει να υπάρχουν για μια υπηρεσία, για μια πόλη η οποία δεν είναι μια μικρή πόλη, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε στο χάρτη άφαντοι. Είναι μια πόλη μαζί με την περιφερειακή ενότητα που είναι πάνω από
0: 45.000. Κάτι, παρακαλώ.
1: 40.000 είναι στην Άρτα και 65.000 είναι σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Δεν μπορεί να μας συμπεριφέρονται λες και είμαστε μια πόλη των 5.000. Έτσι, αυτά φωνάζουμε. Δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε. Είναι και λυπηρό γιατί και ο αρχηγός έλκει την καταγωγή του από την Άρτα. Δυστυχώς δεν μπορούμε, κοφεύουνε, δεν μπορούμε να τους πείσουμε για την αλήθεια των λέξεων και των λεγόμενων μας.
0: Άρα υπάρχει επιβάρυνση και για τους αστυνομικούς που παραμένουν στην Άρτα. Υπάρχουν και περισσότερες υπηρεσίες, λιγότερα ρεπό, αλλά και κάποιες αλλαγές που γίνεται στο προγραμματισμό τους.
1: Συνεχώς γίνεται αυτό. Όταν και τελευταία στιγμή τα περισσότερα γίνονται, όταν βγαίνει μια διαταγή και λέει αύριο φεύγεις, ακόμα και με τη δημιουργία γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει οργάνωση. Υπάρχουν μόνο διαταγές, κάθε μέρα και μια καινούρια, για αποσπάσεις, χωρίς να ξέρει ο συνάδελφος που θα πάει, χωρίς να ξέρει ο συνάδελφος τι θα κάνει. Απλώς μια διαταγή η οποία λέει θα πάτε στην Αθήνα, θα πάτε στη Θεσσαλονίκη. Διατάσσεται όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός, διατάσσεται όλος ο υπηρεσιακός προγραμματισμός, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν πίσω, που δεν πηγαίνουν στις αποσπάσεις. Και καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα πλέον.
0: Μάλιστα. Ποια απάντηση έχετε πάρει μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στις παρεμβάσεις σας, κύριε Αποτόρη?
1: Καμία απάντηση δεν είναι. Όταν δεν μειώνονται, έστω και έμεσα, η απάντησή μας είναι ότι μας απαξιώνουν. Αυτό είναι το θέμα. Απαξιώνουν, γιατί το πρόβλημα δεν είναι να απαξιώσουν την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας ή τις υπόλοιπες. Απαξιώνουν την πόλη. Εμείς αυτό λέμε στα χαρτιά μας. Απαξιώνεται η πόλη. Όταν δεν βλέπουν ότι αυτά γίνονται, απαξιώνεται η Άρτα. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα απαξιωθεί η Ένωση Αστυνομικών. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι συνδικαλιστές πάντα ζητάνε, μπορεί να καμιά φορά να λέμε πράγματα, να έχουμε πολλές διεκδικήσεις οι οποίες ίσως να τις βλέπουν ότι είναι πολλές σε αριθμό και θέλουν δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν όλες. Το πρόβλημα είναι ότι απαξιώνεται η Άρτα. Όταν συνεχίζουν οι αποσπάσεις να είναι τόσες, όταν δεν μειώνεται ο αριθμός καθόλου, καταλαβαίνετε ότι απαξιώνεται η Άρτα. Είναι σαν να λένε, έλα μας, σιγά τι κάνουν και στην Άρτα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το θέμα. Τι χρειάζεται η Άρτα, όχι εμείς τι κάνουμε. Εμείς κάθε μέρα έχουμε δουλειά. Το πρόβλημα είναι το πώς αντιμετωπίζεται η Άρτα ως περιφερειακή ενότητα. Αυτό Μάλιστα. είναι το δικό μας το παράπονο.
0: Και πέρα από το υπηρεσιακό κομμάτι υπάρχει όμως και αυτή η ανθρώπινη διάσταση. Τι σημαίνουν οι συνεχείς μετακινήσεις για ένα αστυνομικό αλλά και για την οικογένειά του?
1: Είναι μόνος του. Διατάρτη οικογενειακός προγραμματισμός, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι στην Άρτα είναι οικογενειάρχες. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όταν φεύγει κάποιος συνάδελφος με 6 μήνες απόσπαση, το τι αφήνει πίσω. Έτσι, και καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο πρόβλημα, όπως σας είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε για ποια είναι η απάντηση, πριν από 3 μήνες είχε έρθει στα Γιάννη ο κύριος Υπουργός και σε συνάντηση που είχαμε με όλες τις ενώσεις Υπήρου, υποσχέθηκε ότι θα μειωθεί ο αριθμός των αποσπάσεων κατά 30%. Ξέρετε τι έκανε? Μετά από 2 μέρες αύξησε τις αποσπάσεις άλλο 15%. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν που δίνει ο Υπουργός. Οπότε νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημά σας.
0: Έχει τεθεί και ζήτημα όμως οικονομικής επιβάρυνσης των αστυνομικών που μετακινούνται. Υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις όπου οι ίδιοι καλούνται να προκαταβάλουν χρήματα για μετακινήσεις ή και για διαμονή.
1: Ναι. Για να ξεκινήσει ένα συνάδελφος την απόσπασή του, θα πρέπει να πάρει προκαταβολικά ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα χρήματα που δικαιούται, για να μπορέσει να είναι σωστός στις πληρωμές που πρέπει στο ξενοδοχείο στο οποίο, ή στο δωμάτιο στο οποίο θα διαμένει. Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα όλο το 2025 για τις προκαταβολές. Δεν μπορούσαν δηλαδή οι διαχειρήσεις τοπικές να δώσουν τα χρήματα που δικαιούνταν οι συνάδελφοι. Εμείς το θέσαμε αυτό το πρόβλημα στην ηγεσία πάρα πολλές φορές και στην τοπική ηγεσία και στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Υπήρου. Τώρα έχει εξομαλυνθεί το θέμα. Τους τελευταίους δύο μήνες mm-hmm. έχει εξομαλυνθεί. Δίνονται οι προκαταβολές όπως πρέπει στους αδέρφους. Οπότε δεν έχουμε τώρα που μιλάμε αυτό το πρόβλημα. Το οποίο όμως δεν ξέρουμε αν θα το έχουμε στο μέλλον με τόσες πολλές αποσπάσεις που γίνονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν βρίσκονται αυτά τα χρήματα κάθε μήνα από τη διοίκηση, από το Υπουργείο. Γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Απαιτούνται τον μήνα για να γίνονται όλες αυτές οι αποσπάσεις. Πανελλήνιος μιλάμε, έτσι, όχι μόνο για την Άρτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα πανελλαδικό.
0: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από αστυνομικούς άλλων περιόχων να μετατεθούν στην Άρτα και απλώς δεν ανοίγουν οι αντίστοιχες θέσεις, ή υπάρχει και η έλλειψη ενδιαφέροντος?
1: Εννοείται. Μα γι' αυτό φωνάζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή που έβγαλε 0 στη θέση των αστυφυλάκων, που όπως είχαμε πει το Μάιο. Ο πίνακας πέρυσι, γιατί όταν δεν βγαίνει καμία θέση, δεν συντάσσεται και ο ανάλογος πίνακας. Πέρυσι που είχε συνταχθεί πίνακας γιατί είχαν έρθει 2 συνάδελφοι, υπάρχουν πάνω από 100 αστυνομικοί στο βαθμό μόνο του αστυφύλακα και του αρχιφύλακα που θέλουν να μετατεθούν στην Άρτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακτινοί ανά την Ελλάδα, οι οποίοι όντως υπομονητικά συλλέγουν τα μωριά τους και περιμένουν να έρθουν στον τόπο τους. Κάτι το οποίο δυστυχώς η πολιτεία αυτή τη στιγμή τους το απαγορεύει.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Εννοείται ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Και κάθε μέρα γινόμαστε δέκτες αυτών των παραπώνων. Το πότε θα έρθω εγώ στην Άρτα που έχω μαζέψει τα μόρια μου για 20 χρόνια και δεν ανοίγει ούτε μία θέση.
0: Ποιο είναι σήμερα το βασικό σας αίτημα? Περισσότερες μόνες με μεταθέσεις προς την Άρτα, περιορισμός των απόσπασεων?
1: Δεν ανοίγει ούτε μία θέση.
0: Ποιο είναι σήμερα το βασικό σας αίτημα? Περισσότερες μόνες με μεταθέσεις προς την Άρτα.

0: Και αυτό φωνάζουμε συνέχεια και αυτό είπαμε και στο έγγραφό μας. Οι αποσπάσεις μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσουν ή να μειωθούν. Όμως, εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα, το οποίο δεν πρέπει, που συνεχώς έχουμε μηδέν ή δύο θέσεις, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον. Πρέπει από σήμερα να αντικαθίστανται οι συνάδελφοι, όσοι φεύγουν, τουλάχιστον να αντικαθίστανται οι συνάδελφοι που φεύγουν. Έτσι, γιατί αλλιώς θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Θα είναι πάρα πολλές οι εξοδοτήσεις. Οπότε είναι συνδυασμός. Ζητάμε και μείωση των αποσπάσεων και νέες μεταθέσεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποτόρη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ. Και ευελπιστώ να έχετε άμεσα κάποια απάντηση από την πολιτική και τη φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για το πρόβλημα που έχετε αναφέρει, όχι μία φορά, αρκετές φορές, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό που λέτε εσείς τα επόμενα χρόνια, να μην έχει τόσους, να μην είναι σχεδόν καθόλου οι αστυνομικοί στο τμήμα.
0: Τέλεια. Γιατί μακάρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποτόρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται και από χθες το διάσελο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπου επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιά στην περιφερειακή ενότητα Άρτας. Τα κρούσματα αφορούν δύο κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής και με την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα από τις κτηνιατρικές αρχές με ζώνες προστασίας και επιτήρησης, αλλά και περιορισμούς στις μετακινήσεις των ζώων

0: και στη Βόσκηση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη εξέλιξη για μια περιοχή στην οποία η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας και πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες. Για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Διάσελο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί αλλά και την αγωνία των κτηνοτρόφων, έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη, τον κύριο Περικλή Μίγδο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε και εσείς αυτή τη στιγμή στο Διάσελο? Τι γνωρίζετε για τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες στις οποίες επιβεβαιώθηκε η νόσος?
1: Είναι όντως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπου φτωχός και η μοίρα του, στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, είναι η κτηνοτροφία και στο το επόμενο αμέσως κομμάτι είναι η αγροτική καλλιέργεια και η μελισσοκομεία. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα δύο κρούσματα, έγιναν οι αναλυτικές εξετάσεις. Μιλάμε για δύο κτηνοτροφικές μονάδες στο Διάσελο. Η μία απαριθμεί 130 ζώα και η άλλη 50. Στενάχωρο είναι το κλίμα στις οικογένειες αλλά γενικότερα στο Δήμο, γιατί σας είπα επιφέρει πλήγμα όχι μόνο στην τοπική οικονομία αλλά και στις οικογένειες οι οποίες βιοποριστικά λειτουργούν μέσα από την κτηνοτροφική μονάδα. Υπάρχει απόλυτη συνεργασία με τις υπηρεσίες της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Είμαστε σε αραστή συνεργασία. Τηρούνται τα πρωτόκολλα, εφαρμόζονται οι κανόνες. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Όπως λέει και ο απλός λαός, τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε. Είναι μια δύσκολη διαχείριση. Σας είπα, το κυριότερο στοιχείο είναι ότι μιλάμε για βιοποριστικές επαγγελματικές δραστηριότητες και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικές ανάγκες.
0: Και ζούνε μόνο από αυτό. Πότε ενημερωθήκατε για τα ύποπτα περιστατικά και πότε υπήρξε αυτή η εργαστηριακή επιβεβαίωση, κύριε Μίγδο?
1: Τις τελευταίες μέρες είμαστε σε πλήρη συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία. Τις τελευταίες μέρες
0: της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1: Ναι, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
0: Ο κύριος Ψαθάς άμεσα εχθές και όλες μας απάντησε και στο άρθρο. Μίλησε με τη συνάδελφο την κυρία Γκόρου και αμέσως έδωσε τις πληροφορίες που χρειαζόταν για αυτό το σοβαρό ζήτημα.
1: Υπάρχει η αμεσότητα. Άλλωστε, εντάξει, είπαμε ότι ο νόμος Άρτας βιώνει δύσκολες χρόνια και για την αγροτοκαλλιέργεια αλλά και για την κτηνοτροφία. Υπάρχει αμεσότητα από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και από τη Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλες κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή που βρίσκονται υπό έλεγχο ή υπάρχουν άλλα ύποπτα περιστατικά?
1: Δεν υπάρχουν προς το παρόν, δεν διαφαίνεται άλλο ύποπτο περιστατικό. Κτηνοτροφικές μονάδες έκτηνα 5 χιλιόμετρων, όπως προβλέπει το πρώτο πρωτόκολλο, υπάρχουν, οι οποίες θα γίνουν κλινικοί έλεγχοι φυσιολογικά. Δεν έχει αναφερθεί κάτι μέχρι στιγμής. Ελπίζω μέσα στις δυσκολίες και στην ατυχία μας, τουλάχιστον από εδώ και στο εξής, να σταθούμε τυχεροί, αλλά και πιο οργανωμένοι και πιο συγκροτημένοι. Οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι, για να λέμε την αλήθεια.
0: Σας
1: είπα ότι πρόκειται περί το βιώστος ακριβώς. Μιλάμε για το βιώστος, όλοι οι δραστηριότητες όλων έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία κατά κύριο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
0: Πόσες εκτροφές και πόσα ζώα βρίσκονται περίπου στην ευρύτερη περιοχή που επηρεάζεται από αυτά τα μέτρα?
1: Στην συγκεκριμένη περιοχή, επειδή μιλάμε για την κάτω ζώνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζωικό κεφάλαιο συγκριτικά με την ευρύτερη περιοχή της Τετραφυλίας, Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας και των άλλων περιοχών, αλλά επηρεάζει αρκετά, πάνω από 1.000 ζώα. Θα είναι ευρύτερη με βάση τα 20 χιλιόμετρα, έτσι. Δηλαδή, γιατί όλα είναι σε μια ανασυντική κατάσταση.
0: Με τη ζώνη προστασίας αλλά και τη ζώνη επιτήρησης που έχουν οριστεί, τι αλλάζει στην καθημερινότητα τώρα των κτηνοτρόφων? Τι δεν επιτρέπεται να κάνουν αυτή τη στιγμή?
1: Δεν επιτρέπεται η βόσκηση, η μετακίνηση του ζωικού κεφαλαίου ούτε σε μορπανίγυρες, αλλά ούτε και σε οτιδήποτε άλλο προκύψει. Δεν επιτρέπεται γενικότερα η μετακίνηση των ζώων. Αλλά κατά κύριο ρόλο η βόσκηση, όπως καταλαβαίνετε, θα επιφέρει προς τα έξοδα. Επιφέρει ανησυχία, σας είπα, σε μια δύσκολη συγκυρία, ένας Δήμος ορεινός με κτηνοτροφική κατά κύριο ρόλο δραστηριότητα θα βιώσει δύσκολα, έστω και για αυτές τις μέρες, αλλά γενικότερα, αν δει κανείς το γενικό πλάνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, με όλες τις αυξήσεις και με όλα τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο κόστος όλο της παραγωγής και της σύντησης και της διαχείρισης όλων των καταστάσεων, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν θα πρέπει να μην τη δούμε.
0: Ναι. Υπάρχει σχεδιασμός ώστε να υποστηριχθούν οι κτηνοτρόφοι με ζωοτροφές ή άλλη βοήθεια?
1: Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη τίθεται παρά το πλευρό. Ό,τι προβλέπεται από το νόμο θα είναι εκεί. Η διεκδίκηση θα είναι συγκεκριμένη. Συντασσόμαστε στην περίπτωση αυτή όχι με τον απλό κτηνοτρόφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, αλλά γενικότερα με το ζημιογόνο που παρουσιάζεται στην κτηνοτροφική διαχείριση όλου του κεφαλαίου, όλων των περιοχών. Είναι μια δύσκολη πραγματικά συγκυρία. Εγώ, επειδή καθημερινά είμαι δίπλα τους και βιώνω και γνωρίζω, βλέπω ότι είναι έκριθμη η κατάσταση σε θέμα οικονομικής διαχείρισης. Έχουν όλα το αυξημένα κόστη και πραγματικά θα περάσουν δύσκολα.
0: Μάλιστα. Οι κτηνοτρόφοι των δύο εκτροφών, όπου επιβεβαιώθηκε η νόσος, τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τώρα? Έχετε ενημέρωση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με τα ζώα?
1: Είναι σε πλήρη συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Εμείς δεν επισερχόμαστε ως Δήμος, απλά συντασσόμαστε και είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε μας χρειαστεί. Οτιδήποτε έχω ενημερώσει τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής χρειαστεί από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, θα το παρέχουμε κατευθείαν. Είμαστε άλλωστε σε πλήρη συνεργασία από την πρώτη μέρα. Δεν θα πρέπει να δικήσουμε κανέναν. Κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και η Περιφερειακή εννοεί τα Άρτας. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη εμπλοκείται αυτή τη στιγμή. Είναι σε οτιδήποτε ζητηθεί και χρειαστεί, θα είναι εκεί.
0: Τώρα, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι και οι αποζημιώσεις, κύριε Μίγδο. Πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να κινηθούν και άμεσα, φαντάζομαι, οι διαδικασίες. Ώστε οι άνθρωποι να μην χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο και να μην μείνουν χωρίς εισόδημα.
1: Θα κινηθούν οι διαδικασίες, ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, σας είπα, επιτελεί άριστα το έργο της και η διαδικασία. Είναι συγκεκριμένη, δεν θα πρέπει να τα μηδενίσουμε όλα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο χτύπησε και την πόρτα μας, μπήκε στο σπίτι μας, καλούμαστε να το διαχειριστούμε. Κυρίως θα πρέπει να σκεφτούμε τους δύο αυτούς ανθρώπους, επειδή σας είπα πρόκειται περί βιοπαλαιστών και περί οικογενειών, οι οποίοι έχουν ανάγκη βιοποριστικά αυτή την εργασία, δεν την έχουν ούτε ως πρόσθετο έσοδο, ούτε ως κάτι το οποίο μπορεί να τους κάνει θεαματική εξέλιξη στη ζωή τους πολύ καλύτερη. Βιοποριστικά, πραγματικά, πιστέψτε το.
0: Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους κτηνοτρόφους του Διασέλου και συνολικά του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη?
1: Το μήνυμα θα έχει δύο αποδέκτες. Κατά κύριο ρόλο και τους κτηνοτρόφους του Διασέλου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ότι η ζωή και η μοίρα επιφυλάσσει τα πάντα. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού, να συνεχίσουν την προσπάθεια. Η στενάχωρη διάθεση να αντικατασταθεί με μια σκέψη ότι πολλά πράγματα χτίζονται και γκρεμίζονται. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα τους, συμπαραστεκόμαστε. Βέβαια αυτοί έχουν το μεγάλο στενάχωρο κομμάτι που αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, αν χρειαστεί και αν μπορούν να βοηθήσει ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με νόμιμα μέσα, θα είναι εκεί. Το μεγαλύτερο μήνυμα όμως θα πρέπει να σταλεί στους διοικούντες, ότι οι άνθρωποι της καθημερινότητας και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα χρειάζονται υποστήριξη και βοήθεια. Χρειάζονται στροφή και όχι απλά το βλέμμα της πολιτείας, όχι απλά το ενδιαφέρον, αλλά έμπρακτο ενδιαφέρον, αποζημίωση συγκεκριμένη που μπορεί να σταθεί και να στηθεί ξανά το βιό των κτηνοτροφών. Και δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο η ραχοκοκαλιά του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, είναι η μεταξέλιξη και η βιωσιμότητα όλου του ελληνικού κράτους. Σε τι στηριζόμασταν? Στην κτηνοτροφία, στην αγροτική καλλιέργεια, στα δάση μας, στα όρη, στα βουνά, στη θάλασσα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι όρθια, η κτηνοτροφία πρέπει να είναι εκεί, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται από τους Έλληνες και μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν κάτι το οποίο μας δικαίωνε και ως χώρα. Δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν αυτοί οι άνθρωποι. Το επίσημο κράτος, η πολιτεία, θα πρέπει να πάρει μέτρα τέτοια υποστήριξης και όχι απλά, ας πούμε, να διαχείρισης για την επόμενη μέρα τους. Υποστήριξη πραγματικά και να κατευθούν όρθιοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μίγδο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρωινό ραντάρ του Περιφερειακού Σταθμού εδώ της ΕΡΤ των Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια και σας. ΕΡΤ Ιωάννινα.

φτιάχτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Μ' αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Κι αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία.

Πάμε λίγο στην επιχείρηση της πυροσβεστικής που χρειάστηκε για τον επαγγελματισμό ενός 73χρονου οδηγού μετά από το τροχαίο στο δρόμο Άρτας Φιλιππιάδας στην περιοχή που έγινε γνωστή ως δρόμος Πασά. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 73χρονος βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε άβλακα βάθος περίπου 2 μέτρων. Αυτό το περιστατικό έγινε σήμερα νωρίς το πρωί. Στο σημείο υπήρχε νερό ύψους περίπου 10 εκατοστών, γεγονός που έκανε αναγκαία την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την ασφαλή απομάκρυνση του οδηγού. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν κλίμακα, φορείο και ειδικό εξοπλισμό για τη θράψη των γυαλοπινάκων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήματος. Ο 73χρονος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο και ανέλαβε την παροχή ιατρικής φροντίδας και τη μεταφορά του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του διερευνάται. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Δωδώνη στο ύψος της κεντρικής πλατείας των Ιωαννίνων, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί και ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων μετά από ερώτηση του επικεφαλή της παράταξης για έναν νέα εποχή, Δημήτρη Παπαγεωργίου, σχετικά με τη συνεχιζόμενη διακοπή της κυκλοφορίας και την επιβάρηση που αυτή προκαλεί στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στα προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά στην κίνηση των οχημάτων και ζήτησε μια ενημέρωση για το πότε θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ξανά το συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Δωδώνης και απαντώντας ο Δήμαρχος Έργων εξήγησε ότι η διακοπή συνδέεται με τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος στο επάνω τμήμα της κεντρικής πλατείας. Όπως ανέφερε, για όσο βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεκριμένες παρεμβάσεις, κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνει κλειστή η κάθοδος. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο δρόμος αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, και παράλληλα διευκρίνησε ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Δωδώνη. Η επαναλειτουργία της καθόδου αναμένεται να περιορίσει μέρος της κυκλοφοριακής πίεσης που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια των εργασιών στην πλατεία.

Εδώ επιστρέψαμε μαζί σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε να πούμε λίγο στη διήμερη επίσκεψη που πρόκειται να γίνει στην Ήπειρο και σχεδιάζεται για την 5η 15 και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνησης σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής. Οι παρεμβάσεις έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το πρόγραμμα της επίσκεψης παραμένει ακόμη υπό διαμόρφωση. Με βάση τα μέχρι στιγμή σχεδιασμό, ο πρώτος σταθμός του Υπουργού αναμένεται να είναι το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας την 5η 15 Οκτωβρίου, όπου προγραμματίζονται τα εγκαίνια των ανακαινισμένων καταστάσεων. Στη συνέχεια προβλέπεται μετάβαση στα Ιωάννινα και στο νοσοκομείο Χατζικώστα με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Και τη δεύτερη μέρα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ. Στο πρόγραμμα εξετάζεται να προσθεθεί και το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένη επίσκεψη να έχει οριστικοποιηθεί. Το τελικό πρόγραμμα της περιοδίας αναμένεται να αποσαφινιστεί τις επόμενες ημέρες μαζί με τις ακριβείς ώρες των επισκέψεων αλλά και τις υπόλοιπες συναντήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στην Ήπειρο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε και με το Earth News Radio για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ μαζί σας με την υπόλοιπη θεματολογία μας για την Ήπειρο και με αρκετές ακόμα συνεντεύξεις.

0: Γιάννηνα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ραλί στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
1: Ο καιρός.
2: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονομένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Καλπάκια 2026, από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, την 3η 27 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. 14 με 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 1940-1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιομέτρου. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Ιωάννινα.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ, 5η 8 Οκτωβρίου, και η ψηφιακή μετάβαση αλλάζει πλέον όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα, αλλά συνολικά τη λειτουργία και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η Άρτα φιλοξενεί μια για δεύτερη χρονιά το Επιστημονικό Συμπόσιο Διοίκησης και της Εκπαίδευσης, αυτή τη φορά με θέμα ψηφιακές δεξιότητες και σχολικές μονάδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή διακυβέρνηση των σχολείων, οι νέες απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και ζητήματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον. Για το τι σημαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές στην καθημερινότητα του σχολείου και πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να τις αξιοποιήσει, έχουμε κοντά μας σήμερα τη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, την κυρία Κλεοπάτρα Βασιλείου. Κυρία Βασιλείου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Που για ακόμα μία φορά σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και πάμε λίγο να πούμε δύο λόγια για αυτό το ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο, το δεύτερο που ξεκινά στην Άρτα αύριο, και γιατί επιλέξατε φέτος ως κεντρικό θέμα του συμποσίου τις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
1: Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου η εκπαίδευση και η κοινωνία γενικότερα βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης. Οπότε τι καλύτερο να μιλήσεις για αυτή τη μετάβαση και με τον τρόπο που γίνεται. Η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα πληροφοριακά συστήματα, όλα αυτά τα δεδομένα που πρέπει να αξιοποιήσουμε αλλάζουν όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε η καθημερινή εργασία των εκπαιδευτικών και η μαθησιακή διαδικασία μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Οπότε ουσιαστικά η ψηφιακή διακυβέρνηση της εκπαίδευσης, που δεν ταυτίζεται μόνο με την απλή χρήση των πλατφορμών, των ηλεκτρονικών πλατφορμών, και δεν εξαντλείται στην ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, γίνεται στόχος και είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις, να κατανέμουμε ευθύνες, να οργανώσουμε τη σχολική μονάδα και να υποστηρίξουμε τη μάθηση.
0: Όταν μιλάμε για ψηφιακές δεξιότητες μέσα σε ένα σχολείο, αναφερόμαστε μόνο στους μαθητές ή εξίσου και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους διευθυντές στη διοικητική λειτουργία?
1: Ο στόχος του σχολείου είναι ο μαθητής. Όλοι δουλεύουμε για τους μαθητές, για τα παιδιά μας. Όμως, πώς θα φτάσουμε στο να κατανοήσει ο μαθητής τη σημερινή πραγματικότητα? Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να την κατανοήσουμε εμείς, οι δάσκαλοι, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, η οικογένεια και η τοπική κοινότητα ως επιτοπλίστων. Διότι όλοι εμείς σχετιζόμαστε με τα παιδιά. Και φανταστείτε ένα κόσμο όπου το παιδί μεγαλώνει και στον οποίο εμείς δεν μεγαλώσαμε. Άρα εμείς πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα για να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε στους μαθητές. Και σίγουρα δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία, ούτε τη μάθηση, αφορά τον τρόπο που εμείς στελεχώνουμε, οργανώνουμε τη σχολική μονάδα. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε αποφάσεις, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη δουλειά μας και την παρουσία μας κατά συνέπεια μέσα στην τάξη.
0: Μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον δυναμικά και στην εκπαίδευση. Πού μπορεί πραγματικά να βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό και πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά. Σίγουρα μπορεί να μας λύσει τα χέρια, όμως μπορεί να γίνει και αρκετά επικίνδυνη. Γιατί θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τον τρόπο που θα τη χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνολογία σήμερα και αυτοί που δεν θέλουν να ασχοληθούν καθόλου. Σε ένα πράγμα το οποίο αναπτύσσεται με τόσο ταχύς ρυθμούς, δεν μπορούμε να κουφεύσουμε. Ούτε να πούμε δεν με ενδιαφέρει, δεν θα ασχοληθώ. Αν θα πρέπει να ασχοληθούμε, θεωρώ, όλοι θα πρέπει να ασχοληθούμε. Και ίσως, αν θέλετε, είμαστε και τυχεροί που ζούμε σε μια εποχή με τέτοια ραγδαία εξέλιξη, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε καμία κοινωνία σε όλη την πορεία της ιστορίας μέχρι σήμερα. Αυτό που συμβαίνει στις μέρες

0: που ζούμε εμείς τώρα είναι πρωτοφανές. Τέτοια γρήγορη ανάπτυξη, τέτοια ταχεία εξέλιξη είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα συναντήσουμε εύκολα στα ιστορικά δεδομένα της γης. Άρα λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα κάνουμε. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τον άνθρωπο η μηχανή δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας δώσει τα πάντα σε κλάσματα δευτερολέπτου και μάλιστα να απαντήσει από τον οποιονδήποτε φτασμένο καθηγητή πανεπιστημίου. Όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει ανθρώπινη παρουσία. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, την ενσυναίσθηση, όλα αυτά που λέμε, πάλι για αυτά θα μιλήσουμε τώρα, για τα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, μάλιστα. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να ξεχωρίσει πότε ένα παιδί αξιοποιεί σωστά ένα ψηφιακό εργαλείο και πότε απλώς του αναθέτει να κάνει τη δουλειά αντί γι' αυτό?
0: Οι δεξιότητες που αναπτύσσει ένα παιδί, οι ψηφιακές δεξιότητες που αναπτύσσει στη σχολική μονάδα, σχετίζονται με τα πάντα, ακόμα και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, κάθε τάξη στο μεγαλύτερο ποσοστό έχει διαδραστικό πίνακα. Είναι ένα είδος τεχνολογίας, είναι ψηφιακή διακυβέρνηση, σχετίζεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο μαθητής, θα πρέπει μάλλον ο εκπαιδευτικός μέσα στο μάθημα, αφενός να ξέρει πότε θα χρησιμοποιήσει το διαδραστικό πίνακα, αφετέρου να καταλάβει ο μαθητής για ποιο λόγο υπάρχει ο διαδραστικός πίνακας μέσα στην αίθουσα. Δεν είναι πανάκια ο διαδραστικός πίνακας, δεν είναι πανάκια το κινητό, ο υπολογιστής, η ανθρώπινη γνώση θεωρώ πως είναι αναντικατάστατη. Μπορούμε να βοηθήσουμε την ανθρώπινη γνώση, μπορούμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να κερδίσει χρόνο, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή διακυβέρνηση, να λειτουργήσει θετικά ως προς τη μάθηση. Αλλά εάν φτάσουμε στο επίπεδο να αντικαταστήσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις, τότε θεωρώ πως έχουμε χάσει το παιχνίδι. Όλοι μας. Οικογένεια, σχολείο και κοινωνία.
1: Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι και τα προσωπικά δεδομένα. Τα σχολεία είναι επαρκώς προετοιμασμένα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών στο ψηφιακό περιβάλλον?
0: Το σχολείο είναι ένας κλειστός εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος έχει συγκεκριμένες πλατφόρμες που χρησιμοποιεί, οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, είναι κλειστές. Φανταστείτε ότι ούτε εμείς έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλαδή βλέπει από τις πλατφόρμες αυτές το ποσοστό που αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα κανείς δεν έχει πρόσβαση, μόνο το σχολείο. Άρα λοιπόν θεωρώ πως προστατεύονται. Τώρα, η γνώση των προσωπικών δεδομένων και του ευρωπαϊκού δικαίου είναι κάτι που οφείλουμε να γνωρίζουμε ως εκπαιδευτικοί. Ειδικά οι ασκούντες διοίκηση θα πρέπει να γνωρίζουν τι μπορούν να δώσουν στον πολίτη, ας πούμε, που ζητάει το οτιδήποτε, ποια έγγραφα είναι δημόσια, ποια δεν είναι, πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε κατά καιρούς κάνει πάρα πολλά τέτοια πράγματα και μάλιστα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας υπάρχει ένα πεδίο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο, όπου εκεί έχουμε ρητή αναφορά στα προσωπικά δεδομένα και μάλιστα έχουμε και ένα άλλο πεδίο για την ψηφιακή διακυβέρνηση, που οποιοδήποτε μπορεί να το ανοίξει και να το δει, που έχουμε τα πάντα σε ό,τι αφορά το κυβερνοέγκλημα και θέματα προστασίας ψηφιακών δεδομένων. Και μάλιστα ο γνωστός κύριος Παπαπροδρόμου είναι αυτός ο οποίος μας στέλνει υλικό και τροφοδοτεί την ιστοσελίδα μας.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Τι εικόνα έχετε και ειδικότερα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Άρτας? Πόσο ψηφιακά εξοπλισμένα είναι σήμερα? Γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν και ίσες ευκαιρίες σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες και κοινότητες.
0: Κοιτάξτε, το COVID έδωσε τη δυνατότητα, η πανδημία που περάσαμε όλοι, έδωσε τη δυνατότητα να εξοπλιστούν τα σχολεία άμεσα με τάμπλετ τουλάχιστον. Τώρα οι διαδραστικοί πίνακες υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί η χώρα μας έχει αυτές τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε. Όμως σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα σχολεία έχουν τον εξοπλισμό που λέμε. Όμως δεν αρκεί να πάει ένας διαδραστικός πίνακας στο σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, ή να πάει ένα ρομποτικό kit, γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω. Γιατί αυτά τα δεδομένα αλλάζουν με ταχύς ρυθμούς, όπως είπα πριν, αλλά οι ανάλογες επιμορφώσεις δεν γίνονται. Προσπαθούμε με το

0: συμβούλους να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχουν ειδικές γνώσεις τις οποίες ούτε και εμείς γνωρίζουμε και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Ένα καλό νέο είναι το ότι το ΙΕΠ έχει αυτή την οριζόντια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε μπορούν να γραφτούν και να κάνουν την επιμόρφωση εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, οπότε μπαίνει και στο παιχνίδι της ψηφιακής διακυβέρνησης, θέλω να πω. Κατά τα άλλα, θεωρώ πως σε αυτό το κομμάτι ως εκπαίδευση έχουμε έλλειμμα στην επιμόρφωση σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό εξοπλισμό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό στις σχολικές μονάδες. Εδώ νομίζω πως υστερούμε λίγο και χρειάζεται πιθανότητα να δώσουμε βαρύτητα στους επόμενους μήνες, όχι στα επόμενα χρόνια, γιατί mm-hmm. τα ρομποτικά kit, για παράδειγμα, αλλάζουν ένα διετία. Κάναμε την εκπαίδευση στην ΑΡΤΑ πριν από 2 χρόνια και τώρα έχουμε καινούργια kit.
1: Μάλιστα. Η τεχνολογία μειώνει τελικά τη γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς ή υπάρχουν περιπτώσεις που δημιουργεί νέες υποχρεώσεις και μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο?
0: Θεωρώ πως βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία, γιατί αξιοποιεί δεδομένα που δεν μπορείς να τα κάνεις με το χαρτί και το μολύβι. Οι πλατφόρμες επίσης φαίνεται χαοτικό, αλλά δεν είναι, γιατί μπορούν όλα τα δεδομένα να οργανωθούν πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Και αυτό φαίνεται και στην δουλειά μας, στην υπηρεσία. Όμως, αν δεν έχεις δίκτυο, δεν έχεις τίποτα. Τώρα, ας πούμε, που το σχολικό δίκτυο έχει πρόβλημα αυτόν τον καιρό και στα σχολεία και στις υπηρεσίες, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, δεν λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Οπότε, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, θέλω να πω. Ίσως να φαίνεται ότι το χαρτί και το μολύβι είναι πάντα πιο αξιόπιστο, αλλά ότι η τεχνολογία μας έχει λύσει τα χέρια σε επίπεδο εργασιών και οργάνωσης των δεδομένων, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Η συγκεκριμένη διοργάνωση γίνεται για δεύτερη χρονιά στην ΑΡΤΑ. Υπάρχει πρόθεση να καθαριωθεί και ως θεσμός για την ΑΡΤΑ?
0: Ναι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος αυτό είπε, ότι το δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο σηματοδοτεί το ότι ξεκινάμε μια συνήθεια τρόπον την ΑΡΤΑ, γιατί έχουμε ως δεδομένο στόχο να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνάντησης της επιστημονικής γνώσης με την εκπαιδευτική πράξη. Γι' αυτό ο κεντρικός στόχος ουσιαστικά ενέχει και μια, αν θέλετε, επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση της ψηφιακής διακυβέρνησης σε αυτό το συμπόσιο. Γιατί η έμφαση δίνεται και στο ρόλο της σχολικής ηγεσίας και στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και στη σύνδεση της διοικητικής οργάνωσης της σχολικής μονάδας με την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Γιατί και ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη του ασκεί διοίκηση. Πρέπει να οργανώσει την τάξη του, να θέσει κανόνες, να διδάξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θέλω να πω, η οργάνωση της τάξης ενέχει στοιχεία ηγεσίας. Και ένας ηγέτης στην τάξη κάνει τη διαφορά. Γιατί μπορεί να άρει τους περιορισμούς που υπάρχουν στο ισχύον πλαίσιο και να δημιουργήσει νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση.
1: Ναι. Κυρία Βασιλείου, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και το προηγούμενο διάστημα. Πρώτη φορά έχουμε και πρότυπο σχολείο εδώ στην ΑΡΤΑ. Πώς ξεκίνησε, πειραματικό σχολείο στην ΑΡΤΑ. Ναι. Πειραματικό. Πώς ξεκίνησε φέτος η νέα σχολική χρονιά? Όλα έχουν πάει έτσι όπως ακριβώς θα θέλατε? Υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή? Οι μαθητές τι σας έχουν πει? Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν πλέον εκεί? Ποια είναι η εικόνα που έχετε διαμορφώσει?
0: Είναι λίγο νωρίς να έχουμε εντυπώσεις. Όμως αυτό το πειραματικό σχολείο ήταν ένα όραμα τριετίας. Το καταφέραμε να το κάνουμε πέρυσι με τη βοήθεια της επόπτριας κυρίας Ντόκα. Σήμερα μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση ότι το σχολείο αυτό είναι πλήρως εξοπλισμένο από προσωπικό, οπότε αντιλαμβάνεστε πως έχουμε θέσει τις βάσεις. Έχουν γίνει κάποια πράγματα μέσα στη σχολική μονάδα, σίγουρα θέλει πολύ περισσότερα, γιατί η Ελλάδα στο κτηριακό πρόβλημα έχει αρχίσει να θέτει κάποιες βάσεις με τα προγράμματα αυτά, τα Μαργέτα Γιαννάκου και όλα αυτά που οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει και έχουν καταφέρει να πάρουν. Οπότε, σε ό,τι αφορά το χώρο του σχολείου και το κτίριο, περιμένω στα επόμενα χρόνια να κάνουμε κάποιες σημαντικές βελτιώσεις. Άμεσα, όχι τα επόμενα χρόνια. Τώρα σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς και το ανθρώπινο δυναμικό, είμαστε εξοπλισμένοι από την πρώτη στιγμή. Είχαμε ένα κοινό, το καλύψαμε πολύ γρήγορα. Ξεκινήσαμε με μεγάλη αποδοχή στους γονείς, είχαμε πολλές αιτήσεις. Μάλιστα υπάρχουν και δυσαρεστημένοι γονείς που δεν κατάφεραν να μπουν στο πειραματικό. Η διαδικασία, ξέρετε, γίνεται με κλήρωση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας. Οπότε είχε αποδοχή. Ενώ στην αρχή υπήρχε κάποιο σκεπτικισμός, όπως πάντα σε κάθε τι καινούριο, τελικά νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ ωραία. Και φάνηκε αυτό την πρώτη μέρα στον αγιασμό, που υπήρχε μια μεγάλη θετική αύρα και στην αυλή και στους εκπαιδευτικούς, που και αυτοί ήταν σκεπτικοί κατά την είδηση του πειραματικού. Τώρα νομίζω έχει μπει το νερό στα βλάκια, όπως λέμε κοινώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο συμπόσιο, το δεύτερο που κάνετε εδώ, το δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο στην Άρτα. Και θέλω και μόλις τελειώσει όλο αυτό να τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά κάθε φορά μας δίνετε στη συνέντευξή σας και κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Ερτ Ιωάννινα.

Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τονίζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Πάμε να περάσουμε και στις επόμενες συνεντεύξεις μας εδώ στο πρωινό ραντάρ. Μια νεότερη εξέλιξη υπάρχει σε μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που συνδέεται με την Πάργα και αφορά μια καταγγελία βιασμού γυναίκας. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 1η Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία Αττικής έναν 37χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν βούλευμα και ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο άνδρας κατηγορείται ότι το 2024 εξανάγκασε μια γυναίκα με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας σε γενετήσιες πράξεις με την υπόθεση να συνδέεται με ξενοδοχείο στην Πάργα. Παράλληλα, ο ίδιος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έχει αποκομίσει περισσότερες από 120.000 ευρώ μέσω ηλεκτρονικών απατών.

0: Ποια είναι τώρα η ενημέρωση που υπάρχει μέχρι σήμερα για την υπόθεση και συνδέεται με την Πάργα? Έχουμε κοντά μας τον δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρω ότι δεν είναι ο μόνος λόγος που βγαίνουμε για αυτό το θέμα σήμερα. Έχετε και άλλα να μας πείτε για την Πάργα. Αλλά αν είχατε κάποια ενημέρωση επί του θέματος, θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγέλη. Καταρχήν για το θέμα που αναφέρετε, δεν έχω γνώση. Οπότε δεν μπορώ να πω και τίποτα. Γιατί μιλάτε για μια υπόθεση του 14, για έναν άνθρωπο τον οποίο ούτε καν γνωρίζω ποιος είναι.
0: Και το 24 να έχει γίνει. Ξέρετε, με διάφορα δημοσιεύματα που βγήκαν και χθες, νόμιζα ότι και εσείς μπορεί να είστε ενημέρωση και θα θέλαμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Όντως είναι έτσι όπως γράφτηκε, έγραφαν για ένα περιστατικό που έγινε μόλις τώρα, αλλά τελικά με την έρευνα που έχουμε κάνει είναι κάτι που αφορούσε το 2024 και νομίζω ότι ξανά ήρθε πάλι στο επίκεντρο τώρα με διάφορα δημοσιεύματα. Δεν γινόταν να μην σας ρωτήσω κιόλας. Ευχαριστώ όμως για την απάντησή σας ότι δεν γνωρίζετε πάνω σε αυτό, αλλά όπως και να έχει, θα ήθελα να περάσετε και ένα μήνυμα σε ανάλογα περιστατικά.
1: Το μόνο που θα ήθελα να σας πω, αν πραγματι είναι αληθινό το γεγονός, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και στην Πάργα που κυκλοφόρησα χθες και ρωτώντας τους συμπολίτες μου, δεν είχε κανένας γνώση γι' αυτό. Και μάλιστα υπήρχε μια παραπληροφόρηση και μια κατάσταση η οποία όλοι ρωτώναν ποιος μπορεί να είναι αυτός, και καμιά φορά με αυτές τις ειδήσεις, όταν δεν είναι και ολοκληρωμένες, δημιουργούν και υπόνοιση, ο καθένας μπορεί να υποψιάζεται από τον οποιοδήποτε. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως, επί τη ευκαιρία, είναι το εξής, ότι τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με βία και ειδικότερα με τις γυναίκες είναι ευαίσθητες σε αυτές τις περιπτώσεις και θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδικότερα σήμερα, και μάλιστα δεν μας προκαλεί πλέον καμία εντύπωση το γεγονός ότι τα φαινόμενα αυτά παίρνουν μορφή χιονοσυμπάδας. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Ακόμη πέρα από απειλές, έχουμε και δολοφονίες και έχουμε και διαβάζουμε και ακούμε και στην Ελλάδα αυτά που ήταν μακρινά θέματα για μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια τέτοια εποχή που οι συμπολίτες μας, οι Έλληνες, βιώνουν μια οικονομική κρίση και βλέπετε να έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνει προσέγγιση με έναν απλό τρόπο, αυτό ή ο ένας ή ο άλλος κλπ. Χρειάζεται εμβάσεις και χρειάζεται να παίρνουμε μέτρα τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στα σχολεία και σε κάθε δράση που κάνουν οι πολίτες. Ακόμη και σε συλλόγους, ακόμη και σε σωματεία και παντού. Βλέπετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει περάσει και στην ελληνική κοινωνία και βέβαια η αντιμετώπιση του δεν είναι εύκολη. Αυτό που θα ήθελα να πω για να κλείσω, αυτό το κεφάλαιο είναι ότι στην Πάργα, στον Δήμο Πάργας, κατά καιρούς έχουμε φαινόμενα που διάφορες κυρίες από διάφορες χώρες που έρχονται εδώ καταγγέλνουν βιασμούς. Πολλές υποθέσεις φτάνουν στη δικαιοσύνη και βέβαια όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αληθινές. Κάποιες βέβαια από αυτές οδηγούνται, αυτοί που τις πράττουν οδηγούνται στις φυλακές ή οπουδήποτε αποφασίζει η δικαιοσύνη. Το σημαντικό είναι όμως ότι οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω να είναι τεκμηριωμένες και να μην αφήνονται έτσι σκοτεινά σημεία ακριβώς το τι συμβαίνει. Γιατί και η Πάργα, ναι, μπορεί να τώρα το καλοκαίρι να είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς επισκέπτες και ο πληθυσμός της να αυξάνει σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν πάει να είναι μια μικρή κοινωνία και δεν μπορεί να αφήνονται να πλανάται ότι εκεί κάτι συμβαίνει και δεν ξέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα που είδαμε. Και εμείς το είδα και εγώ μετά από πληροφορίες του δημοσίευμα, το οποίο ευσταθεί.
0: Μάλιστα. Πάντως, επειδή η Πάρκα είναι μια περιοχή με πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα, είναι και πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και επαρκής αστυνόμευση, ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες.
1: Καλά, αστυνόμευση αυτό το κεφάλαιο, μια και το ανοίγουμε, θα πρέπει να κάνω μια ειδική αναφορά ότι η Πάρκα είναι αποδεκατισμένη από αστυνομικούς. Δηλαδή, έχει ένα σταθμό για να εξυπηρετήσει 60.000 κόσμο. Αρκεί να σας πω ότι για κυκλοφοριακά ζητήματα αναγκαζόμαστε να κινούμαστε στα όρια της νομιμότητας, βάζοντας συμβασιούχους ή εταιρείες security για να κατευθύνουν τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο όγκος των οχημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλος και βέβαια οι 3 ή 5 αστυνομικοί που μπορεί να είναι σε βάρδια δεν προλαβαίνουν ούτε τα διάφορα να σηκώσουν. Πολύ δε περισσότερο να παρέχουν υπηρεσίες για τα κυκλοφοριακά και για τα άλλα ζητήματα, ακόμη και για την εξυπηρέτηση, πληροφορία για εξυπηρέτηση πολιτών.
0: Είναι περάσουμε.
1: Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να το αναφέρουμε όπου μπορούμε. Βέβαια, εμείς υπηρεσιακά το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα, έχουμε απευθυνθεί στους αρμοδίους που θα έπρεπε να είναι, αλλά υπάρχει μια υποστηρέφωση που δεν το λέω εγώ, το αναδεικνύουν και αυτό και οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων.
0: Να περάσουμε όμως και σε ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων και τις υποδομές του Δήμου Πάργας. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε διαδικασία δημοπράτησης σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, τόσο στη δημοτική όσο και στην αγροτική οδοπία. Ο Δήμος Πάργας έχει προχωρήσει σε ένα διαγωνισμό για το έργο Δημοτική Οδοπία του Δήμου Πάργας 2026-2027, που έχει προπολογισμό 240.000 ευρώ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε και το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού και παράλληλα έχει γίνει και η αποδοχή, η χρηματοδότηση για ένα έργο αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Πάργα στην περιοχή Αγία Ελένη. Επιπλέον, ήδη έχει ολοκληρωθεί και η ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει το Χυμαδιό με το Καναλάκι, μια σύνδεση που εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Κύριε Ζαχαριά, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο στη Δημοτική Οδοποιία του Δήμου Πάργας 2026-2027?
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε σειρά από έργα, τα οποία εσείς ωστόσο αναφέρατε αυτά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα, και αν θέλετε, με τα μεγαλύτερα ποσά που θα διαδεθούν το επόμενο διάστημα. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι ο βιολογικός καθαρισμός του Καναλακίου. Είναι πληθυσμός Καναλάκι πάνω από 2.000 κατοίκους και είναι υποχρέωση να έχει βιολογικό καθαρισμό και νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που έχουν παραμείνει. Υποχρέωση, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί και δεν γίνει αυτός ο βιολογικός, θα υπάρξουν και πρόστιμα στη συνέχεια. Επομένως, εξασφαλίστηκαν τα 12,4 εκατομμύρια ευρώ και η περιφέρεια Ηπείρου, με την οποία έχουμε υπογράψει προγράμματα του έργου. Ένα άλλο επίσης σημαντικό έργο, το οποίο είναι στη φάση της δημοπράτησης, είναι ένα ακίνητο στην Πάργα, το περίφημο Μέγαρο Βασιλά, το οποίο και αυτό έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλά χρόνια για να βγουν οι αδειοδοτήσεις και να μπει το έργο αυτό σε εκτέλεση. Και εδώ περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πάλι με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Ηπείρου, προχωράει στη δημοπράτηση και πιστεύουμε ότι βλέποντας τους όρους δημοπράτησης είναι 12 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου, ένα καλό χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία. Ακολουθούν διάφορα έργα. Αυτό που είπατε για την αγροτική οδοπία, που εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν πήραμε ως Δήμος τη μερίδα του Λέοντος, γιατί από την πρόταση που κάναμε της τάξης των 3 εκατομμυρίων πήραμε περίπου 500.000 και με ακρίβεια 460.000 για έναν δρόμο τον οποίο αναφέρατε. Οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες και θα επανέλθουμε βέβαια σε επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε ως προς τις εργασίες, δεν έχει παραδοθεί και επίσημα ακόμη, είναι η σύνδεση του Χυμαδιού
0: Καναλάκι,
1: αν θέλετε, του Καναλάκι με το Χυμαδιό, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί εξυπηρετεί τους κατοίκους του Χυμαδιού πάρα πολύ. γιατί η απόσταση από την πρόταση, το χειμαντήριο με την πρόταση είναι πολύ μεγαλύτερη, ενώ οι άνθρωποι έρχονται εδώ για τα ψώνια τους, για τις καθημερινές τους ανάγκες, για τα φροντιστήρια των παιδιών τους κλπ. Και ήταν υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε

0: να γίνει δηλαδή αυτό το έργο και υλοποιήθηκε και από το Δήμο Πρέβεζας ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο το έχει ολοκληρώσει, και βέβαια από το Δήμο Πάργας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Επίρου και πιο συγκεκριμένα με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Οπότε αυτά είναι σημαντικά έργα. Βέβαια τώρα έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο που θα ξεκινήσει την εκτέλεσή του και αφορά όβρια στο Καναλάκι και στην Αμμουδιά, δίχτυες δε αποχαιρέτησης οβρίων υδάτων, και επίσης δύο έργα τα οποία θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες στην Πάργα. Το ένα αφορά επέκταση του δικτύου βιολογικού καθαρισμού και το άλλο πλακώσωση στον παραδοσιακό οικισμό στον δρόμο που οδηγεί προς το κάστρο. Παρόλα βέβαια έχουμε και σειρά... Ναι.
1: Όχι, παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Έχουμε να εκτελέσουμε, μάλλον να προχωρήσουμε στη διαδικασία της δημοπράτησης ενός έργου 200.000 που αφορά έργο που προέρχεται από έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν κατά τις πυρκαγιές του 24, και αυτό θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα, και βέβαια ακολουθούν και άλλα μικρότερα έργα. Έχουμε υποβάλει προτάσεις και στο Πράσινο Ταμείο και μέσω της ΕΔΑΝΑΜ που αφορούν το Καναλάκι και μάλιστα πεζοδρόμια και φωτισμό. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τις υπηρεσίες και με ό,τι πρόγραμμα μπορεί να βγει για να το αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών. Αυτά, έτσι να συμπυκνώσω λίγο όλα αυτά που πρέπει να πούμε για το Δήμο Πάργας, είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντα για τους Δήμους είναι η καθημερινότητα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθεις τις ανάγκες, τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών που εδώ κρίνεσαι κάθε μέρα.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι σε λίγο καιρό ίσως να έχουμε πάλι έντονες βροχοπτώσεις, που αυτά δημιουργούν και συχνά νέες ζημιές. Υπάρχουν δρόμοι που χρειάζονται και παράλληλα την πλημμυρικά ή τεχνικά έργα, κύριε Ζαχαριά?
0: Κοιτάξτε, το Σύνδημα της Πολιτικής Προστασίας, αν ρωτήσετε οποιονδήποτε δήμαρχο, την περιφέρεια και την πολιτική και το κράτος δηλαδή, θα σας πω ότι χρειάζεται ακτολός χρημάτων και δεχομένως και αυτός να μην φτάνει. Δηλαδή παντού χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλά πάντα κοιτάζουμε να δούμε στα μέτρα του δυνατού, ένα, για το τεχνολογικό που έχει, και το δεύτερο, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται στη φύση. Η φύση πολλές φορές, επειδή για πολλά χρόνια έχει διαμορφώσει το περιβάλλον έτσι όπως πρέπει να είναι για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, όταν οι πολίτες, οι υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις κάνουν παρεμβάσεις που δεν σέβονται το περιβάλλον, τότε δημιουργούν και προβλήματα. Για μας τώρα το απλό που θα μπορούσαμε να πούμε έχει να κάνει βασικά με το να καθαρίζουμε τους άβλαγες, τα φρεάδια και να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με έναν βροχοπτώσεις τα εδάφη μας είναι αυτά τα οποία είναι, που λειτουργούν. Έχουμε πολλές καταλυστήσεις, έχουμε ζητήματα που αφορούν αποφράξεις οι οποίες γίνονται. Όλα αυτά για να μπορέσουν να λειτουργηθούν σύν τις παρεμβάσεις στα δάση μας, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα που είναι αδύνατο να τα δώσει κάποιος και να τα βρει. Κάνουμε αυτά που οφείλουμε να κάνουμε με τα χρήματα που έχουμε, και βέβαια το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και από τους πολίτες είναι να μην γίνονται παρεμβάσεις στο περιβάλλον που δεν αρμόζουν και που δεν σέβονται το περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη συνέντευξη που είχαμε σήμερα εδώ στο πρωινό Ραντάρ. Ευελπιστώ ότι το επόμενο διάστημα θα τα πούμε και πιο αναλυτικά με τα έργα οδοποίησης που υλοποιούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν εκεί στο Δήμο Πάργας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Αγγέλη. Καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ιωάννινα.

εκκρεμότητα πολλών ετών κλείνει στην Πρέβεζα, καθώς το ακίνητο του παλαιού Τελειωνίου παραχωρείται πλέον στο Δήμο. Η παραχώρηση γίνεται χωρίς κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα και δίνει στο Δήμο τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αξιοποίηση του χώρου. Το ακίνητο έχει μια συνολική έκταση περίπου 1.300 τετραγωνικών μέτρων, ενώ περιλαμβάνει ένα διόροφο κτίριο περίπου 308 τετραγωνικά μέτρα. Ο σημερινός αύριος χώρος χρησιμοποιείται για στάθμευση. Στο σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται η ανακαίνιση του κτηρίου και η στέγαση δημοτικών υπηρεσιών, ενώ προβλέπεται παράλληλα να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου και να υπάρξουν παρεμβάσεις πρασίνου. Στο προσκήνιο επανέρχονται και τα προβλήματα στο σταθμό διοδίων της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου Πρέβεζας. Στο επιμελητήριο Πρέβεζας απίφθινε επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Εγνατία Οδό, ζητώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μόνιμη αποκατάσταση της λειτουργίας του σταθμού. Μεταξύ άλλων, ζητείται η εγκατάσταση νέου μόνιμου συστήματος διοδίων, η πλήρης λειτουργία των ηλεκτρονικών λωρίδων και η επαρκή στελέχωση. Και το επιμελητήριο επισημαίνει ότι η παρατεταμένη προσωρινή κατάσταση επηρεάζει καθημερινά κατοίκους, εργαζόμενους, επαγγελματίες αλλά και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τη σύνδεση ακτίου Πρέβεζας. Τις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο παρουσίασε και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην ατζέντα μέχρι το 2030 βρίσκεται η κατασκευή των νέων φοιτητικών εστιών, η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της έρευνας, η μεγαλύτερη διεθνής παρουσία του Ιδρύματος και η ανάπτυξη νέων ξενόγλωσσων και κοινών προγραμμάτων σπουδών. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τα φοιτητικά εστιατόρια στην Άρτα και την Πρέβεζα, τις ανακαινήσεις κτιρίων αλλά και την υποστελέχωση. Η Πρίτανη Άννα Πατιστάτου έθεσε επίσης στο στόχο την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του Πανεπιστημίου και την ενίσχυση της συνεργασίας του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Υπήρου. Στα 235.000 ευρώ ανέρχεται και η δαπάνη του Δήμου Ιαννητών για την επιδότηση των φοιτητικών καρτών απεριόριστων διαδρομών στο αστικό κτέλ. Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση αφορά τη μείωση του κόστους μετακίνησης των φοιτητών και αποτελεί μέρος της συνεργασίας του Δήμου με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια πόλη όπου οι καθημερινές μετακινήσεις από και προς την Πανεπιστημιούπολη αποτελούν σταθερή οικονομική επιβάρυνση για χιλιάδες φοιτητές. Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η διακοπή λειτουργίας του κολυμβητηρίου Ιωαννίνων. Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης στη Μεγάλη Πισίνα αλλά και στην αντικατάσταση του Λέβητα. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες στα στόμια και στα πλακίδια της πισίνας. Σύμφωνα με το προγραμματισμό του ΠΕΑΚ Ιωαννίνου, το κολυμβητήριο αναμένεται να επανελειτουργήσει κανονικά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Σημαντική είναι η παρέμβαση και για το Σιράκο που δρομολογείται μέσα από το πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Η Περιφέρεια εξέδωσε πρόσκληση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων στο ιστορικό οικισμό. Το έργο περιλαμβάνει εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων και συνοδευτικές εργασίες και προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις στα δίκτυα ομβρίων και ύδευσης, υπογειοποίησης δικτύων κοινής ωφέλειας και αρχαιολογικές εργασίες. Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του προστατευόμενου και παραδοσιακού χαρακτήρα του Σιράκου και της ανάγκης να συνδυαστούν οι σύγχρονες υποδομές με τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του οικισμού. Σε την παράθεση έχει εξελιχθεί και το θέμα της οικονομικής κάλυψης μαθητικών εκδρομών από το Δήμο Δωδώνης. Ο Δήμαρχος κ. Δεκαλίτσης ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών την ανάκληση περισσιακού εγγράφου που σύμφωνα με το Δήμο αμφισβητεί την ομιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών. Η υπόθεση πήρε και δικαστική διάσταση, καθώς ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γιάννης Καραμπίνας έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του Δημάρχου. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η κάλυψη του κόστους των εκπαιδευτικών μετακινήσεων στηρίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ότι είναι αναγκαία ιδιαίτερα σε ένα ορεινό δήμο, όπου το υψηλό κόστος μετακίνησης μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τις οικογένειες. Επειδή πρόκειται για μια υπόθεση που υπάρχουν αντικρώμενες θέσεις και ανοιχτή νομική διάσταση, στην εκπομπή είναι σωστά να τα παρουσιάζουμε σαφώς και οι ισχυρισμοί κάθε πλευράς θα πρέπει να υπάρχουν χωρίς κάποια υιοθέτηση κάποιες από αυτές να το
Απλά το διευκρινίζουμε και σιγά σιγά πάμε να σας χαιρετήσουμε. Αυτές ήταν οι ειδήσεις για την εκπομπή μας σήμερα που αφορούν την Ήπειρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο πρωινό ραντάρ από τη συγνότητα του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων και να σας πω να μείνετε ακόμα συντονισμένοι μαζί μας γιατί ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Από μένα να έχετε μια όμορφη ημέρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιματήρης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Για πρώτη φορά καταγράφηκαν συστηματικά τα τεχνητά εμπόδια σε ολόκληρο το υδρογραφικό δίκτυο του Σαραντάπορου στο πλαίσιο του έργου Map Stream. Σύμφωνα με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 εμπόδια. Παράλληλα, εκπονείται ολοκληρωμένη υδρολογική και υδραυλική μελέτη του ποταμού από το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του ΕΦΠΚ. Η μελέτη θα αποτελέσει την επιστημονική βάση για να εξεταστούν παρεμβάσεις απομάκρυνσης τεχνητών φραγμών και αποκατάστασης της ροής και της συνδεσιμότητας του ποταμού. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, αναφέρει ότι το 2025 αφαιρέθηκαν περισσότερα από 600 τεχνητά εμπόδια από ποταμούς της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα δεν έχει προγραμματοποιηθεί έως σήμερα αντίστοιχη απομάκρυνση. Κρούσματα ευλογίας εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν στο διάσωλο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, τα πρώτα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΡΤ News από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά, τα ζώα παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά. Τα κρούσματα αφορούν δύο εκτροφές της περιοχής, μία με περίπου 130 πρόβατα και μία με περίπου 30. Η διαχείριση των κοπαδιών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Η υποδιεύθυνση κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας όρισε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων από την εστία και τη ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων. Ως περιττέρω απαγορευμένη ζώνη ορίστηκε ολόκληρη περιφερειακή ενότητα. Στις ζώνες ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις εγωπροβάτων και απαγορεύεται η βόσκηση. Απαγορεύεται επίσης η διέλευση φορτίων ζώντων εγωπροβάτων καθώς και μεταφορά ζώων για συμμετοχή σε εκθέσεις, πανηγύρια και αγορές σε όλη τη χώρα. Ερώτηση στη Βουλή για την πορεία και τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων στην Άρτα κατέθεσε στις 7 Οκτωβρίου η ανεξάρτητη βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η κυρία Γεροβασίλη αναφέρει ότι το έργο έχει προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την πεδιάδα της Άρτας και την περιοχή Πέτα Κομποτίου δεν μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Επεκαλείται απάντηση του Υπουργείου τον Ιούνιο και ζητά να διευκρινιστεί πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και πώς θα καλυφθεί ο χρόνος που χάθηκε. Στην ερώτησή της θέτει επίσης ζητήματα για τις πιστώσεις μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας του αράχθου και για τον εκκυβωτισμό του ρέματος Καστάρελλου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Τη μελέτη για τη δυτική παράκαμψη του οικισμού των Κωστακιών ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων στη συνεδρίασή της στις 30 Σεπτεμβρίου. Η προτινόμενη οδική σύνδεση ξεκινά από την περιοχή Τσακαράκη και αναπτύσσεται δυτικά του οικισμού. Όπου είναι δυνατό, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενοι δρόμοι και ακροτικές οδοί. Σύμφωνα με το Δήμο, η παρέμβαση αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινής κυκλοφορίας και στη βελτίωση της πρόσβασης σε ιδιοκτησίες και περιοχές της δυτικής πλευράς των Κωστακιών, που υπάρχουν αδιέξοδα ή περιορισμένη οδική σύνδεση. Η έγκριση της μελέτης διαμορφώνει το πλαίσιο για την επόμενη φάση σχεδιασμού της παρέμβασης. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για ένα γεωταχή που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αστυνομικοί του 3ου τμήματος τροχέας αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου Ιωαννίνων συνέλαβαν τον αλλοδαπό οδηγό με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και ο συνελληφθής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας. Βρέφος τριών μηνών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το σπίτι στο νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες έσπευσαν στο σημείο όπου έγιναν προσπάθειες ανάληψης. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία και διενεργείται έρευνα. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Fader Up. Ζήσε ξανά τα μουσικά ταξίδια που κάναμε παρέα και ραντεβού τον Οκτώβρη με νέα επεισόδια στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.

When It's Cold, I'd Like to Die από το ολόφρεσκο άλμπουμ του Moby με τίτλο Future Quiet, ένα έργο στο οποίο ο αγαπημένος μας μουσικός παραγωγός βρίσκει τον πιο ειλικρινή του εαυτό. Ο Moby επιστρέφει πιο μινιμαλιστικός από ποτέ και αυτό για να μας θυμίσει πως η απλότητα αποτελεί και την απόλυτη δύναμη, παραδίδοντάς μας 14 συνθέσεις που έχουν ως κοινό παρανομαστή τον ήχο του πιάνου. Είναι μια συλλογή που αν την αφήσεις στο σύνολό της να σε παρασύρει, νομίζω πως θα σε φέρει αντιμέτωπο ή αντιμέτωπη με μια τρυφερή και μελαγχολική αισθητική, την ίδια ακριβώς που διατρέχει διαχρονικά την πορεία του Moby στην μουσική παραγωγή. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ είναι κοντά σου. Η Άντα Κωνσταντίνα είναι έξω στο κοντρόλ και ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Αργυράκος είναι στο μικρόφωνο και θα προσπαθήσει να ταιριάξει λόγια και μουσικές για την επόμενη ώρα. Στο Ρελαντί θα πάμε σήμερα χαλαρά για να κάνουμε παρέα, συμμαρχείς και επιστρέφουμε.

Ήχη από τον σαγηνευτικό μουσικό γαλαξία της Αλκιόνης ήταν αυτή, η Αλκιόνη κατά κόσμων Μαρίας Λατάνη, η οποία μπορεί με μεγάλη δεξιοτεχνία να μετουσιώνει τις ρίζες σε μία σύγχρονη μυσταγωγική εμπειρία. Η Μαρία είναι γεννημένη στην Έδεσα και επέλεξε ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο το οποίο μας παραπέμπει στον μύθο της Αλκιόνης, ενός πτηνού που συμβολίζει την ελπίδα, τον αγώνα και την αγάπη και για το οποίο πτηνό ο Πλούταρχος, ο αρχαίος Πλούταρχος, είχε γράψει πως κουβαλάει στους ώμους του το τέρι του όταν εκείνο δεν μπορεί πλέον να πετάξει. Το ντεμπούτο άλμπουμ της το ονομάτισε Exit Signs, κυκλοφόρησε το 2023 και αποτελεί την πρώτη επίσημη προσωπική μουσική της κατάθεση με κομμάτια πραγματικά διεθνούς βεληνικούς, όχι τόσο για τον αγγλικό του στίχο, όσο για το υποβλητικό ηχοτοπίο που ουσιάζουν.

Αυτή ήταν η μπάντα των Σον Μιέ από την Ολλανδία, οι οποίοι συζητιούνται ευρέως στην διεθνή μουσική σκηνή και δικαίως, γιατί σε μια εποχή που η μουσική συχνά γίνεται σκοτεινή ή πολύ εσωστρεφής, όπως ο Μόμπι που ακούσαμε νωρίτερα, οι Σον Μιέ κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Δίνουν τα κομμάτια τους με εξωστρέφεια, με πολύ χορό, μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης απελευθέρωσης. Να σας πω επίσης πως οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι θρυλικές για την ενέργειά τους και το στυλ τους και ακούγοντάς τους θα καταλάβαινες πως μάλλον θέλουν να γίνουν οι συνεχιστές ενός disco pop ρεύματος από τα 80's, βάζοντας ξανά ρυθμό στα ηχεία και τα ακουστικά μας. Πάμε όμως σε κάτι πιο κλασικό για τη συνέχεια.

το 2000 ο Richard Ashcroft με το Come On People, We're Making It Now. Ένα κομμάτι που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην εποχή μας. Καθώς μιλά για το ψυχικό και συναισθηματικό τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε, όπου τα πάντα γύρω μας μοιάζουν μάταια. Μπορούν να αλλάξουν με λίγη αγάπη, καθώς η αγάπη είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ξανά ζωντανοί. Και ίσως αυτό το οποίο μας λέει ο Ρίτσαρντ στο κομμάτι που ακούμε να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά πραγματικά βρείτε μου κάτι πιο δυνατό από την αγάπη.

Και αν κάτσεις να το σκεφτείς, είναι συγκλονιστικό το πόσο χρόνος κάνει αυτό το αθόρυβο πέρασμα μπροστά από τα μάτια σου, χωρίς εσύ να παίρνεις χαμπάρι. Και το λέω αυτό διότι η κομματάρα που μόλις ακούσαμε κυκλοφόρησε το 91, πριν δηλαδή από 35 χρόνια. Και θα νόμιζες ότι είναι πιο πρόσφατο, ίσως επειδή τελικά στην εποχή μας έχουμε ανάγκη από τέτοια ακούσματα. R.E.M. βεβαίως, Losing My Religion, από τα αγαπημένα μας κομμάτια που ακούμε συχνά εδώ στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Εκπέμπουμε ζωντανά και στέρεο, να υπενθυμίσω, στους 88,2 στα FM της πόλης, στους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλο Ακαρνανία, διαδικτυακά στο erteco.gr και σε περιμένουμε και στην online κοινότητα που χτίζουμε στα social media, σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεις με το όνομα ERT Ιωάννινα και επικοινωνείς μέσω μηνυμάτων μαζί μας, παρακολουθείς όλα τα νέα και τις δράσεις μας και βεβαίως άφθονο backstage υλικό. 2610-74-371 και 27-230 είναι τα τηλέφωνά μας για να ακούμε τη φωνή σου. Διαφορετικά αναμένουμε μηνύματα και στο Viber. Μπορείς να μας αναζητήσεις πολύ εύκολα με το όνομα ERT Ιωάννινα με ελληνικούς χαρακτήρες.

πόσο αγαπώ τον Ιμπραήμ Αλούφ και πόσο αγαπώ το True Story, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, στο οποίο η Ανατολή και η Δύση δεν συναντιούνται απλά, αλλά ερωτεύονται παράφορα μέσα από τον λιγμό της τρομπέτας του Ιμπραήμ, που πραγματικά σου καίει τα σωδικά και σε πάει σε άλλο επίπεδο. Και ο Μαλούφ γνωρίζει πολύ καλά πως για να μιλήσει η μουσική μέσα σου, τότε χρειάζεται αληθινή ψυχή, αλλά και έναν ήχο που να ξέρει να κλαίει. Πολύ ωραίες μουσικές αυτές με ιδιαίτερα ethnic στοιχεία. Θα μείνουμε στο ίδιο στυλ και για τη συνέχεια έρχεται ο Στρίμπορ Κουστούριτσα και οι Poisoners σε μια ηχητική καταδίωξη που μυρίζει καμένο λάστιχο, σκόνη και αδρεναλίνη, μια πραγματική έκρηξη βαλκανικής ενέργειας.

Every You and Every Me από τους Placebo και το άλμπουμ τους Without You I'm Nothing, και ήταν αυτό. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων, παίζει πάντα στο ραδιοφωνό σου και πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα με τους Teams, οι οποίοι ξέρουν να πλάθουν το δικό τους ψυχεδελικό τοπίο, αναμειγνύοντας rock με ανατολίτικα στοιχεία. Από το 2022 και το άλμπουμ τους Mild Conquest έρχεται το επόμενο κομμάτι, και νομίζω ότι όλος ο δίσκος εν γέννη είναι ο ιδανικός για να σε συντροφεύσει πίσω από το τιμόνι.

αυτά τα πολύ ωραία ριφάκια μας έπαιξαν οι Dire Straits, οι οποίοι μας πήγαν πίσω, πολύ πίσω, στα όμορφα, τα ορθόδοξα χρόνια του MTV, του τηλεοπτικού δικτύου που όσοι το ζήσατε στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως, τότε σίγουρα θα έχετε δεθεί μαζί του, γιατί το MTV είχε την δύναμη να καθορίζει τις μουσικές τάσεις της εποχής και δυστυχώς δεν είναι πια στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τα τέλη του 2025.

το πνεύμα ζωντανό, όπως οι Μάνεσκιν οι οποίοι έρχονται για φινάλε, που με το θράσος και τον αστήρευτο ηλεκτρισμό τους αποδεικνύουν πως το rock and roll δεν είναι απλά ντεμοντέ, αντίθετα έχει ήδη βρει και βαδίζει στο δρόμο προς το μέλλον.

Και κάπως έτσι ακόμα ένα επεισόδιο του Fade Rap πέρασε στην ιστορία. Οι μουσικές μας όμως παραμένουν εδώ για να χρωματίζουν την κάθε μας στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση, όλους και όλες. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, για χαρά!

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι ισχυροί πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
1: Ο καιρός.
2: Φθινοπορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
0: Ιωάννινα.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, 3 μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεός της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26-550-29-320.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Καλπάκια 2026, από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, την 3η 27 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. 14 με 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 1940-1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιομέτρου. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
6: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών, τονίζει σε συνέντευξή του. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο

Βουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η επιλογή του Μαρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους Αμερικανούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μαρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Στη Χαλκιδική, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Σε εξέλιξη έρευνα για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, ελέγχεται και το νερό. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Ερτ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιεών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στο Χρήστο Τσαλικίδη που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιεών. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να

0: Πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε, και όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Απαράκτιων Αλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σκηνάς είναι στην Αρνέα με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας. Θα συναντηθεί με τον κύριο Σκηνά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και, όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα το όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Γιώργο Μπέα, να είναι καθησυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο. Αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για υιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να έχονται σοβαροί κίνδυνοι.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί, όπως ακούσαμε, οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα.
1: Ναι.
4: Για καταγραφή κρουσμάτων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά, ουσιαστικά είναι Παρασκευή νωρίτερα ακόμα.
1: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
4: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή προαιρεώση. Τι εννοώ?
1: Ναι.
4: Τα συμπτώματα εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα.
1: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί.

0: μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα.
1: Σαφέστατα, ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπεται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
1: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών, ναι, γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και τρεις ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς. Ναι. Είμαστε σε επαγρύπνηση. Mm-hmm. Και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, ναι, τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμού, τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: τα στάσιμα.
1: Τα στάσιμα, mm-hmm, ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα. Και τέλος, κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πότε να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω να λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μείνω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο σε ανησυχία. Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λύνει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιδιότερο το φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία, με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπο χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες.

0: είναι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Η έρευνα της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η συγκεκριμένη η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αντλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιεί κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτες. Μεταξύ άλλων, 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Ναι. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητάς της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των Δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
0: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως θα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτη περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης, εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής, ναι, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς, ναι, Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
1: Μάλιστα. Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδέα, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενα, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι Νοσοκομείο Πτωλεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Περιμέτρησης, στον Ποδοσάκι Νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες, θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνηση, διαμονή και σύτηση των ασθενών και των συνοδών του για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους. Φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο Ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αφορμή είναι αυτή που είπε, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπο διεξαγωγή του θεσμικού διαλόγου, όπω τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικέ παρατάξει, οι οποίε επικαλούνται εκτό από το κλίμα εντατικοποίηση και οικονομική επιβάρυνση, οικονομικέ δυσκολίε για του συναδέλφου του, ζητήματα λειτουργία όπω έλλειψη διδακτικού προσωπικού και κριτική προ τη στρατηγική του Ιδρύματο σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτεν του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής, λοιπόν, η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τους διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών, επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα, τον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων. Τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας

0: Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τέχνη το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο, να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
1: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
3: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μία πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

0: Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του Γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές. Λάρισα, λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού εινοπίου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής των Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής των Ηνωπιωτικών Συνδέσεων.

0: περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοπίου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοπίο δεν πήγε καλά λόγω χρέων στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοπίο είχε στεραψάνει, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσεις. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Λίμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο και το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοπίο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων. Και φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπορίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλο το, στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καθαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. 5 λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
1: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς,
1: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές στα βουνά του Νομού Λαστείου.
1: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον Πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Βομπίρη, έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων

0: στην Εμφύρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας παίρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία, και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλοί σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίες τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσαν, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
1: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο, γιατί το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Τέλος πάντων, κατάφεραν να ελέγξουν αρκετά στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση, και παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως οι πλήρωσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το άσχημο.
1: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
3: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαραντάπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό, πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρος της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώδης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στη σχολή. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κ. Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην Κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Ρεντίνας, από την περιοχή του παρεκκλησίου μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά τα τελευταία 4 χρόνια, είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν ενεγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Τι που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθός δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως, έτσι, και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη, θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Κλειδωτικού Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά. Είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κιλκής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΒΔΟ. Στον ΕΒΔΟ είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος του οικισμού στον οποίο κάποιος μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιος έχοντας τα πρώτα τυπικά κριτήρια της αίτησης του λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντως τη μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Air News 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας όπου βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή.
3: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις, ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλών σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
2: Τώρα, ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιου στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
4: Βεβαίως, και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη, και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
2: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος στην Αθήνα, και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
4: Ακριβώς, σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας, και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
2: Και είχαν προηγηθεί, βέβαια, χθες είχαμε και τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, παρέθεσε δείπνο στον κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
4: Βεβαίως, μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες, και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
2: Οι προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέψαμε και αναλυτικά, και οι υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
4: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
2: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της ΠΝΙΚΑ, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
5: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφεραν με τη σειρά του στη New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
2: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρίσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, βέβαια δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθησης που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και της συμπολίτης ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με τη βέβαια με τα έργα διασυνδεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή, για το θέμα του καλωδίου, γιατί ακριβώς δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, σε ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία. Οπότε, μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άδειας και μετά η έκδοση της ναύτεξης. Ιδιαίτερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα τέσσερα δις τα οποία αναφέρεται για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Vermeer, αλλά και το follow-up support για διάφορους οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
2: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρα της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
7: καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε και στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές της συνέντευξης του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε ο κ. Τσίπρας ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πνευματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορίας άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα μέσα αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας, τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως θα έχουμε χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
2: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση Πόντιου Πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
8: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη, θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
9: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση Ποντίου Πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
8: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό, διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει την Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
2: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική αδίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
10: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Τουρκία είναι προφανώς συνόγος ενέργειας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική Δύση περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμηση. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
2: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα. Με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
12: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
11: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
2: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
13: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός, και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα. Περιμέναμε περισσότερα. Και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο, που είναι το θέμα των ημερών. Και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς. Ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε.

0: θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρυσό Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείων του μεταλλείου για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την τελετή και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό στο μεταλλείο των Σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία. Και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρνία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είπε χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοείς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
1: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλληλείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
0: Βεβαίως, Χρήστο Τσαλκίδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλοείς της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε έναν αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλοείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλοείς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
4: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα για να είμαι στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα παίρνουμε δίπλα.
5: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
6: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.

0: δεν έχετε βγει στο ακόμα.
1: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
2: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
3: Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωσαν αλλοίες, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλοίες από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες, μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθες ανακοινώσει για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το λευκό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ιχθυαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Σε επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
3: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
4: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε, και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιεύων.
3: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κυρίες και κύριοι, αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μια. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι έξι όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο, ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
3: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη. Μετά τη αθωωτική απόφαση των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο Σύβου Βαλιεράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιεράκη, να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη. Το παρακράτο.

0: πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
2: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
3: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
2: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
4: Ανακούφιση.
2: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
5: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
1: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σιβαλιεράκη πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγκλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συντάκτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
6: Στα ίχνη, καλό μεσημέρι, στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το αποθερέσχες τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε 3.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα, με πλασματικά βέβαια τιμολόγια, 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται και στις φορές τους, μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτηρη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
8: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Mm-hmm. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
1: 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Ερικ Νιούς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
8: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά.

0: τα δικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ρινιούστρο 15,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε μάλιστα ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
3: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
2: 2,2.
3: Βέβαια.
2: 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως, γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ. Ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προ-πολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο. Οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες ότι η Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση. Και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμε είναι να υπάρξει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση. Και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γρήγορα τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
6: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
7: Μάλιστα.
6: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
7: Εδώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8, τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
1: πολύ
8: έχει
1: ωραία.
8: Απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσουμε.
1: Βεβαίως.
8: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ ίδιος με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικού συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβύση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, όπου ο Νίκος Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβύση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβύση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία, σε ανακοίνωσή της χθες, είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβύσης, ότι έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό. Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθονται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο στην Ευθυνό και όπου θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, πότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
8: Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλαν ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδι που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστική, δηλαδή να μην είναι φλός επικοινωνίας.
1: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 κύριε τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαθαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που μαθαίρισε κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με την διαδικασία και αν τις είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
1: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι στην 76χρονη Καναδία συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
4: Ιαν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα μεταφράσει στη λή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία τις αποσπάσματα από την πίεση

0: ποιήση του στη Σύχορου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και τοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αναγνωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πώς ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτή τη πολυκατοικία.
1: Άρα αναζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
2: Σωστά. 3 είναι οι αγνώμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν 3 φορές τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφη πολυκατοικία, οι πρώτοι όροφοι έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτιρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και 2 συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
3: Όπως μετέδωσαν, Γρηγόρη, πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε λεωφορεία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
3: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεία από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες, άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο συντονισμένη, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι, με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δεν είναι αυγή να σηκωθώ από τη Μικρά Ασία αυτό το τραγούδι με τη φωνή της κριτικιάς Νίκης Ξυλούρη και της εκδόσης Ίστρων. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, πάντα συντονισμένη, AirTech από το διαδίκτυο και φυσικά πλέον και στα αυτοκίνητά σας, τα νέα αυτοκίνητα. Εμείς που έχουμε παλιά και σαράβαλα δεν πιάνουν φωνή της Ελλάδας. Εσείς που έχετε καινούρια, να βάζετε τη φωνή της Ελλάδας και στο αυτοκίνητο. Και επίσης στην τηλεόραση, Voice of Greece και τα γνωστά applications, τα FM μας πιάνετε στα Γιάννενα, στη Λάρισα και στο Βόλο. Να μείνουμε λίγο στην Κρήτη, λέω να μείνουμε.

του Πάρη Περισσινάκη αυτό το τραγούδι, με τον Βασίλη Σκουλά στο τραγούδι. Και μιας και είμαστε εκεί στην Κρήτη και μας πήρε και η σωτηρία μας και μας διάβασε διάφορα αποσπάσματα του Καζαντζάκη, να τις αφιερώσω το επόμενο τραγούδι με την Νίκη Ξυλούρη για μια πονεμένη καρδιά επίσης. Βέβαια ο Καζαντζάκης έχει πει και το άλλο, εκτός από αυτό το όμορφο απόσπασμα που μου διάβασες, να μην πληγώσει ποτέ σου ανθρώπου καρδιά, γιατί μπορεί να είναι μέσα ο Θεός και θα τον πληγώσεις, από τον άθεο κατά τα άλλα Νίκο Καζαντζάκη. Αλλά έχει πει και αν δεν ξεχυλήσει η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη ή από θυμό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο.

Ο Καζαντζάκης μιλάει για μια φωνή. Ας την πούμε δύναμη, ας την ονομάσουμε καρδιά, που αρνείται να δεχτεί περιορισμούς. Μας προτρέπει να σπάσουμε τα όρια, να αρνηθούμε κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο αυτά που βλέπουμε αλλά και τον ίδιο το θάνατο. Από την ασκητική «Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε, έχει τη δύναμη, ας την πούμε καρδιά, αντιστέκεται και φωνάζει, όχι, όχι, ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου, να σπάς τα σύνορα, να αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου, να πεθαίνεις και να λες, θάνατος δεν υπάρχει, δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύουμε, ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι, ρωτώ, ξαναρωτώ χτυπώντας το χάος, ποιος μας φυτεύει στις γης σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια, ποιος μας ξεριζώνει από τη γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια».

Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Να αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μη ζητάς φίλους, να ζητάς συντρόφους. Να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Να αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνεισφορά του στον αγώνα.

Γράφει ο Τίτος Παπαμαστοράκη, ιστορικός τέχνης, για τον Άγιο Δημήτριο που έχει τη δημητική του αυτό το μήνα, αλλά και άλλα παλικάρια, σαν το Διγενή που θα ακολουθήσει μουσικά εδώ. Παλικάρια που πορεύονται προς μεγάλους κινδύνους, με στόχο να τους εκμηδενήσουν και να λυτρώσουν μια κοινωνική ομάδα. Και κατόπιν τούτου αφηρωίζονται, υπάρχουν στη συλλογική μνήμη κάθε κοινωνίας από τις προημότερες εποχές ως την εποχή μας. Τα παλικάρια αυτά πλουτίζουν με τη χάρη τους και τη συγκίνηση που προκαλούν, την παγκόσμια λογοτεχνική και εικαστική παράδοση η οποία τους έχει στο μεταξύ πρικίσει με διαχρονικά χαρακτηριστικά. Οι διαχρονικοί αυτοί ήρωες είναι καταρχήν και κυρίως στρατιώτες. Και παρακάτω, τα παλικάρια αυτά, όπως και πολλοί προκάτοχοί τους, σκοτώνουν δράκους. Το θέμα της δρακοντοκτονίας, όπου ένας άγιος εξουδετερώνει το δράκοντα, εμφανίζεται συχνά τόσο στη βυζαντινή λογοτεχνία όσο και στη βυζαντινή τέχνη, παρόλο που ο πυρήνας της ιστορίας προέρχεται από παλαιότερο μυθικό υλικό. Στο Βυζάντιο παίρνει συγκεκριμένο σχήμα δράσης, όπου πρωταγωνιστεί ένας ήρωας άγιος από την τάξη των στρατιωτικών. Αυτό το σχήμα διαφοροποιείται ανάλογα με τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Έτσι, στις πρώιμες παραλλαγές του βίου του Αγίου Θεοδόρου, η συνάντηση του ήρωα Αγίου με τον δράκοντα είναι τυχαία. Η σύγκρουσή τους αιτιολογείται από την άμυνα του Αγίου στην επίθεση του δράκοντα στο δημόσιο χώρο που λιμένεται ο τελευταίος. Σε μεταγενέστερες παραλλαγές, ο Θεόδωρος κινητοποιείται από το καθήκον του να προστατέψει από το δράκοντα την κοινότητα, η οποία αυτή τη φορά ορίζεται ως ιδιοκτησία μιας ευγενούς κυρίας. Πρέπει να σκοτώσει το δράκοντα, φορέα ταξίας, και να επαναφέρει την τάξη. Ο ήρωας Άγιος ανήκει εδώ στην ίδια κοινωνική ομάδα, με τον εκπρόσωπο ιδιοκτήτη της. Ο δρακοντοκτόνος Γεώργιος εικονίζεται πάντοτε έφυπος, ντυμένος με τη στρατιωτική του ενδυμασία να τυθασεύει το δράκο, σώζοντας από βέβαιο θάνατο την κόρη του βασιλιά. Στους βίους του Αγίου Γεωργίου αναφέρεται ότι η υπόλοιπη νεολαία της πόλης είχε ήδη καταβροχθιστεί από το δράκοντα. Ο ήρωας Άγιος, ωστόσο, δεν είχε εμφανιστεί στις θυσίες που προηγήθηκαν, αδιαφορώντας ουσιαστικά για τη ζωή πολλών παιδιών που δεν είχαν την τύχη να είναι βασιλόπουλα.

πάλι εκτός χρόνου βγήκαμε, ελπίδα. Δεν ξέρω, αυτά συμβαίνουν συνήθως με σένα. Είχα να πω κι άλλα, δεν θα τα πω. Άλλη μέρα, τι να κάνουμε. Εσύ φταίς γιατί μου είπες ότι θέλεις να μαθαίνεις πράγματα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πήρε και η σωτηρία, με έβαλε στον κόσμο του Καζαντζάκη. Ξέφυγα κι εγώ. Λέει η Ελπίδα, γιατί δεν ζητάς μια 2 ώρες εκπομπή να τελειώνουμε, να έχουμε χρόνο να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το Γιάννη Σφίδη σκότωσε, αλλά θα πούμε κι άλλα για αυτό το θέμα που μόλις ανοίξαμε, διότι έπεται η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και θα έχει συνέχεια αυτή η ενότητα. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνέα και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοποιήσουμε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, κατολόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή η Αίγιο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα εκδόρια Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά, νότια άνεμη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Δήμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Earth News Radio 105,8. Οι Smiths σήμερα.

Πώς είναι δυνατόν ένα συγκρότημα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που υπήρξε σαν συγκρότημα να βγάλει τόσα ανεπανάληπτα τραγούδια? Η Smith σήμερα, πρώτο μέρος, που εξακολουθούν να εκφράζουν το πώς αισθάνεται ένας νέος που δεν βρίσκει εύκολα τη θέση του στον κόσμο μέσα από αυτά τα τραγούδια. Και αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ από το 1987, όταν διαλύθηκαν, σχεδόν 40 χρόνια πριν. Γι' αυτό οι Smiths είναι ένα συγκρότημα που ακούγεται πάρα πολύ από αυτούς που ψάχνονται και που είναι 20 ετών σήμερα και δεν είχαν γεννηθεί τότε που το συγκρότημα έβγαλε αυτά τα αριστουργήματα. Ένας φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, είχε προβλέψει και μου το στέλνει και σήμερα, πράγματι, Νίκο, με ποιο τραγούδι θα ξεκινούσα. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Καταγγέλει τη βία των γονιών προς τα παιδιά στο όνομα της πειθαρχίας. Το παιδί τιμωρείται ό,τι και αν κάνει. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Τα μηνύματα θα έρθουν και σήμερα, αν τα στείλετε στο Viber πρώτα, για να τα έχουμε εδώ μπροστά μας. Earth News Radio, ελατινικούς χαρακτήρες. Αλλά και τα μεγαλύτερα κείμενα που τα χρειαζόμαστε, με τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει το συγκρότημα που είχε παρουσιάσει πριν από 40 χρόνια, όσο μπορούσε πιο δυνατά, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.

Αυτό το αστείο δεν είναι πια αστείο. Ένα τραγούδι που μιλά για την σκληρότητα όσων κοροϊδεύουν τη μοναξιά και την απελπισία των άλλων. Για τον αφηγητή το αστείο πάβει να είναι αστείο, επειδή αγγίζει το δικό του πόνο. Μόρισε και Μαρ, και οι άλλοι δύο βέβαια, πολύ σπουδαίο δίδυμο, και οι δύο θρηλυκοί για αυτά που έκαναν και στο στίχο και στη μουσική. Είναι τραγούδια που μπορούν να εξηγήσουν γιατί ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, χθες Beatles και σήμερα Smiths, 20 χρόνια διαφορά, δύο μεγάλα συγκροτήματα από την Αγγλία. Είναι λοιπόν τραγούδια που ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, μιλούν για συναισθήματα που δεν παλιώνουν. Μοναξιά, ερωτική απόρριψη, έτσι, αμηχανία, επιθυμία να σε προσέξει άλλος. Θα τα ακούσετε τα τραγούδια που θα παίξουμε στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Έτσι, τα τραγούδια αυτά αφορούν και το νέο του 1985 και το νέο του 2025. Επίσης συνδυάζει αυτοσαρκασμό με μοναδικότητα. Ο Μόρισι μπορεί να είναι δραματικός, πικρός, αστείος μέσα στο ίδιο το τραγούδι. Αυτή η εναλλαγή ταιριάζει πάρα πολύ με την σημερινή έτσι διαδικτυακή έκφραση. Λες κάτι επώδυνο, αλλά το τυλίγεις και στην ειρωνία.

Αυτό που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι που ο αφηγητής, για όσους δεν τα έχουν προσέξει αυτά τα τραγούδια, περισσότερο για τους νεότερους τα λέω αυτά, αλλά και οι παλαιότεροι να τα θυμηθούν, που ο αφηγητής προσπαθεί να αποτρέψει τον Γουίλιαμ από έναν γάμο που θεωρεί ανούσιο και περιοριστικό. Γουίλιαμ δεν ήταν πραγματικά τίποτα. Αφισβητεί την ιδέα ότι ο γάμος αποτελεί αυτονόητα την ολοκλήρωση της ζωής. Ο Τζόνι Μαρ, που κάνει το συγκρότημα για τα τραγούδια αυτά τόσο ελκυστικά, που έβγαλε μάλιστα και καινούριο άλμπουμ που παρουσιάσαμε τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι κιθάρες έχουν φωτεινότητα, κίνηση, υπέροχες μελωδίες. Ας πούμε στο The Charming Man, καταπληκτικό σε όλα τα κομμάτια. Η αντίθεση ανάμεσα στη μελωδία και στο συναίσθημα είναι ένα μεγάλο μέρος της δύναμης των Smiths.

άλλο ένα τραγούδι γραμμένο από Μόρισεϊ και Μαρ βέβαια. Αυτό που ακούσαμε αφηγείται ότι κάποιος, αυτό που ακούγεται ήδη πάλι για λίγο, ότι κάποιος αποκαλύπτει ένα προσωπικό μυστικό και βλέπει τον άνθρωπο που εμπιστευόταν να απομακρύνεται. Πράγματα που συμβαίνουν. Σε όλους μας έχουν συμβεί ανάλογα πράγματα. Αναρωτιέται λοιπόν γιατί αυτή η αποκάλυψη πρέπει να αλλάξει την αγάπη και τη σχέση τους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρνέα με εκπροσώπους των Ελλήνων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο διέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι.

0: Έλξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιώδη μηνύματα και σήμερα. Καταλαβαίνω ποια τραγούδια σας αρέσουν περισσότερο από αυτά που μου γράφετε και από αυτά που έχω παίξει, και είναι μόλις το πρώτο μέρος. Θα πρέπει να σας πω, βέβαια όσοι είναι της γενιάς του 80 μπορούν να το γνωρίζουν, ότι στη χώρα μας είχα κυκλοφορήσει μερικά από τα τραγούδια των Smiths, ιδιαίτερα στα 12 ίντσα, με ειδική άδεια από το συγκρότημα και τη Rough Trade, με διαφορετική διάταξη από ό,τι ήταν στη Βρετανία. Αυτά τα single είναι, νομίζω, 2 ή 3, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι από τα πιο σπάνια, γιατί η Rough Trade, από ό,τι συζητούσα εκεί με τους υπεύθυνους, το είχε πετύχει αυτό το πράγμα, δηλαδή έδινε την άδεια κάποιες χώρες να κάνουν διαφορετικές κυκλοφορίες, ξέροντας ότι αυτά στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ σπάνια. Τώρα μιλάμε για πράγματα όμως σε μια εποχή που δεν παίζει καμία σημασία, γιατί το 95% του κοινού κάνει streaming και λέει, τώρα τι μου λέτε εμένα, είναι για το εξώφυλλο του 1985, και αν είναι μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο και όχι στην Ιταλία. Εντάξει, είναι για το 5%. Προχωράω. Και έχουμε παίξει μόνο 4 τραγούδια. Και πόσα είναι, πάρα πολλά. Λοιπόν, ένας νεαρός με χαλασμένο ποδήλατο συναντά έναν γοητευτικό εύπορο άντρα. Η συνάντηση συνδυάζει ερωτικό υπαινιγμό, ταξική διαφορά και την ανασφάλεια του νεαρού για το αν ανήκει στον κόσμο του άλλου.

Και βέβαια τα εξώφυλλα. Τι εξώφυλλα ήταν αυτά. Πάντοτε έδινε την άδεια το συγκρότημα για να γίνει και το παραμικρό, ας πούμε, η παραμικρή αλλαγή. Ας πούμε στο εξώφυλλο αυτού του τραγουδιού, όχι στο άλμπουμ, στην 12-inch έκδοση, αυτό δείχνει τώρα το συγκρότημα του 1985, να αναφερθεί και να βάλει φωτογραφία τον Γάλλο ηθοποιό Ζαν Μαρέ. Αν είναι δυνατόν ένα αγγλικό συγκρότημα να βάλει φωτογραφία στο εξώφυλλο τον Ζαν Μαρέ από μια ταινία του Ζαν Κοκτό του 1950. Αυτή ήταν η Smiths. Πολύ λίγα γκρουπ μετά από αυτούς έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να έχουν αυτές τις γνώσεις. Το επόμενο τώρα. Άλλο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που στη χώρα μας έχει βγει σε ειδική έκδοση. Αυτό ήταν με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο. Δεν ξέρω αν το βρείτε πουθενά Made in Greece να το πάρετε. Αν και δεν θα υπάρχει πια. Είναι το τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη ενός έτσι ντροπαλού μοναχικού ανθρώπου να αγαπηθεί. Εκατομμύρια τέτοιοι υπάρχουν. Και εκατομμύρια τέτοια παιδιά υπάρχουν. Θέλει να πλησιάσει τους άλλους, αλλά έχει αμηχανία. Έτσι μένει απομονωμένος. Η υπόσχεση, θα λέει κανείς ότι η υπόσχεση ότι κάποτε θα συμβεί, δεν τον παρηγορεί.

Μόρισε, Τζόνι Μαρ, Άντι Ρουρκ και Μάικ Τζόις. Αυτοί είναι οι Smiths. Και αυτό που ακούσαμε, που δεν λείπει από καμία λίστα μέσα από τα 500, 100, 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σε όλα τα έντυπα είναι μέσα το τραγούδι που ακούσαμε, έχει διαφορετικό εξώφυλλο σε διάφορες εκδόσεις και για το δεκάεντσο, αλλά εγώ που έχω μπροστά μου το CD single που βγήκε αργότερα, δεν υπήρχαν CD single, μόλις είχε βγει το CD όταν έβγαιναν οι Smiths στη δεκαετία του 80, μετά στις επανακυκλοφορίες που έγιναν, έχει εξώφυλλο επίσης μια καταπληκτική φωτογραφία με την Vanessa Redgrave και τον David Hemmings, δύο σπουδαίοι, ιδιαίτερα η πρώτη, αλλά και ο άλλος δεν είναι κακός, σπουδαίοι Βρετανοί ηθοποίοι.

Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο single, το Hand in Glove, που έκανε επιτυχία η Sandy Shaw αργότερα, που την ακούμε συνέχεια στη δεκαετία του 60. Όπως αναβίωσε, ας πούμε, η Λούλου με άλλο συγκρότημα, η Dusty Springfield με άλλο συγκρότημα. Έτσι, γιατί είμαστε σχεδόν κοντά. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν με τραγούδια του 60, εν μέρη, βασικά του 70. Έτσι, λοιπόν, αγαπημένοι τους τραγουδίστες ήταν η Sandy Shaw και το έχει κάνει επιτυχία. Εδώ υπάρχει και ένα σύνδεσμος με τους Beatles, γιατί όπως διάβαζα να φρεσκάρω τις γνώσεις μου, είχε γράψει ένας στην κριτική τότε όταν είχε βγει ότι η χρήση του οργάνου από τον Μαρ σκόπιμα προκαλεί την ίδια ζωντάνια και έχει, ας πούμε, πώς να το πούμε, κάποια έμπνευση από το τραγούδι των Beatles του 62, Love Me Do. Είναι ένας συνδυασμός που διέκρινε ο κριτικός που σας είπα λίγο πριν. Πάμε τώρα λίγα λεπτά ακόμα και θα συνεχίσουμε στην δεύτερη εκπομπή για τους Smiths, που δεν θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την πιο άλλη εβδομάδα, με ένα άλλο από τα σπουδαία τραγούδια τους που αναφέρεται και αυτό σε πράγματα που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Η δουλειά, οι κοινωνικές συναναστροφές δεν φέρνουν την ευτυχία που υποτίθεται ότι προσφέρουν. Με αυτοσαρκασμό ο αφηγητής εδώ, ο Μόρισι δηλαδή, αναρωτιέται γιατί ξοδεύει τη ζωή του σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν τον εκφράζουν.

0: τα εξώφυλλα δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται τα εξώφυλλα. Γι' αυτό είχαν αυτή την αγάπη οι οπαδοί των Σμιθς και των άλλων συγκροτημάτων. Το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιζαν τα εξώφυλλα και οι σημειώσεις. Ο αφηγητής στο τραγούδι που ακούσαμε λέει προκλητικά, υπερβολικά πράγματα και μετά αισθάνεται ότι όλοι στρέφονται εναντίον του. Απίθανα εξώφυλλα, μοναδικό συγκρότημα και μουσική ανεπανάληπτη και στίχοι που δεν πιάνονται. Το δεύτερο μέρος στο μέλλον. Για τους Σμιθς. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλή διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κούριες Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των Ελλήνων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους Αλλήλους. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλήλους, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, σε άσκηση από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών. Και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια μόνιμη, βιώσιμη και δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα, ανακοινώνοντας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες. Στο πεδίο των συγκρούσεων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε 2 λεωφορεία στο Κραματόρσκ. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ οι Ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Νότια άνεμη έως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτως ο Ανδρέας Παπαστραματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
4: One, two, three, and...

Πολύ καλό σας απόγευμα. Με συγχωρείτε για τη δυσάρεστη έκπληξη, αλλά εκτάκτως η Έλληνα Καραγιάννη δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί σας, μαζί μας. Οπότε το απολύτως σχετικό θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρώσει την ραδιοφωνική του διαδρομή στις 7.

έτσι χαροπά, για να ξέρετε, για να ισορροπήσουμε την αλλαγή. Γιατί και εγώ την Έλληνα Καραγιάννη θέλω να ακούω τέτοια ώρα, αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνουμε και κάποιες αλλαγές και προσαρμογές. Νομίζω μόνο σήμερα θα είναι το ζητηματάκι. Με χαροπή λοιπόν διάθεση για εξισορρόπηση, τη βοηθεία του εγκρήτου ηχολήπτου Θάνου Τσιμέκα, ο οποίος χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Ήταν τόσο ξαφνικό που φανταστείτε, ούτε στο Facebook δεν προλάβαμε να κάνουμε μια ανάρτηση ότι ελάτε μαζευτείτε σήμερα 2 ώρες κτλ. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Και αφού είμαστε εδώ, έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, που έχει αναλάβει από νωρίς καθήκοντα και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω τη Λουίζα Μαραβελάκη που τα έχει ετοιμάσει όλα, τα έχει στρώσει, τα έχει κάνει κτλ. Και μου λέει, άντε εσύ στο τέλος να πλύνεις κανένα πιάτο όταν τελειώσει το ραδιοφωνικό γεύμα. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, εκτάκτος από τόσο νωρίς, Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8, ο μήνας που έχει 8 είναι ο Οκτώβριος, που έχει 8 αλλά δεν έχει μη. Η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος ένα λεπτό πριν τις 7, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει το αναλυτικό μας δελτίο, λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Ξεκινάω από τις παλιότερες, τις παραδοσιακές, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Θα απαντήσει η Μαριάτζελα, θα καταγράψει, θα έρθει εδώ, θα με σκουντάει, κοίτα τα, μην τα ξεχάσεις και όλα τα σχετικά. Η οθόνη δεν θα με σκουντήσει, αλλά επειδή είναι μπροστά μου θα την δω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε στη δική μας σελίδα να στείλετε τα μηνύματά σας. Αφού η εκπομπή ξεκίνησε από τώρα και ο Messenger στην υπηρεσία σας, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι το απολύτως σχετικό με χωριστό. Το άρθρο πετάξτε το, εγώ το βάλα. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα και εκεί ο Messenger, να, κάποια τσακάλια εδώ έχουν καταλάβει ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα και έχουν στείλει μηνύματα. Με το Messenger λοιπόν στέλνετε μέσα από τη σελίδα μας τα μηνύματά σας.

αυτό για τα ενθαρρυντικά λόγια, είπα δυσάρεστη έκπληξη, με την έννοια ότι περιμένατε και εγώ θα περίμενα, αν δεν είχα ενημερωθεί, να ακούσουμε την Έλενα Καραγιάννη. Το ότι δεν ακούμε την Έλενα είναι η δυσάρεστη έκπληξη. Ελπίζω εγώ να μην είμαι τόσο χάλια. Δεν ήταν πάντως υποτιμητικό για μένα, με αυτή την έννοια, αγαπητέ Φραντ. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και αυτή την ώρα, και στην επόμενη θα ακολουθήσουμε ένα πλάνο που στην ουσία το είχαμε για τη δεύτερη ώρα, λέω το 6-7, το είχαμε φτιάξει, αλλά είχαμε πάντα την επιφύλαξη και την αίρεση της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του κυρίου Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ. Και είχαμε αυτή την αναμονή για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα, οπότε κάποια πράγματα που τα είχαμε σχεδιάσει για χθες, αλλά δεν ήταν χθεσινό και τελείωσε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε πιο αναλυτικά η ώρα. Αξίζει να πούμε τώρα όμως ότι έχει γενέθλια η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να πω χρονιά, όχι, δεν λέμε ποτέ στις κυρίες, οπότε θα κρατήσω αυτό το κανόνα και εδώ. Είναι η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γερμανίδα πολιτικός, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναδειχθεί και αναδυθεί. Και βέβαια έχουμε και την εβδομάδα με τα Νομπέλ. Η Νόμπελ, δεν ξέρω εσείς ποια προφορά προτιμάτε, και επειδή είχαμε την απονομή για το βραβείο για το Νόμπελ, η Νόμπελ λογοτεχνίας, θα πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε αυτή την ιστορική με το Πανεπιστήμιο, το Κορνέλ. Μια κοπέλα έκανε μια καταγγελία για 7 αγόρια, ζώα, γουρούνια, δεν ξέρω κάτι, τέλος πάντων, αρσενικά, που την βίασαν και όλα τα σχετικά. Είχε πέσει αυτό λίγο στην αφάνεια, έκανε μια προσπάθεια. Σκεφτείτε ότι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στην περίπτωση ενός βιασμού είναι πρώτα απ' όλα να το αποδεχτεί η γυναίκα που υπέστη αυτό το βασανιστήριο, και το δεύτερο πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Δηλαδή το πιο δύσκολο είναι να το πεις. Αυτό λοιπόν, και όταν έχει να κάνει με πολλά άλλα άτομα, με διαδικασίες, με μια διαρκή έκθεση, εμείς οι περισσότεροι τουλάχιστον άνδρες, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα δράμα, αλλά δεν έχεις μια βιωματική εμπειρία για να μπορέσεις να σταθμίσεις τι είναι αυτό και να σε κοιτάει και ο άλλος, ας πούμε, α, εντάξει. Αυτό το πράγμα εγώ νομίζω είναι το χειρότερο, και φαίνεται ότι γίνεται μια συλλογική προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με, γιατί είναι, είπαμε, από τα δυσκολότερα πράγματα, ακόμη και να πάει μια γυναίκα να κάνει την καταγγελία γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπιστεί. Ένα hashtag λοιπόν, το I am Jane Doe, που σημαίνει τι, είμαι μια ανώνυμη, δίνει συλλογικά το βάρος της καταγγελίας για να μην στοχοποιηθεί με τους άσχημους τρόπους που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να κάνει το πρόσωπο που όχι μόνο υπέστη το βιασμό, αλλά μετά θα πρέπει να υποστεί και όλη την έκθεση, όλο το... Αυτό είναι πραγματικά ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι να αρθεί το δράμα αυτής της διαδικασίας, γιατί μετά θα σε ρωτάνε, μετά θα πρέπει να περιγράψεις, μετά στο δικαστή. Είναι τρομακτικό, αν το σκεφτείτε, παιδιά, είναι τρομακτικό. Οπότε αυτό το θέμα θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εν τω μεταξύ είχαμε βέβαια και τον απόϊχο από την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμπτώσεις είναι αυτές, σαν σήμερα το 1838, ποιος μίλησε στην ΠΝΙΚΑ, παιδιά? Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν η περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Και είπε σε αυτή την ομιλία του: «Εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των».

περίφημος Bob Dylan, στον οποίο έχει απονεμηθεί το... Αλλά το απονεμηθεί δεν είναι σωστό. Δηλαδή πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά δεν το πήρε γιατί δεν πήγε να το πάρει, αλλά το πήρε. Για τη στιχουργική και την ποιητική του έλαβε αυτή την τιμή ο Bob Dylan.

Λοιπόν, θα καταγγείλω το Θάνο Τσιμέκα, με συγχωρείς Θάνο μου. Αλλά όπως ο κύριος Ρούμπιο χθες την Πνίκα, με ένα μαγικό τρόπο πήρε την αρχαιότητα και το ελληνικό πνεύμα, το οποίο ήταν πολυθεϊστικό, είχε ένα ρεαλισμό, δηλαδή οι θεοί τους αντανακλούσαν την πολιτική τους αντίληψη για τα πράγματα. Έκανε ένα περίεργο άλμα, αυτό ήταν το μόνο σημείο που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, και οδήγησε στο χριστιανισμό, που είναι άλλο πράγμα. Θα μου πεις, δεν αποδέχτηκαν με τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι? Ναι. Αλλά το πνεύμα που περιέγραψε των μεγάλων προόδων της δημοκρατίας, των μεγάλων κατακτήσεων, πώς από εκεί το πήρε και το πήγε στο χριστιανισμό, αυτό μόνο ο κύριος Ρούμπιο και κάποιος φιλόσοφος που είναι πιο έξυπνος προφανώς και δεν έχει το φτωχό μυαλό που έχω εγώ. Αυτό μου έκανε και ο Τσιμέκας. Πήρε τώρα τον Ντίλαν, τον ποιητή των εφηβικών μου χρόνων, που λάτρευα αυτή την, πώς να το πω τώρα, αυτό τον υποκρυπτόμενο ρομαντισμό μέσα από μια απεικόνηση του ρεαλισμού και της πραγματικότητας, και μου το έφερε στα άλμπουμ του, που είναι πια η χριστιανική περίοδος θα λέγαμε του Dylan. Man gave name to the animals και το Slow Train Coming, εκεί δεν είναι που έγινε, πως έκανε και ο Σαββόπουλος αυτές τις διαδρομές? Είναι εντυπωσιακό αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες στις αναζητήσεις του, όταν φτάνουν προς το τέλος μιας διαδρομής, πως ετεροπροσδιορίζονται, ίσως για να προφυλάξουν και τον ψυχισμό τους, αλλά ό,τι και να κάνουν το κάνουν υπέροχα. Πώς θέτσι, κύριε Τσιμέκα?

0: Αυτή τη φορά δεν λέμε and the Nobel goes, γιατί δεν είναι όπως τα Oscar. Πάντως το Nobel το κέρδισε η Ann Carson, γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά. Είναι από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς. Διδάσκει κλασική φιλολογία, συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί με έμετρο, λέει, μυθιστόρημα, ωραίο, το λιμπρέτο, φιλολογική κριτική, είναι, και είναι διαπρεπής μεταφράστρια, προσέξτε το αυτό, πως δένει με την πνίκα, της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μάλιστα. Έχει μεταφράσει Σαπφό, Εσχύλο, Σοφοκλή. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή Απονομής, η Ann Carson τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το τολμηρό και καινοτόμο γραπτό της, το οποίο μέσα από παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Το κρατώ αυτό με τον παιχνιδιάρικο διάλογο, γιατί λέγαμε για το ελληνικό πνεύμα και τα λοιπά. Και ένα από τα βασικότερα του ελληνικού πνεύματος ήταν αυτή η παιγνιώδης διάθεση, ακόμη και όταν περιέγραφαν ιστορίες για τους θεούς τους. Επειδή εγώ και μέχρι εδώ πολύ τώρα για να μιλήσω για Νόμπελ και για λογοτεχνία, ζητήσαμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι ποιητής, είναι μεταφραστής, είναι ιστορικός. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Είναι κριτικός λογοτεχνίας και καθηγητής ιστορίας και πολιτικής στο American College of Greece και έχει κάνει, έχει μεταφράσει την Ann Carson. Εντάξει, καλύτερα δεν νομίζω θα την ξέρει κάποιος, ίσως μόνο ίδια. Είναι κοντά μας λοιπόν να συζητήσουμε λίγο για αυτό το Νόμπελ. Κύριε Βλαβιανέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά, πρώτα απ' όλα.
1: Με πιάνετε καθοδόν προς το Ιταλικό Ινστιτούτο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μιλήσω για την Carson, χωρίς να έχει.
0: Στις 6 όμως.
1: Ήταν προγραμματισμένη εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μιλήσω μάλλον με τον τρόπο που η Carson ανανεώνει τον τρόπο που διαβάζουμε τους αρχαιολογικούς μύθους.
0: Mm-hmm.
1: Και το βιβλίο το τελευταίο, αυτό που μετέφρασε, που μαζί είναι μια άλλη εκδοχή του Γεριόνι, που είναι αυτό το τέρας με κόκκινα φτερά που δολοφόνησε ο Ηρακλής.
0: Ναι,
1: στο μυθιστόρημα αυτό γίνεται κάτι τελείως παράδοξο. Γεριώνει σε ένα παιδί το οποίο είναι θυματοποιημένο μέσα στην οικογένειά του. Ερωτεύεται τον Ηρακλή, ο οποίος είναι ένας ψυχρός και αδιάφορος εραστής. Αλλά μέσα στο μυθιστόρημα αυτό έχουμε και την ενηλικίωση του Γεριώνει.
0: Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου είναι το βιβλίο.
1: Όχι. Είναι το αυτοβιογραφείο του Κόκκινου. Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου, αυτό που έχω μεταφράσει, που θα βγει.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτό.
1: Όχι. Έχουν κυκλοφορήσει άλλα βιβλία που έχουν μεταφράσει, αλλά όχι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι προς έκδοση. Το τελευταίο που βγήκε είναι πριν από μερικούς μήνες, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που θεωρείται ένα από τα αριστοργήματα της Carson. Σας άκουγα που μιλάγατε, αφού αναφερθήκατε στην παιγνιώδη γραφή. Νομίζω ότι η Carson είναι, μετά και τον θάνατο ενός άλλου Αμερικανού ποιητή, Τζον Άσμπερι, που πέθανε πριν 10 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: η πιο τολμηρή και ρηξικέλευση φωνή στην αγγλόφωνη λογοτεχνία. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να ταξινομήσει τα βιβλία της. Δηλαδή, είναι ποιήση, είναι δοκίμιο, είναι μυστόρημα, είναι θέατρο, είναι κριτική. Μέσα στα βιβλία της υπάρχουν όλα αυτά τα είδη. Οπότε, καταρχάς, με το που ανοίγεις ένα βιβλίο της Carson, είναι κάπως άναυδος, γιατί μέσα εκεί υπάρχουν, όπως είπα, πολλών ειδών κείμενα, mm-hmm. που δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή, αυτό η παλιά ταξινόμηση, αυτό είναι μυστόρημα, αυτό είναι ποιήση, αυτό είναι δοκίμιο, καταργούνται συνήθως.
0: Σε βγάζει κατευθείαν δηλαδή από αυτά τα κουτάκια που μπορεί να βοηθούν τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά δεν απαραίτητο ότι είναι υποχρεωτικά για την τέχνη.
1: Εμείς οι αναγνώστες δεν έχουμε κανένα λόγο να σπέβδουμε να ταξινομήσουμε τα βιβλία. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, είναι η συγκίνηση.
0: Καλά, εσείς δεν είστε μόνο αναγνώστες, είστε και δημιουργός. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Θέλω να πω όμως αυτό μας ενδιαφέρει, η συγκίνηση, η οποία συγκίνηση είναι και της καρδιάς και του μυαλού, γιατί έχουμε μια ιδιοφυή συγγραφέα πάρα πολύ έξυπνη. Και το άλλο που κάνει που είναι ιδιοφυές είναι mm-hmm. ότι έχει μια εκπληκτική συνδυαστική σκέψη, δηλαδή συνδέει πράγματα που άλλος συγγραφέας ή ένας άλλος, ξέρω εγώ, παρατηρητής της ζωής δεν θα το έκανε αυτό. Ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο που έχω μεταφράσει,
0: λέγατε,
1: στο Άντρες σε ώρες εκτός χρόνου, το βιβλίο ανοίγει με ένα δοκίμιο για το χρόνο,
0: mm-hmm.
1: όπου συνομιλούν ο Θουκυδίδης με τη Virginia Woolf.
0: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα ναι, συνομιλία ακούγεται.
1: Ναι, γιατί η Virginia Woolf είχε γράψει ένα δοκίμα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που λέγεται Σημάδι στον τοίχο, ο Θουκυδίδης στο γνωστό έργο, άρα και οι δύο έχουν γράψει κάτι που συμβαίνει σε πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Θουκυδίδης μιλάει για εκστρατείες που συμβαίνουν σε συγκεκριμένες εποχές που είναι άνοιξη στο καλοκαίρι, η Virginia Woolf γράφει κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικό δοκίμιο, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα σκεφτόταν κανείς εύκολα και αμέσως να συνδέσει το Θουκυδίδη με την Virginia Woolf.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο δοκίμιο, βιβλίο δοκιμίων που διάβαζα, στο Wrong Norma, έχει ένα κείμενο που συνδέει τον Όμηρο με τον Άσμπερι, που έχω μεταφράσει από τον ποιητή που σας έλεγα στην αρχή. Mm-hmm. Και αυτό δεν θα το περίμενε κανείς. Οπότε κάνει εκπληκτικές συνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το χαρακτηριστικό, όπως είπα πριν, του ιδιοφυούς μυαλού. Έτσι.
0: Και είναι ότι αυτά τα βιβλία είναι και, πώς να το πω, είναι μια άσκηση για το μυαλό του αναγνώστη, πέρα δηλαδή από την απόλαυση ή από οτιδήποτε άλλο, και κρατάνε επίσης, και σε εγρήγορση και το μέσο νου.
1: Ναι, επίσης να πω και κάτι ακόμα που το έλεγα σε μια φίλη τώρα πριν από λίγο, ότι mm-hmm. εμείς έχουμε και, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι και κλασική φιλόλογος, είναι δινή κλασική φιλόλογος, το έχει μεταφράσει όπως είπατε και Τσαπφό, με την Αντιγόνη έχει κάνει μια διασκευή που το λέει Αντιγονίκ. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι in the nick of time. Έχει βάλει έναν άνθρωπο που μετράει με μια μεζούρα τον τάφο και του χρόνου και τον χρόνο μπορεί ενδεχομένως. Και όταν την είχα καλέσει στην Ελλάδα, είχε έρθει στο Αμερικανικό Κολέγιο και τη είχα να προτείνει διαλογραφία βέβαια τότε να κάνει μια διάλεξη. Και μετά μου είπε: όχι, δεν θα κάνω διάλεξη. Προτιμώ να κάνω κάτι άλλο. Να διαβάσουμε μαζί αυτό το έργο, την διασκευή τη Αντιγόνη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα και πήγαμε στο κολέγιο, μα ζήτησε να διαβάσουμε τους ρόλους, εγώ να διαβάσω την Αντιγόνη,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή ένας άντρας να ακουστεί η φωνή της Αντιγόνης μέσα σε ένας άντρας, και ο Κρέον τον Κρέοντα τον έπαιξε μια γυναίκα και εκείνη ήταν το χορό. Και αυτό ακόμη είναι σαν, μοιάζει σαν παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς παιχνίδι.
0: Είναι μια εξέλιξη της τραγωδίας που και τους γυναικείους ρόλους.
1: Αυτό που είπατε εσείς, σε βγάζει από τα κουτάκια σου.
0: Να.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και μια δύσκολη σχέση με το παρελθόν μας στο αρχαιολινικό,
0: εξειδανικευμένη, χωρίς να παίρνουμε το ρεαλιστικό.
1: Εξειδανικευμένη ή βαριά. Δηλαδή, μας συντρίβει αυτό το παρελθόν πολλές φορές και δεν μπορούμε καν να το σηκώσουμε το βάρος αυτό.
0: Ενώ η αρχή ήταν παιχνιδιάριδες, δεν ήταν όπως εμείς.
1: Ο δικός της τρόπος να βλέπει τα κείμενα
0: είναι πιο ελληνικός.
1: Όχι, τα φέρνει μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, μπορούμε ας πούμε να τα διαβάσουμε και να θεωρήσουμε ότι μας αφορούν με έναν άμεσο τρόπο, όχι έμεσο, δηλαδή αυτό το ωραίο κείμενο που έχει γράψει.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο αυτό το κείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όπως θα το διάβαζε ένας κλασικός φιλόλογος. Το διαβάζει με έναν δικό της πάρα πολύ διόρθιμο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ανανεωτικό για τη λογοτεχνία.
0: Αν και εν κινήσει, και εν κινήσει θέσατε σε κίνηση ένα σωρό πνευματικούς μηχανισμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανέ. Ελπίζω να είναι πολύ, να είναι έτσι, να ευχαριστηθείτε την ομιλία σας.
1: Για να γνωρίσουμε και διαβάσουμε, όσοι δεν την ξέρουν να την γνωρίσουν.
0: Το βασικό είναι αυτό, να γνωρίζουμε τους λογοτέχνες μέσα από το έργο τους, για να γίνουμε εμείς ένα κομματάκι έτσι, πιο πλούσιοι και πιο καλοί.
1: Ακριβώς.
0: Στις 6 Ιταλικού Ινστιτούτο, είναι ανοιχτή η εκδήλωση, ακούει τώρα.
1: Ανοιχτή.
0: Κάποιος, κάποια που είναι στο δρόμο, όπως περνάει, λέει δεν πάω από το Ιταλικό Ινστιτούτο. Γιατί τον κόψανε γρήγορα τον κύριο Βλαβιανό, να τον ευχαριστηθώ παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανό.
1: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Ήρθε εδώ με μπάλες φωτιάς η Μαρίλια Γεροντίδη, τη αμόλυσε, λέει όπω ο Θάνος πάει να φύγω, άσε να κάτσει στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου η Μαρίλια. Και έχουμε και το Τζέρι Λι Λιούις. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1957, 8 Οκτωβρίου δηλαδή, ηχογράφησε αυτή την τεράστια επιτυχία του Great Balls of Fire. It drives me crazy. And this group is just great balls of fire.

Ωραίος ο Τζέρι Λι Λιούις, μας θύμισε διάφορες μνήσεις μουσικές από το παρελθόν. Και να θυμίσουμε τώρα μια στιγμή, γιατί λέγαμε το σαν σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ότι καθίστε να δείτε πού το είχα, γιατί εγώ θυμάμαι τον Σαραμάγκου, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι πήρε σαν σήμερα, πρέπει να έχει πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα μια στιγμή, όμως να το επιβεβαιώσω, γιατί ξέρετε είναι εύκολο να κάνεις κανένα χοντρό λάθος και μετά να διορθώνεις, να κάνεις. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου του 1998, ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το λέω γιατί όταν πρωτοδιάβασα βιβλίο του, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο βαθμός ευφυΐας του. Δηλαδή ο τρόπος που συνέδεε τις εικόνες που δημιουργούσε μέσα στο κείμενο, ας πούμε στο άνθρωπος αντίγραφο, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή πρέπει να είναι τρομερό μυαλό κάποιο για να μπορέσει να το δημιουργήσει όλο αυτό. Και κοιτάζοντας αυτό για να το ελέγξω, ότι σαν σήμερα λοιπόν ο Ζωζέ Σαραμάγκου πήρε το Νομπέλ, είδα ότι ένα από τα σημαντικά του βιβλία είναι το περί τυφλότητας. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, η Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Το λέω γιατί το ραδιόφωνο έχει μια ιδιαίτερη σχέση και είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τα άτομα που δεν έχουν την όρασή τους. Είναι αυτό που λέμε ότι το ραδιόφωνο, ότι δημιουργούμε τη ραδιοφωνική όραση να σου δείχνει την εικόνα σε όποια εκδοχή της, θα σας πω γιατί λέω σε όποια εκδοχή της, τη δημιουργεί ο άνθρωπος που ακούει με τη φαντασία, με τις δικές του αναφορές. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι τα άτομα που έβλεπαν αλλά έχασαν την όρασή τους, τυφλώθηκαν. Αυτά τα άτομα έχουν εικόνες, όπως έχουμε και εμείς που βλέπουμε. Άρα όταν φτιάχνουν αυτό που λέμε την δική τους ραδιοφωνική εικόνα, μια τα άτομα έχουν εικόνες, όπως έχουμε και εμείς που βλέπουμε. Άρα όταν φτιάχνουν αυτό που λέμε την δική τους ραδιοφωνική

πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Και επειδή τα άτομα χωρίς όραση έχουν ανεπτυγμένες άλλες αισθήσεις και άλλη κατανόηση του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι μια ευκολία. Και μια ευκολία μπορεί να σε εξαπατήσει και εύκολα. Βλέπεις κάτι, λες, α, αφού το βλέπω είναι αλήθεια, αν δεν είναι έτσι. Έχουν αισθηθεί απάτες, θυμόσαστε τότε με τον πόλεμο του κόλπου, εκείνο το έρμο, το πτηνό, με στα πετρέλαια που φταίγαν κάτι. Είχαν πάρει μια εικόνα από κάπου αλλού, τη φυτέψαν εκεί, αλλά αφού το βλέπεις, πώς να το αμφισβητήσεις. Η όραση είναι πολύ σημαντική, αλλά σε ξεγελάει και πάρα πολύ εύκολα, και μάλιστα στις μέρες μας έχουμε φτάσει να ζούμε σε ένα πολιτισμό της εικόνας και κυρίως της ψευδαίσθησης της εικόνας. Το ζήτημα είναι το φαίνεστε. Φαίνομαι εγώ καρτί στο Facebook να δείχνω νέος, ευτυχισμένος, με χιλιάδες ακολούθους. Εντάξει. Και μπορεί μετά να πηγαίνω και να κλαίω μόνο στο δωμάτιό μου. Είδα τι έγινε με αυτή την καταπληκτική συναυλία που έκανε η κυρία Βύση. Τι βγήκε μετά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα.

σεβασμός. Αν και βλέπω ότι στους καιρούς μας, ακόμα και αυτή τη πολύ ωραία και βαριά λέξη, γιατί έχει αυτό το σέβας, την έχουμε αντικαταστήσει με το respect, ακόμη και όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αντί να λέμε, ξέρω εγώ, ό,τι λέγαμε, λέμε ένα RIP, ένα rest in peace, όχι αναπαύσω εν ειρήνη, δεν μας κάνει ούτε ανάπαυση ούτε ειρήνη. Τέλος πάντων, έχουμε πια αποκτήσει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε κάποιες πολύ βασικές έννοιες και σε άλλες γλώσσες. Αυτό δεν είναι κακό, κακό είναι να χάνουμε το υπόβαθρο της δικής μας σκέψης. Όχι γιατί η δική μας είναι καλύτερη οτιδήποτε, αλλά έχεις άλλη σχέση, άλλη ικανότητα συγκερασμού σε μια γλώσσα με την οποία έχεις εξοικειωθεί από πολύ πολύ μικρός. Τώρα αυτά αλλάζουν, δεν είναι γλωσσικό εδώ το ζήτημα, είναι πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με τις κοινωνίες και έχει να κάνει με το θέμα που σου ας έλεγα αυτή την περίπτωση στο Κορνέλ, το Πανεπιστήμιο νομίζω είναι αυτό. Δεν ξέρω τι βαθμός ανωτατοποίησης ισχύει για το Κορνέλ. Το ζήτημα είναι πάντως ότι μια κοπέλα παρασύρθηκε και βιάστηκε από 7 άνδρες. Τους κατηγόρησε, πήρε το θάρρος, σας το έλεγα νωρίτερα αυτό. Από τα δυσκολότερα σημεία, το να το πεις και μετά να υποστείς όλη τη διαδικασία. Και φαίνεται ότι βρέθηκε ένας τρόπος να είναι συλλογικό το βάρος που σηκώνει μία γυναίκα όταν υποστεί μια τέτοια βαρβαρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, είναι ομότιμη καθηγήτρια.

0: Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ήταν πρίτανης ή πρίτανης αν προτιμάτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γι' αυτό το hashtag, έτσι το λέμε στις μέρες μας, το I am Jane Doe. Jane Doe για τις γυναίκες και John Doe για τους άνδρες είναι όταν βάζουν σε ένα καρτελάκι ή στα στοιχεία κάποιου που είναι αγνώστων στοιχείων, βάζουν αυτό το όνομα επειδή δεν έχουν ή δεν θέλουν να βάλουν το δικό του ή το δικό της σε αυτή την περίπτωση. Να καλωσορίσω πρώτα την καλεσμένη μας. Κυρία Βιτσιλάκη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπαθεοδόρου.
0: Παπασταμάτιου, αλλά δεν είναι. Λεπτομέρεια, δεν είναι έτσι.
1: Έχω δύο συναδέλφους με αυτά τα ονόματα και γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Είναι και το. Πρώτα απ' όλα το παπά μας εξασφαλίζει για το υπόλοιπο και μετά είναι λίγο σιδηρόδρομος αυτό. Μέχρι και στο σχολείο το πάθαινα, να φανταστείτε. Μου το κόβαν ή παπαστά μου, παπασταμίου. Οπότε ακούω σε όλα να είστε σίγουροι, κυρία Βιτσιλάκη. Για πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που δυστυχώς θα μας κόψει, γιατί είναι ωραίο πράγμα και το γέλιο και το χαμόγελο το χρειαζόμαστε όλοι και όλες πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω εσείς να μου το εξηγήσετε, αυτό το κορίτσι και κάθε τέτοιο κορίτσι να μην κουβαλήσει μόνο του το βάρος ενός, να τολμήσω να πω τη λέξη, στίγματος. Δηλαδή, αντί να βρίζουμε και να αναθεματίζουμε τους δράστες, πολλές φορές βλέπουμε με ένα μειωτικό τρόπο το θύμα της επίθεσης.
1: Δεν είναι πολλές φορές, αγαπητέ μου. Είναι φορές και σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες ρίζες της κοινωνικής, όχι μόνο ανισότητας, αλλά και των στερεοτύπων που υπάρχουν σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων, σχετικά με την αντίληψη που και επικρατεί και στη δική μας κοινωνία, αυτή του πολλού, θέλει να πει κανείς, ημιβάρβαρου άνδρα, ο οποίος είναι...
0: Όχι σοβαρά, δεν το...
1: Εν προκειμένου για αυτή την ακραία περίπτωση, και απολογούμε που δεν άκουσα την περιγραφή σας του συμβάντος, αλλά είναι πάρα πολύ φρικτό, όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά εξίσου φρικτό το πώς οι ίδιες οι δομές της κοινωνίας...
0: Η αντιμετώπιση, μα εκεί είναι το ζήτημα.
1: Όλο αυτό το θέμα.
0: Είναι από το 24 αυτή η ιστορία. Κατήγγειλε το κορίτσι ότι ναρκώθηκε με κεταμίνη και επιστήμιο στις αρχές. Έχουμε 2026 και δημιουργείται τώρα ένα κίνημα για να προσφύγει και ως ανώνυμη, για να μπορέσει να βρει μια στοιχειώδη δικαίωση, όσο είναι δυνατό δηλαδή αυτό.
1: Κοιτάξτε, η κοπέλα αυτή ήταν εκεί 19-20 Οκτωβρίου όταν συνέβησαν όλα αυτά. Η κοπέλα όντως, όπως είπατε, ναρκώθηκε και βιάστηκε, και όχι μόνο βιάστηκε από τους 7 παρόντες, αλλά έστελναν και πρόσκληση σε υπολείπους μέσα σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να μην το συζητάμε, για να προσέλθουν στον ομαδικό βιασμό. Την κοπέλα της είχαν δώσει και τα μήνυμα, όπως είπατε, η οποία, το έχουμε ακούσει και στην ελληνική τηλεόραση, δημιουργεί μια πλήρη αναισθησία, μπορεί σε μεγάλες δόσεις να οδηγήσει στο θάνατο.
0: Μα είναι και κτηνιατρικό σκεύασμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη είναι, και για να, συγγνώμη, θα κάνω μία παρένθεση σχετικά με το Κορνέλ. Το Κορνέλ θεωρείται στα ακαδημαϊκά δεδομένα ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, που ανήκουν σε μία ολόκληρη κατηγορία που είναι λιγότερα από 20 πανεπιστήμια, που λέγονται τα Ivy League πανεπιστήμια. Γνωρίζετε το Harvard, το Yale κτλ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Cornell. Το Cornell έχει και πάρα πολλά χρήματα και έχει και πάρα πολλές δωρεές, οι οποίες έρχονται από όλες τις πλευρές, και έχει δηλαδή και κοινωνική και ακαδημαϊκή και οικονομική ισχύ. Όταν έγινε το συμβάν και η κοπέλα πήγε και βρήκε το θάρρος μετά από ένα μήνα, αφού προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το καταγγείλει, πήγε ένα μήνα μετά, αφού μάλιστα μίλησε με έναν που θεωρητικά ήταν φίλος της, που συμμετείχε σε όλο τον ομαδικό βιασμό, και πήγε και το κατήγγειλε, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί. Σε μία έκθεση της απολογής, της κατάθεσής της των 120

0: 20 σελίδων το Πανεπιστήμιο για να προστατεύσει προφανώς από σκάνδαλο τον εαυτό του, να τα λέμε ξεκάθαρα, έκανε μία σύνοψη 6 σελίδων και την έστειλε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, επίσης εισαγγελέας ο οποίος ήταν της περιοχής και έπρεπε να προστατεύσει και αυτός, ναι, το κύρος,
1: και εκλέγονται οι εισαγγελείς
0: του Πανεπιστημίου, ναι, αλλά και τον ναι, εκλέγονται και ορίζονται, ναι, κιόλας προκειμένου αντικαταστάθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, την οποία πήρε το θάρρος τώρα 2 χρόνια αργότερα η νυν κυβερνήτης γυναίκα της, της Νέας Υόρκης να αναθέσει την περίπτωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κοπέλα αυτή όχι μόνο οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν να καταθέσουν, βέβαια και οι 7 το αρνήθηκαν λέγοντας δεν ξέρουμε τίποτα, και μερικοί από αυτούς οι περισσότεροι λέγοντας ότι ήταν συνενετικό. Γιατί αυτό στις κοινωνίες μας πουλάει. Στις κοινωνίες μας, αν μια γυναίκα υποστεί βιασμό, ξυλοδαρμό, και οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά, η δικαιολογία είναι στην πραγματικότητα πήγαινε γυρεύοντας.
1: Τα θέλε.
0: Αυτή το θέλε, τον προκάλεσε, φλέρταρε, είχε πιει και αποφάσισε να έχει πιει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι όντα τα οποία, πολύ καλά κάνατε την εισαγωγή, τα οποία σεβόμαστε, αλλά είναι αντικείμενο του κάθε ανδρικού, ατομικού και ομαδικού χλεβασμού, υποτίμησης και βίαιης, τόσο βίαιης συμπεριφοράς, είναι μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια εξευτελίζεται από το ίδιο το σύστημα, και αυτό συμβαίνει στις συντριπτικές περιπτώσεις.
1: Και αυτό είναι μήνυμα και για τις υπόλοιπες, γιατί μετά αναρωτιέσαι γιατί δεν φτάνουν κάποιες καταγγελίες, γιατί άμα πας εκεί και σε βιάσουν δεύτερη φορά με τη διαδικασία, η επόμενη δεν θα πάει. Να σας ρωτήσω.
0: Όχι μόνο αυτό, θα σε κάνουν να αισθάνεσαι εσύ εξευτελίζεσαι σε όλη τη διαδικασία, ενώ το σύστημα εκ των πραγμάτων, λόγω ισχύως κοινωνικής, στερεοτυπικής, λόγω των αντιλήψεών μας, εν προκειμένου επειδή ήταν πολύ πλούσια αγόρια τα οποία πήγαιναν σε ένα πολύ πλούσιο σχολείο υψηλού κύρους κτλ. Που χωρίς αυτό να χρειάζεται να είναι αυτό, γιατί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα διαπερνά αυτή η αντίληψη και αυτή η έλλειψη σεβασμού και το δικαίωμα θεωρούν πάρα πολύ να ασκήσεις βία σε μία γυναίκα απλώς επειδή είσαι άνδρας.
1: Και γιατί μετά θα καθαρίσουν οι δικηγόροι του μπαμπά, της μαμάς μπορεί, όχι απαραίτητα του μπαμπά. Μην πέφτω κι εγώ στο στερεότυπο.
0: Ακριβώς.
1: Είδατε τι εύκολα που μπορεί.
0: Πολύ γρήγορα μαθαίνετε.
1: Να ολισθήσει κανείς. Μα κοιτάξτε.
0: Είστε ήδη ευαισθητοποιημένος, γι' αυτό το πιάνετε από μόνος.
1: Όταν όμως διαμορφώσεις κάποιες εικόνες μέσα στα χρόνια, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Γι' αυτό το λέω. Θέλω, επειδή βλέπω και το ρολόι να μας κυνηγάει όπως κάνει πάντα ο χρόνος, ο πανδαμάτορας το κάνει αυτό το κακό. Αυτό τώρα το I am Jane Doe, δηλαδή η επιλογή της να προσφύγει ως no name, έχει να κάνει με τι?
0: Προσπάθησε η ίδια να προστατευτεί μετά από αυτό που είχε υποστεί, από το να κυκλοφορεί το όνομά της, όπως η πρώτη της εμπειρία, και γι' αυτό πήγε ένα μήνα μετά να καταθέσει ότι είχε βιαστεί, γιατί τα 7 αυτά αγόρια έβγαιναν και διέσπηραν παντού ότι είχαν διαπράξει αυτό τον ομαδικό βιασμό και επέρονταν επί τούτου.
1: Μάλιστα.
0: Η κοπέλα λοιπόν δεν μπορούσε πλέον να μείνει στο Κορνέλ, τότε πήγε και έκανε την καταγγελία και στη συνέχεια ήταν σαφές ότι αυτοί με τους δικηγόρους τους και τα λοιπά έλεγαν ότι αυτή φταίει, αυτή μας προκάλεσε, αυτή ήταν πιωμένη και τα λοιπά.
1: Πώς δεν ζητήσαν λόγω και αποζημίωση τούτου, τα παιδιά που πέρασαν αυτό
0: όχι,
1: το δράμα.
0: Ο ένας από αυτούς, μην το λέτε, ο ένας από αυτούς, δύο από αυτούς άσκησαν μήνυση εναντίον της λέγοντας ότι αυτή επειδή ήταν πιωμένη, αυτή τους εκμεταλλεύτηκε.
1: Και τους χαλά.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη μέσα δημιουργήθηκε με μια θετική χρήση, θα έλεγε κανείς, των social media με όλα τα προβλήματα που έχουν. Ένα κίνημα το οποίο βασίστηκε στο σκεπτικό των αλγορίθμων των social media και του ίδιου του AI, όπου για να πας να αντλήσεις μια πληροφορία, όταν έγραφες Jane Doe, αν χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο, όπως και προσωπικά έχω μπει και έχουν δηλώσει I am Jane Doe.
1: Δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να ψάξεις να βρεις ποια είναι η κοπέλα.
0: Δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να πεις ότι είναι αυτή.
1: Πολύ καλό.
0: Οπότε
1: αυτό.
0: Σε αντιδιαστολή, για να σας πω πολύ συνοπτικά, με το κίνημα Me Too, που το γνωρίζουμε όλες και έγινε όλες και όλοι και έγινε παγκοσμίως, ήταν ένα κίνημα στο οποίο καλούσε για την προστασία της γυναίκας που κατήγγειλε τον Epstein και όλο το κύκλωμά του, να βγουν και άλλες γυναίκες και να μιλήσουν ανοιχτά για το τι έχουν υποστεί.
1: Ενώ εδώ πάνε να σκεπάσουν την ταυτότητα του κοριτσιού.
0: Να καλύψουν, μετά όμως κατάλαβαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και στις περισσότερες κοινωνίες αυτό οδηγεί και στον εξευτελισμό των ίδιων των γυναικών λόγω των στερεοτύπων. Δεν καταγγέλλονται οι άντρες, καταγγέλλονται οι γυναίκες, τα θύματα δηλαδή. Οπότε εδώ αξιοποιήθηκαν τα μίντια σε ένα ακριβώς διαφορετικό τρόπο να καλύψουν την ταυτότητά της, να την προστατεύσουν, ενώ ταυτόχρονα καταγγέλουν το συγκεκριμένο τόσο βίαιο, τόσο απάνθρωπο, τόσο απερίγραπτα παράδεκτο και εγκληματικό στην πραγματικότητα συμβάν, επί της προσωπικότητας και του σώματος μιας γυναίκας, η οποία πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει μετά από μια τέτοια εμπειρία. Οπότε είναι η θέληση να αναγνωρίσουμε το αποτρόπαιο της πράξης αυτής, ταυτόχρονα προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και ό,τι μπορεί να έχει μείνει από αυτήν σε μια γυναίκα η οποία τόσο βάναυσα βιάστηκε.
1: Ξέρετε, εγώ σκεφτόμουν μια αγορίστικη εικόνα, αλλά που είναι η ίδια νοοτροπία, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο γήπεδο, πάνε οι συμπαίκτες του από πάνω για να μην τραβήξουν οι κάμερες
0: το μέγεθο,
1: τον ίδιο,
0: κάνει,
1: ναι, σε μια τέτοια στιγμή. Εδώ πολλαπλασιασμένο ως ευαισθησία και ως κοινωνικό άνοιγμα είναι αυτό που λέμε με αυτό το hashtag, το οποίο φαντάζομαι όλοι μας, δηλαδή και εγώ άμα θέλω δεν μπορώ να το...
0: Και εσείς μπορείτε...
1: Το I am Jane Doe, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ότι ευτυχώς θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Που λένε και κυρίως τα αγγλικά έχουμε δει, δεν έχω δει ιδιαίτερα στα ελληνικά. I am a man that supports women from men like them. Εγώ είμαι ένας άνδρας ο οποίος προστατεύει γυναίκες, το λέω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες, που προστατεύει γυναίκες που έχουν υποστεί την βαρβαρότητα αυτών των απαράδεκτων ανδρών.
1: Και είναι σημαντικό να πάρουμε θέση. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί ότι δεν θα τους πούμε μπράβο ρε μάγκα και μπράβο αγόρι μου, θα τους πούμε φτού σου. Όχι να μην αβασκαθείς. Δεν θέλουμε να είμαστε το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και για να είμαστε πραγματικοί άντρες, για να είστε πραγματικοί άντρες, και τα παιδιά μας και τα λοιπά, πρέπει να αναγνωρίζουμε την ισότητα ανάμεσα στα φύλλα, να αγαπάμε οι γυναίκες τους άντρες και οι άντρες τις γυναίκες για αυτό που είναι ως προσωπικότητες, ως όντα.
1: Και το άτομο που αγαπάμε δεν είναι ισότιμο με εμάς, είναι λίγο πιο πάνω. Η αγάπη έχει άλλο υπόβαθρο. Άμα είναι απλώς μια συναλλακτική σχέση, βέβαια. Η αγάπη, αν δεν εξυψώνει τον άλλον χωρίς να περιμένεις κάτι παραπάνω, δεν είναι αγάπη, είναι μόνο μια λέξη για να την έχουμε να τη λέμε. Αλλά
0: υπάρχει,
1: αυτή είναι μια...
0: υπάρχει όμως και ένα ωραίο ρητό.
1: Πείτε αυτό γιατί με διώχνουμε, το ρητό θα κλείσουμε.
0: Μην περπατάς μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μην περπατάς από πίσω μου γιατί μπορεί να μην θέλω να ηγηθώ. Περπάτα δίπλα μου για να πάμε πιο μακριά.
1: Μ' αρέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βιτσιλάκη.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Η κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, τέος Πρετάνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με μία ώρα ακόμη απολύτως σχετικό. Τα έχω τα μηνύματά σας όλα, θα τα δούμε αναλυτικά μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνεί η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη εξίσωση, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις και την αναταραχή στις αγορές ομολόγων. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί και στις δύο προκλήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλοιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλοιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι αλλοιείς δήλωσαν ότι θα συσκεφθούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλοιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 2 Λετωνών υπηκόων σε βάση της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή του Cambridgeshire προχώρησε η Βρετανική αστυνομία. Οι 2 άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική εγκατάσταση, ενώ στη συνέχεια αντιμετώπισαν πρόσθετες κατηγορίες ως υποπτοί για παραβίαση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2023. Παραμένουν υποκράτηση, ενώ στην έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά. Νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Εμείς ακόμα τέτοια ώρα το θεωρούμε απόγευμα, γιατί έτσι κι αλλιώς πριν από τις 7 θα πάει να ξεκουραστεί. Και τότε θα έρθει η Εσπέρα και θα λέμε καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Και να δείτε πως ακόμα και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς θέλει ένα μέτρο, γιατί άμα το ξεπεράσει υπάρχει πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1966 ο περίφημος ντράμερ των Cream, ο Ginger Baker, κατέρευσε στη σκηνή αφού έκανε ένα σόλο 20 λεπτά. Δηλαδή είπαμε, βρε αγόρι μου, εντάξει, έκανε καταπληκτικά σόλο 20 λεπτά και μετά είχε και μια γρυπούλα, έκανε αυτό το σόλο, εξαντλήθηκε και μια τέτοια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1966, έπεσε πάνω στη σκηνή. Been waiting so long to be where I'm going. Είμαστε εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε εδώ με την Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έπρεπε να φύγει το κορίτσι να ξεκουραστεί, είχε φτιάξει ολόκληρη ώρα, λέει όχι, δεν πάω πουθενά, εδώ θα κάτσω να σας στηρίξω και την ευχαριστούμε. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει αναλάβει Μαρία Σφύρωρα, γενικών καθηκόντων όπως πάντα και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε το 1827, πολύ σημαντική μέρα για όλες και όλους μας. Ο Τριεθνής Στόλος ήταν οι ναύαρχοι, ο Ερίκος Δεριγνή, ο Εδουάρδος Κόδρικτον και ο Λογκίνος Χέιδεν. Αυτός ο στόλος κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Όπως σας είπα και την προηγούμενη ώρα, με αφορμή και την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΚΝΙΚΑ, χάραξε και ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο με μια δική του εκδοχή του πώς συνδέεται το ελληνικό πνεύμα και η ιστορική διαδρομή των κατακτήσεων με τα σημερινά και με την πολιτική που ο ίδιος υποστηρίζει. Σαν σήμερα λοιπόν το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην ΠΝΙΚΑ εκφωνεί την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, εγώ επιμένω, ξαναλέω ότι το ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει, γιατί χθες έστειλε νομίζω ο Σπύρος ένα μήνυμα που λέγε τι να ακούσουμε τώρα από τον κύριο Ρούμπιο και τα λοιπά, που έχει αυτά. Αν θέλουμε να αποδοκιμάσουμε κάτι πρέπει να το ξέρουμε. Αν θέλουμε να το επιδοκιμάσουμε επίσης πρέπει να το ξέρουμε. Επομένως το να ακούσουμε την ομιλία ήταν σημαντικό και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Κάποια που έβγαλα εγώ ήταν ότι ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε ιστορικά παραδείγματα από την ελληνική αρχαιότητα για να στηρίξει σημερινές επιλογές της πολιτικής που υποστηρίζει ο ίδιος και ο κύριος Τραμπ. Παρέλειψε όμως, γιατί έκανε αναφορές ας πούμε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, στη δύναμη κτλ. Δεν είπε όμως για την εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία, που κατέστρεψε την Αθήνα στην ουσία, ότι αυτός ο μεγαλοειδεατισμός τους τους οδήγησε σε μια τεράστια καταστροφή. Δεν είπε τι τύχη είχε η αυτοκρατορία που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος μετά επί των επιγόνων του και πώς έγινε φίλο και φτερό και έμεινε βέβαια η ανάμνηση, κάποια στοιχεία και τα λοιπά. Και επίσης δεν είπε καθόλου ότι από την αρχαιότητα και από όλα αυτά τα σπουδαία που έδωσαν με την έννοια της δημοκρατίας οι αρχαίοι Έλληνες, η έννοια της δημοκρατίας αφορούσε το πώς θα κυβερνηθούν οι ίδιοι. Ήταν άλλο πράγμα πώς έβλεπαν και τους αμυντικούς αλλά και τους επεκτατικούς πολέμους, γιατί τους έβλεπαν, αλλά ήταν τότε. Ήταν πριν 2.500 χρόνια όλα αυτά. Σήμερα μπορούμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα ίσως καταλάβει ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος συμβίωσης και ότι μπορούμε να είμαστε, έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Δρούμπιο, να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας καταγωγή. Αλλά αυτή η περηφάνεια δεν συνδέεται με εχθρότητα για την καταγωγή του άλλου. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή το ένα να οδηγεί στο άλλο. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, αγαπώ αυτό τον τόπο, διαβάζω με το δικό μου τρόπο, όχι του κυρίου Ρούμπιο, τη διαδρομή του ελληνικού πνεύματος, αλλά αυτό δεν με κάνει να μισώ ή να θεωρώ υποδεέστερο κάποιον που έχει μια άλλη καταγωγή και μια ιστορική διαδρομή. Και είναι άλλο αμήνομαι στον επεκτατισμό του άλλου και άλλο τον δημιουργώ εγώ για να μην τον δημιουργήσω άλλους. Είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, επειδή τα λέμε όλα αυτά, το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Willy Brandt, ο καγκελάριος της Γερμανίας, που θεωρήθηκε ο αρχιτέκτονας της Ostpolitik, δηλαδή της πολιτικής της ύφεσης. Ήταν ένα άνοιγμα της Δύσης στην τότε κομμουνιστική, ενώ είχαμε ακόμα ψυχρό πόλεμο. Αυτός είδε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Ότι έχει γενέθλια η κυρία Φοντερ Λάιεν, σας το είπα και νωρίτερα, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Ότι στις 7 έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο στο Γαλάτσι από γονείς, μαθητές και φορείς για την κράβα και για το ότι δεν έχουν δοθεί κατά την άποψή τους επαρκείς εξηγήσεις τι γίνεται με αυτή την οσμή φυσικού αερίου. Α ναι, το πέλαγο. Σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά. Επειδή λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα όρασης και κατά της τύφλωσης, ο Πέτρος από τα Γιάννα μας τηλεφώνησε. Είμαι, λέει, τυφλός και χάρη στο ραδιόφωνο έχω άλλη εικόνα και για τη μουσική και για την πολιτική. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, Λίτσα από τα Πατήσια. Να θυμίσω και για αυτή την ώρα, ισχύουν οι τρόποι επικοινωνίας, δηλαδή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό radio και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook, η σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Η πολύ πικρή είδηση, αυτή με την τη γιαγιά που αγάπησε η Ισπανία και μέσως την αγαπήσαμε και εμείς, η Μαρή Κάρμεν, 87, έμενε 70 χρόνια πόσα έμενε σε εκείνο το σπίτι, την πέταξαν έξω, η έξωσή της έγινε αφορμή για μια τεράστια κινητοποίηση στην Ισπανία. Όλη αυτή η ταλαιπωρία όμως δεν τη βοήθησε καθόλου. Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμβολο του αγώνα για αξιοπρεπή στέγαση, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο, όχι στο σπίτι της. Σαν σήμερα που λέτε, να μην το ξεχάσω αυτό, το 1992 φεύγει από τη ζωή ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, συγγραφέας που είχε σπουδάσει νομικά και ήταν και συνθέτης, ο περίφημος Χρήστος Χερόπουλος.
1: Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς.
0: Ωραίος συνδυασμός, νομικές σπουδές, δημοσιογράφος, και όχι μόνο αγαπούσε τη μουσική, αλλά την υπηρέτησε γράφοντας και μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή. Όπως έχει πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, αυτό το τραγούδι το έγραψε μέσα σε 3-4 ώρες. Ήταν κατοχή, ήταν νύχτα, ήταν ένας πανάθλιος καιρός, ήταν σε μια καμαρούλα και ψάχνε έναν τρόπο να παρηγορήσει το μέσα του και έγραψε αυτό το τραγούδι. 11 η ώρα ξεκίνησε και γύρω στις 3 τα ξημερώματα το είχε τελειώσει. Στίχους και μουσική.
1: αρκεί για απόψε με στη συννεφιά.
0: Αυτή δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, αλλά η απόδοση από τη Στέλλα Γκρέκα που ακούμε είναι τουλάχιστον για μένα η αγαπημένη μου. Το έχει πει και η Μαρινέλα πολύ ωραία.
1: Έλα για απόψε, μόνο απόψε.
0: Ήταν μέλος της ΕΣΥΕ ο Χερόπουλος, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Société d'Auteurs, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, δηλαδή συγγραφέων, συνθετών και πώς να το πω τώρα, το Editeurs de Musique, ναι, που φτιάχνουν τέλος πάντων μουσική. Τα γαλλικά μου είναι κάτι χειρότερο από άθλια. Ο Χερόπουλος πάντως μιλούσε αγγλικά γαλλικά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 1992.
1: Ξαναφέρεις λουλουδιασμένη την ανέμορα.
0: Και αν σε κάποιους και κάποιες αυτό ακούγεται ας πούμε λίγο παλαιομοδίτικο, να ξέρετε ότι μια μελωδία λειτουργεί μέσα μας με τρόπους που ίσως, δηλαδή αν είστε τώρα στα μάξη, στο σπίτι αυτά και λέτε μωρέ να ακούσω κάτι πιο σύγχρονο, αφήστε το λίγο να σας παρηγορήσει ακόμα και χωρίς να το καταλάβετε, να γλυκάνει λίγο το μέσα και μην ανησυχείτε, από μουσικές επιλογές έχουμε μπόλικες. Και μια που λέμε για μουσικές, έχει γίνει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα μετά τη μεγάλη συναυλία της Ανάς Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας διαμαρτυρήθηκε για μια σειρά λόγους. Η Ανά Βύση απάντησε και αυτή με έναν όχι καλό τρόπο. Μπήκαν στη μέση εταιρείες παραγωγής κτλ. Και σήμερα πετάχτηκε περισσότερο φήμη. Δεν έχει πιστοποιηθεί ότι έχει κατατεθεί τέτοια αγωγή, ότι μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει στην Ανά Βύση να λέει τα τραγούδια του. Και μου λέει ένας φίλος, και τι θα λέει μετά.

0: κοντά.
1: Είδατε, πολλές φορές πίσω από τη μεγάλη επιτυχία, πίσω από τα ηλουστρασιόν σκηνικά, πίσω από τα λαμέι φάσματα, μπορεί να κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, αντίθεσης, τσακωμού, καυγά, σαν τις δικές μας ακριβώς. Και ας μην μπορούμε εμείς να μαζέψουμε 90.000 σε ένα στάδιο. Αλλά τελικά τι μένει σε όλες αυτές τις ιστορίες? Θα είναι λοιπόν ο τελευταίος δημιουργικός χορός Νίκου Καρβέλα να Αναβίση, απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Έχει πει κάτι πολύ ωραία του Κουγιουμτζή παλιά η Αναβίση, να ξέρετε. Και εκεί δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάποια απαγόρευση. Αν και άκουσα ότι υπήρξε πρόβλημα με την Αγαθή Δημητρούκα, που είναι η κληρονόμος των δικαιωμάτων του Γκάτσου και τον μεγάλο μας Ξαρχάκου. Γιατί μια ζωντανή συναυλία με τραγούδια του Ξαρχάκου, με το ρεμπέτικο νομίζω που έχει στίχους του Γκάτσου και τα λοιπά, θεωρήθηκε από την κυρία Δημητρούκα ότι οι ενορχιστρώσεις, οι καινούργιες και αυτά είναι διασκευές των τραγουδιών στις οποίες δεν θα συμφωνούσε ο Γκάτσος. Μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να το ξέρει αυτό κάποιος, ακόμη και αν είναι δικός του άνθρωπος ή κληρονόμος, και ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί σε δίσκο. Με αυτές τις ιστορίες με τα δικαιώματα και όλα αυτά, παιδιά, δεν βγάζουμε άκρη. Να ξέρετε πάντως και για την περίπτωση του κυρίου Καρβέλα ότι ο δημιουργός έχει δικαιώματα πάνω στο έργο του και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει, κανονικά πρέπει, αλλά μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να λέει τα τραγούδια του ή να τα παίζει κτλ.

να προλάβω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί μετά τους τίτλους θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Έχω να... Α, το πρωτοδικείο πάντως, γιατί εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων της Κυψέλης, δίνει εντολή στην Ελληνικό Μετρό και στην ανάδοχο εταιρεία να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Πάω στον Ιωάννη, ξεκινώ από το Facebook, διάβασα πριν τα του τηλεφωνικού κέντρου. Γιατί μου έστειλες του Ζέπελιν, θα το λέει στο μήνυμά του στο Viber, ο Κώστας, να πεις ότι είμαστε όλοι εδώ με τους Αμερικανούς, γιατί έχουμε τις βάσεις, έτσι κάθε μέρα. Α, να κάνω 2 ώρες και το Σαββατοκύριακο, μπράβο ρε Κώστα, εντάξει, δεν το λες για καλό, για να με πειράξεις το λες. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου και για την ωραία φωτογραφία με έναν ωραίο ελληνικό καφέ πάνω σε πολύχρωμα φθινοπορεινά φύλλα, παιδιά. Είναι και 8 Οκτωβρίου, μας κάνει έτσι μια επιπλέον άνοιξη καλοκαίριο καιρός. Καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο, μου στείλε και μια ωραία γεωγραφία. Κάθε φορά για να... καλή δύναμη, σε ευχαριστώ. Έτσι για να ζηλεύω όσες και όσους ζωγραφίζουν ωραία. Ο Μίτσος, θα διαβάζω λέει στο AI ότι ο Bob Dylan τελικά εισέπραξε το ποσό του Νόμπελ, παρέλαβε το μετάλλιο και το δίπλωμα σε κλειστή συνάντηση στη Στοκχόλμη. Μας χαλάει το ωραίο ηρωικό story, αυτή η λεπτομέρεια, αλλά καλό θα είναι να ακουστεί όσο και αν τον αγαπάμε. Να ακουστεί Μίτσο μου, έτσι και λέει τον Dylan τον αγαπάμε για τη συντροφιά που μας έκαναν τόσα χρόνια τα τραγούδια του, όχι για το αν θα πάει ή δεν θα πάει στο Νόμπελ. Ο Ρούμπιο λέει, ο Νίκος ήρθε και πήρε 4 δις, μας είπε μερικά ιστορικά γεγονότα από το AI και εμείς οι ηθαγενείς τον χειροκροτήσαμε αυτά. Ο Γιώργος, για τον Ρούμπιο και όσα είπε, να γιάσει το στόμα σας, όχι το δικό του, γιατί αυτός, αυτά που είπα εγώ για το πώς βλέπω εγώ το ελληνικό πνεύμα μάλιστα. Να κάνουμε μια φορά μια λαϊκή συνέλευση στην Πνίκα, όπως... αλλά θα μπείστε ότι ήταν 100.000, 120 και λιγότεροι και τα δικαιώματα δεν τα είχαν όλοι όλες. Χώραγε η Πνίκα. Τώρα άμα κάνουμε μια, να σας πω εγώ την άποψή μου για το ελληνικό πνεύμα, είμαστε εκατομμύρια. Θα μπεις είμαστε εκατομμύρια, αλλά άμα μιλήσεις εσύ θα έρθουν 5-10. Οπότε χωράμε στην Πνίκα άνετα, σωστό. Ο τελευταίος χορός, λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει, Άννα, μου στείλε εδώ στο Viber, μου στέλνει αναλυτικά τα μουσικά και μου στέλνει τόσα πολλά και τόσα ωραία που δεν τα προλαβαίνω. Α, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ λέει τον Led Zeppelin συμπλήρωσε 100 εβδομάδες παραμονή στο βρετανικό τσάρτ το 1971, μάλιστα. Για τους Def Leppard το έχω, τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και YouTube με το Desire. Κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Dark Side of the Moon των Pink Floyd εξέρχεται από το Billboard. Εντάξει, την έξοδο ας μην την σημειώσουμε. Ray Roger των Procol Harum γεννιέται σαν σήμερα. Johnny Ramone των Ramon, σωστό. Και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Μαριάννα, είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε για 2 ώρες σήμερα. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το καλησπέρα. Το ίδιο ισχύει και για το χαίρετε, το οποίο έχει χαθεί με τα χρόνια. Μου επισημαίνουν η Μαριάννα και ο Νικόλας. Αυτός είναι ο μικρός Νικόλας, Μαριάννα μου, ή ο μεγάλος, ο Ιωάννης. Σε αυτό το τραγούδι, το Sunshine of Your Love, ο Ginger Baker τονίζει χαρακτηριστικά το πρώτο και το τρίτο μέτρο με το ταμπούρο αντί του 2-4, όπως έλεγε στις προάλλες. Ναι, νομίζω το είπα. Το 1-3, δεν είπα ότι τονίζει το 2-4. Αλλά τώρα το ξαναδιαβάζω για σιγουριά. Ο Κωνσταντίνος. Και το 1912 ο Ναύαρχος Κουντουριώτης με τον Αβέροφ απελευθέρωσαν τη Λίμνο και μετά με την αυμαχία του Μούδρου, χωριό της Λίμνου στον ομώνυμο κόλπο, έστειλε τον τουρκικό στόλο για πάντα στον Ελίσποντο, η Δήμητρα. Είναι η σωστή άποψη, μπράβο, μπράβο κύριε Ανδρέα, δεν ξέρω για ποια, αλλά αφού μου λέει μπράβο δεν κάθομαι να το ψάξω πολύ. Ο Χαράλαμπος, είχα και ένα άλλο, έχουν έρθει τόσα πολλά, ναι. Εντάξει, θα φτάσουμε μέχρι, ξέρετε σε ποιο θέλω να πάω,
σε ένα που με ρωτούσε, αλλά μάλλον θα το προσπέρασα. Ο Γεώργιος Σταμάτης. Καλησπέρα από Παπαγιώργη και τη φαμίλια Ορεινής Ναυπακτίας. Κοιμήθηκα σήμερα μεσημέρι με καλοκαίρι και ξύπνησα τώρα βαθύ φθινόπωρο. Άντε και καλό χειμώνα. Θα έρθει σιγά σιγά. Αν έχω αφήσει πολλά μηνύματα, δεν πειράζει. Αλλά του Κωνσταντίνου, επειδή μου στείνει παγίδα, να τα ακούσει εδώ και ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος, να δεις Γιώργο μου τι περνάμε εμείς εδώ, εσείς λέτε τους τίτλους, μας ενημερώνετε, εξάστε κύριοι. Μήπως λέει δόθηκε το Νόμπελ Μαθηματικών, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Σου λέει θα πει αυτός κάτι, θα την πατήσει. Δεν υπάρχει Νόμπελ Μαθηματικών, Κωνσταντίνε μου. Λυπάμαι που στο λέω, λένε ότι αυτή που αγαπούσε ο Νόμπελ το έσκασε με ένα καθηγητή μαθηματικών και ήταν το μόνο, πάντως δεν υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρο. Θες φυσικής, θες χημίας, λογοτεχνίας που λέγαμε. Καλή η παγίδα. Είναι ένα άλλο βραβιάκι. Δεν ξέρω ποιος, πώς τον λένε. Το είχα σημειώσει κάποια στιγμή. Που το δίνουν σε μαθηματικούς κάθε 4 χρόνια. Αλλά Νόμπελ μαθηματικών δεν υπάρχει. Τίτλοι ειδήσεων όμως και επικαιρότητα υπάρχουν. Και έτσι θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε μετά. Α, βέβαια, βέβαια. Μου λέει η Μαρίλια, και γιατί έβαλες Bob Marley? Πώς λέγαμε για τον drummer στην αρχή, παιδιά? Αυτός έκανε ένα solo, ο Ginger Baker, και κατέρευσε επί σκηνής. Λοιπόν, 1980, 8 Οκτωβρίου, καταραίει στη σκηνή ο Bob Marley, πάει στο νοσοκομείο και δυστυχώς βρίσκουν ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο. 7 μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στις συνεδρίες στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανέσταλλε η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγει από ντρόουν, ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη δύο Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridge Shire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εκεί μια ωραία μέρα του Οκτώβρη, 8 έδειχνε ο μήνας στο ημερολόγιο, του 1985 γεννήθηκε ο Πίτερ Γιουτζίν Ερνάντες. Θα μου πεις δεν τον ξέρω, τον ξέρετε. Είναι ο Μπρούνο Μάρς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολυοργανοπαίχτης, χορογράφος, τι άλλο αυτό το παιδί. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα στη Χονολουλού.

Πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και να αθληθούμε με το Δημήτρη Καϊμά, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η Φραντσέσκα, τι χαρά ήταν αυτή. Αυτό είναι από την προηγούμενη ώρα. Ξέρετε, μετά έτρεξα πάνω το Viber, μου άλλαξε σελίδα και αδείξα τα προηγούμενα. Και η εξαιρετική Έλενα είναι στην καρδιά μας, εννοείται. Καλά, δεν το συζητώ αυτό, Φραντσέσκα. Γι' αυτό είπα ότι δυσάρεστη έκπληξη όταν ξεκίνησα την πρώτη ώρα, με την έννοια ότι δεν θα ακούσουμε την Έλενα, και εσείς και εγώ. Ο Αλέξανδρος, η άξιστη πληροφορία της ημέρας, 7 δεκάτου, σήμερα έχουμε 8 όμως. Τέλος, το 1849 πέθανε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Νομίζω τα έχω καλύψει της προηγούμενης ώρας, μάλιστα, για να πω εδώ το χαράλαμπο, έχει τελίτσες, ο Νίκος. Μόλις χόλασα και έβαλα να σας ακούσω. Ηρεμό, είστε βάλσαμο. Συνήκο, πρέπει να είσαι συγγενής μου, κάτι τέτοια. Λέει, πραγματικά, όταν διαβάζω τα μηνύματά σου, φεύγω και εγώ με ένα χαμόγελο, έτσι, ηρεμίας και ευχαρίστησης μετά. Μάλλον γι' αυτό το κάνεις, με στηρίζεις. Τα πολύ ωραία που λες για τη φωνή, δεν τα διαβάζω, ντρέπομαι. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω, το μήνυμά σου έτσι κάθε μέρα μου δίνει και εμένα έτσι μια ηρεμία και μια ευχαρίστηση. Δεν το κρύβω. Τι λέει η Κατερίνα, πανέμορφα τραγούδια μου θυμίζουν τη μαμά μου που τα τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή της. Ο Νίκος. Με ένα τραγούδο σε κάτι, ήταν πολύ ωραία η μητέρα μου και η γιαγιά μου, σαν αηδόνια ήταν οι φωνές τους. Ο Νίκος, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να γεννηθείς τυφλός και να μην έχεις δει τη θάλασσα, ή κουφός και να μην έχεις ακούσει μουσική. Όπως και να είναι, Νίκο, πάντως, ό,τι και αν σου λείπει, έχεις κάτι άλλο που μπορείς να του δώσεις, το χώρο και τη διάσταση. Βύση, πρώτη παρουσία στα Λιανοτράγουδα μου θυμίζει ο Έντζελ. Σωστό, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια η κυρία Βύση, δεν το συζητώ. Τι λέει η Νικολέτα? Α, καλά μου, εντάξει, αν λάθος τώρα στο επώνυμο, με την αναφορά στο Σαραμάγκου, τι, ξεδιπλώνω τις αποδείξεις της καλλιέργειάς μου. Όχι, μην ψήνεσαι, Νικολέτα μου, τώρα. Άνοιξα, είδα ότι θα έχει Νόμπελ, άνοιξα εδώ στα γρήγορα ένα AI, μου πήγα του Σαραμάγκου δύο πράγματα και κάνω τάχα μου το διαβασμένο. Λοιπόν, να δώσεις χρόνο. Δίνω χρόνο στο θέμα Καρβέλα Βύση για τα δικαιώματα των δημιουργών. Η σχέση, γιατί είναι άλλα τα πνευματικά και άλλα τα συγγενικά. Και αυτό πολλές φορές τον μπερδεύει και ο κόσμος. Οι εκτελεστές έχουν συγγενικά δικαιώματα, όχι μόνο οι τραγουδιστές, και οι μουσικοί, και με την έννοια τι, ότι εισπράττουν από τις εκτελέσεις των τραγουδιών. Δεν μπορούν όμως πάνω στο έργο να έχουν έλεγχο. Και το έργο, ποιο και είναι αυτό, ό,τι γνώμη και να έχετε εσείς για το σημαντικό ή όχι, πάντως ένα έργο που γεμίζει ένα Ολυμπιακό στάδιο έχει αποκτήσει ένα βάρος πραγματικό. Ό,τι άποψη και να έχετε εσείς και εγώ για το περιεχόμενο ή την ποιότητα. Οπότε ένα τέτοιο ζήτημα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Α, ναι, το κομμάτι τώρα των εφοπλιστών, των δικηγόρων και η συναυλία. Ναι, αυτό το κομμάτι, ναι, μου φαίνεται ότι είναι, ξέρετε, για διάφορα έτσι φύλλα. Τώρα πια δεν είναι φύλλα, είναι sites αυτού του τύπου. Χαίρεται από Κομωτινή, από Χιονία. Γεια σου, Χιονία, χαίρομαι να σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε να μας ακούτε. Ο μικρότερος ακροατής του Earth News, ποιος είναι αυτός, κάτσε μια στιγμή. Θα γίνει 14 μηνών στις 11 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε ειδική μνήμα στα γενέθλιά του τον Αύγουστο. Πάρα πολύ ωραία. Α, είναι ο μικρός Νικόλας από τον Πύργο. Ίσως έχει το ρεκόρ του μικρότερου ακροατή του Earth News. Αν κάποιος έχει μικρότερο, στο δικό μου λέει να πας, Ανδρέα, να προσέξεις μην μπερδευτείς, γιατί δεν εννοώ τίποτα για σένα. Ναι, έχω διαβάσει όλα τα προηγούμενα μηνύματα, Πέτρο μου. Δεν αφήνω τίποτα αδιάβαστο. Ο Ιωάννης, ενώ όπως και εσύ είπες, Πέικερ, ναι, τονίζει το πρώτο και τρίτο, τέταρτο, αντί το δεύτερο και τέταρτο. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Είναι ένας τρόπος να παίζει, τον έκανε και ξεχωριστό. Καλησπέρα, Ανδρέα. Για μαθηματικούς είναι το βραβείο. Τρόπος.

0: μια μπαλίτσα. Εντάξει, όχι και συνέχεια. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη, αλλά όχι.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να έρθει και εδώ λαλίστατος αθλητικός μας Δημήτρης Καϊμάς, να πάρουμε μια ανάσα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Και στα μπάσκετ καλά τα πήγαν οι κυτρινόμαυροι χθες. Πιο εύκολα ο Άρης τελευταία στιγμή μας κοψοχόλιασε η ΑΕΚ. Και ετοιμαζόμαστε τώρα, λέει, και για ντέρμπι το Σαββατοκύριακο, αλλά εσύ ξέρεις τι πρέπει να πούμε από αθλητικά
2: πρώτα. Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Φένερ, έτσι, ένα από τα κορυφαία παιχνίδια, όχι μόνο τη αγωνιστική.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Τι ώρα?
2: Είναι το πρώτο, 9:15.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το πρώτο, έτσι, πολύ δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τα άλλα τρία, ας πούμε,
0: ήταν για ζέσταμα, για να πάρουν τα παιδιά παιχνίδια.
2: Οπότε να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει η ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης ο Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση 2 βαθμών από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Γιατί καλέ?
2: Πρωτάθλημα, λέτε.
0: Γιατί
2: πήγε στα πολιτικά δικαστήρια,
0: ναι,
2: ο Ολυμπιακός, για μια υπόθεση που αφορά τον Παναθηναϊκό, και ναι, λέει ότι όλες αυτές οι υποθέσεις, και έτσι είναι εδώ, όχι έτσι είναι,
0: ναι,
2: οι υποθέσεις των ομάδων εκδικάζονται στα αθλητικά δικαστήρια.
0: Ναι.
2: Κάποια και στα πολιτικά, αλλά αν θέλει κάποιος να το τραβήξει, μπορεί να το τραβήξει. Οπότε να δούμε εδώ αν υπάρχει κάπου έτσι κάποιο φταίσμα σοβαρό ή μεγάλο από τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή είναι έτσι η τελευταία δικαστική, έτσι,
0: εξέλιξη,
2: υπόθεση.
0: Μπράβο.
2: Και νομίζω σιγά σιγά, έτσι, από αύριο ειδικότερα, θα λέμε πολλά περισσότερα για την αγωνιστική που έχουμε, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
2: Ειδικότερα για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι στο μείον 8, μείον 5, συγγνώμη, αν ηττηθεί.
0: Αν χάσει θα πάει μείον 8.
2: Μείον 8, οπότε δεν είπα ότι βγαίνει εκτός, αλλά
0: χωρίς
2: το μείον 8...
0: Είναι τάξη. Ζήτημα, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, μετά
0: αυτό
2: δεν πρέπει να χάσεις πουθένα, γιατί θα μεγαλώσει πάλι περισσότερο η διαφορά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε αύριο με τον Επιτρόπο θα πούμε εκεί τα ποδοσφαιρικά του Σαββατοκύριακου.
2: Να πείτε και τα προγνωστικά σας.
0: Έτσι, θα μας ακούσει εσύ και θα στείλεις μηνύματα με την κριτική σου. Ευχαριστούμε.
2: Είναι αυτά που λέτε, δεν
0: τρέπετε. Ναι, ποια ντροπή σας, μπράβο. Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, θα σκάψουμε τώρα ένα ωραίο τούνελ. Να μπούμε εκεί να δούμε τα πράγματα πώς λειτουργούν και πώς θα έπρεπε να λειτουργούν.

αυτή είναι μια πολύ αγαπημένη έκφραση. Όταν δηλαδή έχουμε μπει μέσα σε μια σύραγγα προβλημάτων και ότι θα βγούμε και θα δούμε το φως και τα λοιπά. Τα τούνελ είναι μια πολύ ωραία ιδέα και στο να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους οδικούς άξονες. Για μια τέτοια ιδέα αλλά και για την εφαρμογή της θα μιλήσουμε τώρα, γιατί μάλλον κάπου θα το έχετε διαβάσει ότι εκεί στην Ποσειδόνος έχουμε μια υπογειοποιημένη διάβαση που εξυπηρετεί

0: Στην ουσία το να συνδεθούν τα δύο κομμάτια του ελληνικού, εκεί που έγινε πολύ μεγάλη αυτή η τεράστια επένδυση, που ήταν βέβαια μια και είναι μια ιδιωτική επένδυση. Και θα μου πεις, αφού αυτό τώρα εξυπηρετεί αυτό, δεν θα έπρεπε οι επενδυτές να το φτιάξουν? Το φτιάξανε. Αλλά λέμε ή ακούσαμε ή μάθαμε ότι αυτό το, ξέρετε, ένα τούνελ δεν είναι το έσκαψα, εντάξει θα περνάνε τα αυτοκίνητα, θέλει συντήρηση. Θέλει έλεγχο, θέλει φροντίδα για την κατάστασή του, θέλει όλα αυτά. Και όσο και αν δεν ξέρω αν θα σας ακουστεί περίεργο ή θα σας ξαφνιάσει, αυτό το τούνελ για να συντηρηθεί ετησίως θέλει 1,5 με 2 εκατομμύρια. Έτοιμο μένα, αλλά η λειτουργία του δεν είναι τσάμπα. Και ακούστηκε ότι η περιφέρεια θα παραλάβει το έργο και θα λειτουργεί αυτό το τούνελ, που σημαίνει θα μας κοστίζει 1-2 εκατομμυριάκια το χρόνο. Και βλέπουμε εδώ μια ανακοίνωση δύο δημάρχων, και του Αλίμου και της Γλυφάδας, που λένε όχι στη χρηματοδότηση του τούνελ της Ποσειδόνος από το δημόσιο. Εκ των δύο δημάρχων, ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, είναι μαζί μας να μας εξηγήσει γιατί δεν θέλει αυτό το ωραίο τούνελ που το φτιάξαν οι άνθρωποι και μας το έδωσαν και δωρεάν κατασκευαστικά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κονδύλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε να μας το εξηγήσετε, γιατί εντάξει, σου λέει το φτιάξαν οι άνθρωποι. Σου λέει, ναι, να πάρ το, να έχεις, να περνάει ο κόσμος, να μην... χρειάζονται πολλές υπογειοποιήσεις, είναι η αλήθεια, και στη Βουλιαγμένης και στην Ποσειδόνος. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δραματικά. Τώρα που θα πηγαίνει και ο κόσμος στο ελληνικό, δεν θέλω να σκέφτομαι όταν κάποιος πάει, ας πούμε, προς Γλυφάδα, πώς θα περνάει.
1: Η Ποσειδόνος είναι ήδη μπλοκαρισμένη κάθε μέρα πολλές ώρες, ειδικά τις ώρες αιχμής και το πρωί και το απόγευμα, και δεν μπορείς να περάσεις. Είναι δηλαδή μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Αυτό το τούνελ δεν θα μας κάνει καλό?
1: Το τούνελ, πριν πω για το τούνελ, ναι, να σας πω ότι αυτή η κατάσταση, σκεφτείτε πόσο θα επιβαρυνθεί όταν ξεκινήσει να λειτουργεί ο χώρος της επένδυσης. Σκεφτείτε ότι εκεί θα έχουμε ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα από κάποιες χρήσεις, όπως είναι το καζίνο, συνεδριακό κέντρο, συνευλιακό κέντρο,
0: εμπορικό κέντρο.
1: Μιλάμε ότι το συναυλιακό κέντρο, σύμφωνα με τις μελέτες των επενδυτών, προβλέπεται να έχει 10 με 14.000 επισκέπτες χωρητικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι συναυλίες που οι εκδηλώσεις θα γίνονται, οι μεγάλες, θα είναι πάνω από 80 το χρόνο, δηλαδή κατά μέσο όρο 1 με 2 την εβδομάδα. Από πού θα πηγαίνει και
0: για
1: από πού
0: την τέχνη
1: θα
0: καλό είναι. Είναι αυτό, αλλά ναι, για την οδική κατάσταση δεν είναι καλό.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση και έγκαιρα, γιατί ήδη έχει αργήσει, συνολικά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της λεωφόρου Ποσειδόνος. Να μπορεί ο κόσμος να περνάει γρήγορα, χωρίς να περιμένει για ώρες. Ποια λύση εμείς έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διαχρονικά θα έλεγα, η Δήμη στην περιοχή? Η υπογειοποίηση της Ποσειδόνος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ξεκίνησε να γίνει αυτό το μικρό κομμάτι, τα 1200 μέτρα της υπογειοποίησης, είπαμε ότι είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την συνολική υπογειοποίηση της Ποσειδόνος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το κομμάτι ουσιαστικά το ήθελε ο επενδυτής να γίνει. Γιατί ενώνει τον Άγιο Κοσμά, ο χώρος που ήταν το αθλητικό κέντρο, ας το πούμε, με το πάνω μέρος του οικοπαίδου, με το πρώην αεροδρόμιο, ενώνονται μέσα από την σημερινή λεωφόρο Ποσειδόνος, που θα είναι πια ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομος κλπ.
0: Ο Άγιος Κοσμάς είναι που μπορούσαμε να πάμε κι εσείς και εγώ να παίξουμε από μπάλες μέχρι εθνικές ομάδες, αλλά τώρα θα είναι ιδιωτικό και θα πρέπει να τον νοικιάζουμε για
1: Ακριβώς. Υποτίθεται ότι ο Άγιος Κοσμάς κατεδαφίστηκε και στη θέση του θα φτιαχνόταν το αθλητικό πάρκο μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, με τη διαφορά ότι τελικά οι εγκαταστάσεις αυτές δεν γίνανε όλες μέσα στο πάρκο, γίνανε κάποιες σε διάφορα άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου και με το κοινό χαρακτηριστικό ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, ας πούμε για μέσα στο πάρκο τώρα που μας ενδιαφέρει εμάς, mm-hmm. θα είναι επιπληρωμή. Δηλαδή τα σωματεία που θέλουν να αθληθούν θα πληρώνουν. Οι ομοσπονδίες που θα θέλουν να στεγαστούν θα πληρώνουν. Mm-hmm. Θα πληρώνει η περιφέρεια.
0: Αδρά, γιατί νομίζω ότι στον Άγιο Κοσμά κάτι συμβολικό θυμάμαι εγώ με κάτι ομάδες που παίζαμε σαν πρωταθλήματα, κάτι δίναμε.
1: Πάντως
0: ήταν εντάξει.
1: Οι πολίτες πηγαίναμε για τρέξιμο, για άθληση στον Άγιο Κοσμά και ήταν ένας δωρεάν ανοιχτός χώρος.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται ότι στο νέο πάρκο, το αθλητικό, όταν ολοκληρωθεί με το καλό και τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αυτό δεν θα ισχύει.
0: Δεν θα ισχύει. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό του τούνελ. Αφού το φτιάξε ο επενδυτής, δεν είπε φτιάχτε το
1: λοιπόν,
0: δήμαρχε.
1: Ήθελε να το φτιάξει ακριβώς για να εξυπηρετήσει, να πάρει υπεραξία η γη του αεροδρομίου για να γίνει παραθαλάσσια. Πάρα πολύ ωραία. Αφού το έφτιαξε λοιπόν, εμείς τι λέμε, να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι κάποιο υπουργείο, είτε είναι η περιφέρεια, όποιος και αν είναι, να μην πληρώνει αυτά τα 2 εκατομμύρια όσα είναι, μπας περιπτώσει, ετησίως για τη λειτουργία του, διότι ξέρετε ότι θα χρειάζονται συστήματα ασφαλείας, κάμερες, παρακολουθήσεις, κάθε τούνελ, κάθε...
0: Προφανώς και 1200 έτσι. Μέτρα δεν είναι, θέλει αεραγωγούς, θέλει συστήματα πυρασφάλειας, θέλει παρακολούθηση, βέβαια.
1: Εμείς λοιπόν τι λέμε, η δαπάνη για αυτό το έργο που εξυπηρετεί τον επενδυτή, δεν εξυπηρετεί την κυκλοφορία και θα σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Η δαπάνη για αυτό το έργο να βαρύνει τον επενδυτή, ο οποίος εξάλλου έχει και το πάρκο δίπλα, το εκμεταλλεύεται, το νοικιάζει τους αθλητικούς χώρους, θα γίνουν μέσα και καταστήματα εστίασης, αναψυκτήρια, εστιατόρια, όλα αυτά. Δηλαδή έχει έσοδα ο επενδυτής από το χώρο του πάρκου και από όλη την επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Να αναλάβει και αυτή τη δαπάνη. Τώρα, γιατί δεν θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε τον κυκλοφοριακό? Διότι πολύ απλά. Ο χώρος αυτός του τούνελ θα είναι χωρίς, η διέλευση αυτή θα είναι χωρίς φανάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πριν και μετά το τούνελ εξακολουθούν και υπάρχουν τα φανάρια. Άρα αυτός που κολλάει στο φανάρι, ας πούμε, στον άλυμο ερχόμενος από Γλυφάδα, θα κολλάει και
0: έτσι
1: μετά το τούνελ, απλώς η ουρά που θα σχηματίζει θα φτάνει μέσα στο τούνελ και θα κολλάει υπογείως.
0: Απλώς είναι, κερδίζουμε όμως το από πάνω, δεν το κερδίζουμε. Δηλαδή η υπογειοποίηση έχει το νόημα ότι η κάθετη διέλευση θα είναι ελεύθερη αφού δεν θα είναι κολλημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι είναι το...
1: Η κάθετη διέλευση, ναι. Τώρα από πάνω υποτίθεται ότι κυρίως θα είναι διέλευση ποδηλάτου, πεζών και μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι σαφώς και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση κυρίως των κατοίκων της νέας περιοχής, έτσι, γιατί αυτοί θα μένουν εκεί. Θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των κατοίκων, των χρηστών της νέας περιοχής προς τη θάλασσα. Σαφώς. Αλλά το κόστος για αυτό δεν είναι δυνατόν να το υπομειστεί το ελληνικό δημόσιο. Εάν πρόκειτο για μια συνολική υπογειοποιημένη λεωφόρο, η οποία θα εξυπηρετούσε πραγματικά την κυκλοφορία και δεν θα ήταν απλώς για την υπεραξία των ακινήτων του επενδυτή,
0: μάλιστα,
1: θα είχε ένα νόημα. Τώρα απλώς αντί να κολλάμε πάνω στην γη, στην Ποσειδώνα,
0: και να χαζεύουμε τη θάλασσα, θα χαζεύουμε τους αραγωγούς.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο έργο που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της επένδυσης. Ωραία. Ας αναλάβει η επένδυση λοιπόν και τη λειτουργία αυτή. Δηλαδή το κατασκευάζει και το δίνει μετά να το πληρώνει όλος ο κόσμος. Είπαμε να γίνει μια επένδυση που ο επενδυτής θα βγάλει το κέρδος του, mm-hmm. αλλά θα υπομειστεί και τις δαπάνες και τα έσοδα. Δεν είπαμε τα έσοδα να τα πάρει ο επενδυτής και τις δαπάνες να τις υπομειστεί το δημόσιο ταμείο. Δηλαδή κάπου αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα πολύ ανισοβαρές και αυτός είναι ίσως και ο λόγος που διαρκώς πληθαίνουν τα παράπονα και εμάς ως δημοτικές αρχές πρέπει να σας πω, μας φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί από την αρχή είχαμε πει να γίνει η επένδυση, να προχωρήσει, είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, η διαχείριση των απορριμμάτων, το περιβάλλον, είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που σε μια δυτική χώρα λογικά θα ήταν αυτονόητα και θα είχαν ούτως ή άλλως γίνει. Επειδή εδώ είμαστε Ελλάδα, δεν είμαστε δυστυχώς Δύση ακόμα, έπρεπε να τα βάλουμε και ενώ τα βάλαμε δεν έχουν προχωρήσει μετά από τόσα χρόνια. Και πλέον αρχίζουν να φαίνονται στην πράξη αυτά που λέγαμε εμείς. Δηλαδή, λέγαμε για το κυκλοφοριακό και τώρα φτάνουμε και συζητάμε πώς θα πηγαινοερχόμαστε στον χώρο της επένδυσης όταν ήδη έχει γεμίσει ασφυκτικά, έχει πήξει η λεωφόρος Ποσειδώνα.
0: Δηλαδή αυτή η υπογειοποίηση, για να καταλάβω, Δήμαρχε, εξυπηρετεί ώστε από πάνω της όσοι είναι μέσα στο ένα χώρο του ελληνικού και στον άλλο να μπορούν να μετακινούνται αυτοί πιο εύκολα.
1: Ακριβώς. Τι βοηθάει αυτό? Ο κάτοικος που βρίσκεται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου,
0: μάλιστα,
1: να μπορεί να περνάει απέναντι προς τον Άγιο Κοσμά, προς τη θάλασσα, χωρίς να συναντάει
0: και να σταματάει
1: μεγάλη,
0: στα φανάρια στη
1: κίνηση. Ναι, θα υπάρχει και η παλιά Ποσειδόνος, η σημερινή Ποσειδόνος,
0: ναι.
1: Έτσι, όταν απενεργοποιηθεί πια και γυρίσουν τα αυτοκίνητα και μπουν στο τούνελ,
0: ναι,
1: θα χρησιμοποιείται ως τοπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δηλαδή θα έχει ποδήλατο, μέσα μας γίνονται φοράς και κίνηση οχημάτων.
0: Κανέναν άλλον από τις γύρω περιοχές, από άλλη Μογλυφάδα, αυτό το κομμάτι δεν θα εξυπηρετεί?
1: Όχι, γιατί αυτό το κομμάτι, αυτά τα 1200 μέτρα, είναι από εκεί που ξεκινάνε περίπου τα σπίτια της επένδυσης,
0: ναι,
1: έτσι, μέχρι και σε βάθος, σκεφτείτε, από τον Άλυμο, ας πούμε, και προς τη Γλυφάδα, σε μήκος περίπου 1000-1200,
0: ναι,
1: μέτρων.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει δηλαδή, ούτε σκεφτείτε ότι καλά-καλά δεν φτάνει, ούτε στο κομμάτι που σήμερα υπάρχουν, στο κάτω ελληνικό υπάρχουν κατοικίες ήδη. Άρα είναι ένα τμήμα της πρόσωψης του πρώην αεροδρομίου, το οποίο αποκτάει εύκολη πρόσβαση απέναντι στον Άγιο Κοσμά. Αυτό για τους κατοίκους, τους καινούριους, τους χρήστες, είναι καλό.
0: Ναι.
1: Και τα οικόπεδά τους στην ουσία γίνονται παραθαλάσσια, παίρνουν υπεραξία.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν μπορεί να πληρώνουμε ενίκιο 2 εκατομμύρια το χρόνο για να έχουν υπεραξία τα οικόπεδα.
0: Μάλιστα. Και τώρα εσείς κάνατε αυτή την ανακοίνωση, διαμαρτυρηθήκατε, είστε ήδη οι δύο δήμαρχοι, εσείς και της Γλυφάδας, ο κύριος Παπανικολάου. Τι γίνεται όμως τώρα? Εντάξει, εμείς σας φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο γιατί υπάρχει μια σοβαρή λογική εδώ πέρα. Άλλωστε, τα λεφτά, άμα δοθούν από το δημόσιο, είναι και δικά σας και δικά μου και των ανθρώπων που μας ακούν κτλ.
1: Τώρα, να το πούμε και αλλιώς. Εάν υπάρχουν 2 εκατομμύρια το χρόνο διαθέσιμα για οδικό δίκτυο,
0: ναι,
1: θα ήταν καλό αυτά τα λεφτά να κατευθυνθούν στο να ασφαλτοστρώσουμε και να αναβαθμίσουμε το οδικό δίκτυο των Δήμων και της Περιφέρειας στην Νότια Αθήνα. Δηλαδή, γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο,
0: mm-hmm,
1: είμαστε οι τρεις Δήμοι που έχουμε τεράστιες ανάγκες σε ασφαλτοστρώσεις και σε υποδομές. Αν λοιπόν υπάρχουν 2 εκατομμύρια ετησίως, θα μπορούσαν να δαπανηθούν στο να φτιάξουμε το οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί όλο τον κόσμο και όλους τους οδηγούς που θα κινούνται από και προς την περιοχή
0: μας.
1: Πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή τα χρήματα για ασφαλτοστρώσεις είναι περιορισμένα. Υπάρχει δυσκολία. Λοιπόν, τώρα εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να ασκήσουμε πίεση και να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι συνετό είναι να καλύψει ο επενδυτής την δαπάνη λειτουργίας του τούνελ. Προτείναμε να μην το παραλάβει το δημόσιο το τούνελ εάν δεν διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Με τους επενδυτές, από ό,τι έχω επικοινωνήσει, είχα μια επικοινωνία εχθές, προχθές, μου είπαν ότι εμείς φτιάξαμε μια υποδομή, δεν έχουμε αναλάβει έναντι οποιοδήποτε να την συντηρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς την παραδίνουμε στο κράτος και από εκεί και πέρα ας κάνει το κράτος ό,τι πρέπει να κάνει για όλο το δικό δίκτυο.
0: Να σκάψει λοιπόν και το υπόλοιπο. Μάλιστα.
1: Βλέπω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα επιμείνουμε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δηλαδή μπορούμε να εκφράσουμε τις τοπικές μας αρχές, την κοινή μας γνώμη.
0: Γι' αυτό σας φιλοξενήσαμε, κύριε Δήμαρχε. Φεύγουμε τώρα γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση τα πράγματα. Με αυτό
1: πολύ
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, να
0: γεια σας,
1: καλά.
0: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, ο Δήμαρχος Αλίμου. Εμείς φεύγουμε με Talking Heads. Ναι, κάτι μου είχε γράψει νωρίτερα ο Ιωάννης. Θα το εξηγήσουμε αύριο, γιατί τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας για τη δική σας ενημέρωση και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6, μετά τις 6, όχι μετά τις 5, ελπίζω. Γεια σας.

0: it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η δέσμευση των ΗΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Τουρκία και τα F-35. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή. Είναι αδιανόητο. Ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης, οι αναρτήσεις του Ρούμπιο, Κάστρο, Μαδούρο και Στάλιν, οι εχθροί της Δύσης. Για την ομιλία της χρονιάς γράφει ο Αμερικανικός Τύπ, ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο. Οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ξέσπασε η σύζυγός του Μίνα, το παρακράτος στο μεγαλείο του. Η αλήθεια θα φανερωθεί. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους αλλοίς. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και τροπολογία για την ενίσχυση των αλλιέων. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί στις κάλπες, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση, ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ελληνική δισκογραφία. Το ζεύγος Καμπούρη δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, αλλά έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Λιποθύμησε ο Καμπούρη στην Γαδά. Και τέλος στην Αν Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η Καναδή ποιήτρια είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλα, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής σχέσης, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια, τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε ευθύς αμέσως στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το ταμείο που κάνει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλησπέρα Κατερίνα, τι αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή για την επίσκεψη Ρούμπιο?
3: Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η Αθήνα, είναι θετικό το αποτύπωμα, η εκτίμηση της Ελλάδας από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τις συμφωνίες καθώς και τη συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε επισήμανση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει ότι ο Αμερικανός έστειλε μήνυμα ότι ανώτατη διπλωματική πηγή στέλνει μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού, όπως αναφέρθηκε χθες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κατά την επίσκεψή του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο έργο ενεργειακής διασύνδεσης, υπενθυμίζουμε, σημείωσε ότι τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά, η ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν σαφής. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τη θέση της χώρας μας ότι οι αντιδράσεις ή οι ευαισθησίες εντός εισαγωγικών τρίτων χωρών δεν μπορούν να παράγουν δικαιώματα ούτε να περιορίζουν δικαιώματα που απορρέουν το διεθνές δικαίωμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο έργο, η ανώτατη διπλωματική πηγή παρέπεμψε στις επανελειμμένες αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο για τη δέσμευση των ΗΠΑ στα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας. Όπως επισημάνθηκε, υπέρ του έργου είναι σαφής η θέση της Ουάσιγκτον, ενώ η σχέση και η συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας, από το οποίο εκφράζεται αυτή η δέσμευση. Τώρα, σχετικά με την αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ιδιωτική διπλωματία, η ανώτατη πηγή σημείωσε ότι ορισμένα ζητήματα δεν μπορούν εκ της φύσεώς τους να δημοσιοποιούνται, καθώς αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες και χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Το τι θα πράξουν οι ΗΠΑ εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, επισημάνθηκε, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Για την επανακίνηση των εργασιών του GCI διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από κάποιον ελληνικό φορέα. Όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την αρμόδια εταιρεία, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στις αναγκαίες διαδιοδοτήσεις σε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η αποτίμηση είναι θετική της επίσκεψης και σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, την ανώτατη διπλωματική πηγή, βεβαίως στο υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, και αφετέρου ανέδειξε την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών σε μία σειρά κρίσιμων διεθνών ζητημάτων.
2: Κατερίνα, αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι πολλές απαντήσεις έδωσε στην Καθημερινή ο κύριος Ρούμπιο σήμερα και απάντησες, η διπλωματική πηγή μάλλον απάντησε σε αυτές τις απαντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Για παράδειγμα, σκοπεύουμε, είπε για το καλώδιο, να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό, και είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες. Γι' αυτό απήντησες και για την
3: ακριβώς,
2: ιδιωτική διπλωματία.
3: Πολύ καλά έκανες και το επισημαίνεις. Είναι οι απαντήσεις στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Αμερικανός, στις δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Καθημερινή, ο οποίος ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα το είπε δύο φορές, αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, δεν μπορεί να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά στον κύριο Παπαχελά, δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και δεν θα συμβεί.
3: Ακριβώς. Επίσης αναφέρθηκε στη συνέντευξη αυτή ότι σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν εξάλλου η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης

0: να προθεμηθευτεί εξελιγμένος πυράβλος για τα δικά της F-35 ανάλογος με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Ακόμη εμφανίστηκε ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι ΗΠΑ απειλήθηκαν.
1: Να προσθέσω, στα τουρκικά F-35 είπε χαρακτηριστικά στην Καθημερινή ότι η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
0: Σωστό. Όπου έδωσε και το στίγμα ποιες είναι οι κινήσεις που και πώς λειτουργεί το State Department και ποιες είναι οι ενέργειες και τα επόμενα βήματα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ ασφαλώς. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Φρίσα και να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού, μιλώντας σε πολίτες κατά την περιοδία του στη Χαλκιδική.
2: Πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών. Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύθηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
1: Πάμε και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να δούμε και από εκεί την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαραντζιώτη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία. Για την ομιλία της χρονιάς, έγραψε μερίδα του Αμερικανικού τύπου, για την ομιλία της χρονιάς.
3: Ναι, πράγματι, υπάρχει ικανοποίηση στην αμερικανική πλευρά, η οποία εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο μέσω σχετικών αναρτήσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφυγε από την Αθήνα με συγκεκριμένες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας ύψους 4 δις, της ενέργειας όπου η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τη δέσμευση της Αθήνας που το ήθελε για περαιτέρω συνεργασία με αιχμή φυσικά το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, αλλά και σε επενδύσεις με προηγμένες τεχνολογίες. Έφυγε όμως και με ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ο Ρούμπιο προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπολογίζουν σε ό,τι αφορά τα σχέδιά τους στην περιοχή και ανέδειξαν αυτή τη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως ανέφερα, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Ρούμπιο, όλα αυτά που συμφωνήθηκαν σχετίζονται κατ' επέκταση με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, στις ΗΠΑ, οι αναλυτές εδώ σύνδεσαν την επίσκεψη με τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο.
1: Αν ήταν μια πλατφόρμα, ένα μανιφέστο για το 2028, για παράδειγμα.
3: Ναι. Διατυπώνουν ότι ο ίδιος αξιοποίησε το ιστορικό σκηνικό της Αθήνας για να παρουσιάσει το δικό του όραμα για το μέλλον της Δύσης. ότι ήταν μια ευκαιρία για να δείξει τα ηγετικά του προσόντα, τονίζουν δηλαδή την προσωπική διάσταση αυτής της επίσκεψης και της ομιλίας στην Τμίκα, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου και του έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει σε ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από το κίνημα Μάγκα ή το ευρύτερα αμερικανικό. Μίλησε ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Όπως λένε εδώ, έστειλε μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και έκανε έκκληση για ενότητα στη Δύση και επιστροφή στις αρχικές αξίες σε μια χρονική συγκυρία που ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων όλο και αυξάνεται.
1: Έτσι είναι, Γεωργία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και μια ανάρτηση όντως κάνει εντύπωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ότι ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης σε συνέχεια των όσων μας ανέλησες, αν αυτό είναι ένα μήνυμα ώστε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, ή είναι ένα μήνυμα, αποτελεί ένα μήνυμα η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική Ευρώπη.
3: Η αλήθεια είναι ότι εδώ η ομιλία του Ρούμπιο παρουσιάστηκε ως πιο ενωτική σε σχέση με αυτή του J.D. Vance στο Μόναχο, η οποία ήταν σχετικά εμπριστική και για πολλούς ήταν επιθετική. Φάνηκε ότι ο Ρούμπιο θέλει να ενώσει και όχι τόσο να φέρει την Ευρώπη στο όραμα, ας πούμε, του κινήματος Μάγκα και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ. Ήθελε να ενώσει. Χρειάζεται η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μία την άλλη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται. Έδωσε παραδείγματα για τις κρίσεις που υπάρχουν στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς, όπου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων, αυτές οι κρίσεις δεν μπορούν να λυθούν, και αυτό φάνηκε και στα αποθέματα των καυσίμων, στις επιχειρήσεις που τώρα θέλουν να οργανώσουν στα στενά του Ορμούς και σε πολλά άλλα ζητήματα, κυρίως οικονομικά.
1: Το γεγονός ότι Ευρώπη και Αμερική βρέθηκαν απέναντι σε μια σειρά από ζητήματα οικονομικής φύσεως, γεωπολιτικά, αναφέρομαι στους δασμούς, αναφέρομαι στην Δανία, αναφέρομαι στην Γρυλανδία, σε μια σειρά από ζητήματα, το Ιράν, αυτά ξεχάστηκαν ή απλώς ο Μάρκο Ρούμπιο τα παραβλέπει σε μια λογική μέλλοντος, ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην πορεία?
3: Εννοείς αν ξεχάστηκε ο πόλεμος του Ιράν?
1: Όχι, αν ξεχάστηκαν αυτές οι διαφορές.
3: Δεν έχει ξεχαστεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος του Ιράν, διότι εδώ τα καύσιμα παραμένουν υψηλά.
1: Όχι, δεν έγινε κατανοητό. Λέω, αν οι διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, αυτό το απέναντι σε πολλά πράγματα, εάν υφίσταται ακόμη ή προσπαθεί το ρήγμα να το γεφυρώσει ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό λέω.
3: Ναι, αδιαμφισβήτητα προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το ρήγμα. Διότι έχει φανεί ότι χωρίς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, αν θέλεις, τα σχέδιά τους ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στην Μέση Ανατολή, ούτε στην Ευρώπη. Και μετά από ό,τι συνέβη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Καναδά, και είδαν ότι αμέσως βρήκε ακροατήριο στην Ευρώπη και πήγε πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως είναι φυσιολογικό, δεν τους άρεσε. Άρα η επόμενη κίνηση των Αμερικανών ήταν να έρθουν εκείνοι πιο κοντά στην Ευρώπη και όχι να τους απομακρύνουν, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, με επιθετικές εμπριστικές ρητορικές, με επιβολή δασμών, οι οποίοι μία αυξάνονταν, μία μειώνονταν.
1: Λοιπόν,
3: διάλογος μεταξύ των Ευρωπαίων και του Τραμπ.
1: Θα δούμε λοιπόν πως αυτή η σχέση θα εξελιχθεί στην πορεία, αν όντως έχουμε να κάνουμε με μια ποιοτική σημαντική αλλαγή ή με μια, αν θέλεις, κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία έχει και μια προβολή στο μέλλον σε σχέση με τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Να ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση την Γεωργία Γαρατζιώτη και εμείς συνεχίζουμε.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις αντιδράσεις να δούμε τώρα στο εσωτερικό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ρούμπιο, στις εσωτερικές αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, η Χαριλάου Τρικούπη αναμένει αναλυτική ενημέρωση για τις συμφωνίες και το αποτέλεσμα συνολικά της επίσκεψης.
5: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολο σε μερική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δείξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Έντονη κριτική άσκησε μέσα από το Earth News Radio και ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, χαρακτηρίζοντας εξοργιστικά και ανατριχιαστικά όσα έγιναν γνωστά. Να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
7: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
6: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, είπε ότι ο ελληνοαμερικανικός στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί κυβερνήσεώς του, οπότε και αναβάθμισε συνειδητά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άσκησε κριτική για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την Άμυνα.
8: Συγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
9: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε, εκεί όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας, Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρέθηκε στις Κουριές και έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα καταρχάς.
10: Καλησπέρα. Εντός και εκτός συνόρων τα μηνύματα. Εντός συνόρων έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία, με την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό και προς τα έξω με το προσκλητήριο που απίφθινε εμέσως ο Πρωθυπουργός σε μεγάλες επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ότι τα εγγένεια, η επένδυση μάλλον στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές είναι εικόνα μιας χώρας, όπως είπε, η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστίες. Να ξέρει δηλαδή η εταιρεία, ο επενδυτής, ότι το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι και ότι δεν αλλάζουν απόψη από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η επένδυση στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, διαθέτει έναν μοναδικό, ανεκμετάλλευτο, ορυκτό πλούτο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις επίπονες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις επενδύσεις της εταιρείας με τη σημερινή κυβέρνηση και ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα και για να αποδείξει επίσης ότι μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον έπειτα από τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ζητήθηκαν και έγιναν τροποποιήσεις στο περιοδικό σχέδιο της εταιρείας, αυστηροποιήθηκαν κι άλλο οι ήδη αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, ενώ ζήτησε η πολιτεία και μια πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολοιμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της επένδυσης για την περιοχή και για την εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι μια επένδυση, όπως είπε, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό, ενώ σημείωσε ότι ήδη στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ελληνικός χρυσός εισφέρει τα ταμεία του Δήμου Αριστοτέλη πέρα των μεταλλευτικών τελών, τα οποία αθρηστικά αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας σε έργα και παρεμβάσεις. 2 δισεκατομμύρια δολάρια η επένδυση δημιουργεί περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας και φέρνει την Ελλάδα στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο Πρωθυπουργός επίσης επισκέφθηκε το πρωί την Κομόπολη της Αρναίας και τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Στην Αρναία συνομίλησε με αλλοίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ως συνέπεια της κρίσης στην διεθνή αγορά αργού πετρελαίου και καυσίμων. Θα εξαντλήσουμε, είπε, τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει ανακοινώσεις. Θα δει όμως η πολιτεία τι παραπάνω μπορεί να κάνει και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά με το θέμα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των αλλοιών στην ελληνική οικονομία. Θα κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια. Έγινε δεκτός από τον Γέροντα Ελισαίο, την Οικουμένη της Μονής Γερόντα Ανικοδήμη και ομάδα αδελφών. Άναψε κερί, προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και άκουσε τα τροπάρια του Ευαγγελισμού και το Πολυχρόνιο.
1: Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις Σκουριές.
11: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρναία, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
1: Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Δεμένα παραμένουν καΐκια και μηχανότρατες, με τους αλλοίς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση.
12: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένας σκάφος με τον μπρος που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένοι είμαι στη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
13: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό. Αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
14: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας από Οκτώβρη μέχρι το Μάιο.
15: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
14: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
16: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Νωρίτερα, όπως είπαμε στο δελτίο μας, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής, με το επίκεντρο της συζήτησης να βρίσκεται στην οικονομική στήριξή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αλλιείς. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την δύσκολη δουλειά που κάνουν οι αλλοίοι. Θέλουμε τους νέους στη θάλασσα, δήλωσε χαρακτηριστικά, και είπε ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε ουσιαστικά σε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχω ασχοληθεί προσωπικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με το ζήτημα αυτό. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα αυτή την περίοδο, γιατί πολλοί είναι οι κλάδοι οι οποίοι πιέζονται οικονομικά, λόγω της ανόδου των καυσίμων βεβαίως. Όμως αξίζει, τόνισε, παραπάνω στήριξη από την πολιτεία ο επαγγελματίας ψαράς. Ήδη είναι γνωστές οι ανακοινώσεις από προχθές για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο των αλλιευτικών σκαφών, και πολύ σύντομα θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις. Το είχε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
1: Έχουμε εικόνα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχουμε εικόνα αντίδρασης σε σχέση με τους αλλιείς, ναι.
17: Είναι στάση αναμονής τηρούν οι αλλιείς αυτή τη στιγμή, Θάνο, αναμένοντας, και θέλω και με την δηλώση του Πρωθυπουργού, τις νέες παρεμβάσεις. Ζητούν 50 με 55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χινάς, με το οποίο συναντήθηκαν αμέσως μετά, έκανε λόγο και εκείνος για ένα δεύτερο βήμα το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφιστούν οικονομικά οι αλλοίς από τις ανατιμήσεις των καυσίμων το τελευταίο διάστημα. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μέχρι να δούμε τα επόμενα 24 ώρα τις πρόσθετες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης.
1: Πάντως, Δήμητρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λέπη από φρέσκο ψάρι στην αγορά. Το έχουμε ρίξει στα κατεψυγμένα, έτσι.
17: Και αυτά θα έχουμε ανατιμήσει και σε αυτό, λογικό, και σε αυτά και στα κατεψυγμένα, την υπάρχει έλλειψη στο φρέσκο ψάρι, Θάνο. Είναι η 7η μέρα της αποχής απεργίας των αλλιέων από τη θάλασσα. Είναι λογικό, δεν υπάρχουν οι θεόσκαλες, είναι κλειστές. Έχει στερέψει η αγορά από το φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει πουθενά, και φυσικά τα καταστήματα εστίασης που έχουν έτσι βασικό αντικείμενο τα ψάρια, και αυτά θα έχουν πρόβλημα.
1: Και όλα αυτά μυρίζουν όχι θάλασσα, αλλά ανατιμήσεις, έτσι.
17: Το μόνο σίγουρο, και το είπαν αυτό και οι αλλοίοι στη συνάντηση που είχαν και με τον Πρωθυπουργό, ότι αν δεν βγουν σύντομα στη θάλασσα για να ψαρέψουν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις στα πρώτα ψάρια.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνομιλία του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων μπροστά στις κάμερες.
18: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
19: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
4: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχει συνάφεια και το επόμενο θέμα μας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάμε όλες τις τελευταίες ημέρες, με το πώς κινούνται οι διεθνείς αγορές.
1: Το Brent
20: πριν από περίπου μισή ώρα ήταν στα 105 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το βλέπω έχει πέσει, είναι στα 103,8. Mm-hmm. Και το αργό της Αμερικής είναι στα 90-91 αυτή την ώρα. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη αύξηση που σημειώνεται καθημερινά στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στα 79,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, πλησιάζει τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα και αυτό βεβαίως επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή του ρεύματος. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές μέσα στη διάρκεια του μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει σταθερή εδώ και περίπου 10 ημέρες, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, πανελλαδική τιμή. Ωστόσο, στο δίζελ κίνησης φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί τόσο η αύξηση της έκπτωσης που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, όσο και η μείωση των διεθνών τιμών. Έτσι, η μέση τιμή του δίζελ είναι στα 2,14 με μία μείωση τάξεως των 7 λεπτών. Mm-hmm. Που αυτό μπορεί να αναλυθεί 5 λεπτά που είναι η επιπλέον έκπτωση, επιδότηση που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, συν 2 λεπτά λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών. Τώρα, όπως είπες και εσύ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τα υγρά καύσιμα, καθώς μπαίνει πλέον στην εξίσωση κι άλλος ένας συντελεστής, το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί η κυβέρνηση θέλει να παρέχει μια σημαντική μείωση στους καταναλωτές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, αν επωλείτο από σήμερα. Οπότε, στόχος της κυβέρνησης, όπως τον έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι τα 1 ευρώ και 75 λεπτά. Άρα θα χρειαστεί να υπάρξει μια σημαντική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων, επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι ενδεχομένως να δούμε να αρθεί η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό όμως είναι πληροφορίες, δεν μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι πράγματι έτσι θα συμβεί όταν είναι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Πέρα από αυτό, δηλαδή από τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις στην αντλία, θα υπάρξει και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης. Ναι. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν 1.200.000 καταναλωτές, αλλά θα είναι αυξημένο και θα αφορά το σύνολο των προϊόντων που προσφέρουν θέρμανση, δηλαδή το ρεύμα, το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο, όπως επίσης και τα ξύλα και το πέλετ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα την επόμενη εβδομάδα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο τραπέζι του Eurogroup, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο να πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Η Έλενα Αποστολίδου είναι κοντά μας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Την καλούμε εκ νέου, την έχει πέσει η γραμμή, την καλούμε εκ νέου την Έλενα Αποστολίδου. Λέγαμε και πριν ότι υπάρχουν οι χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, η Κύπρος, που ζητούν να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής, να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής, και ο Βοράς, η Γερμανία, η Ολλανδία επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Έλενα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από το Λουξεμβούργο. Το επίκεντρο στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται αν οι Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση του ενεργειακού και δημοσιονομικού σοκ. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης, αλλά και το πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία των κανόνων και των αγορών. Εδώ ακριβώς λοιπόν βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι χώρες του Νότου, φυσικά και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πρώτη γραμμή ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και περιθώριο για παρεμβάσεις στην ενέργεια, ενώ χώρες του Βορρά και με πιο αυστηρές αυτή την Ολλανδία και τη Γερμανία που επιμένουν περισσότερο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν αναμένονται αποφάσεις σήμερα στο τέλος του Eurogroup, περίπου υπολογίζουμε σε 60 λεπτά, για δημοσιονομική ευελιξία. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει πολιτική συνένεση, αυτό απαιτείται, για πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, έτσι ώστε η συζήτηση να μεταφερθεί και αύριο στο ECOFIN, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για μια δύσκολη εξίσωση με δύο σκέλη, και αντιμετώπιση.

0: Γιατί μοιάζει να έχουμε μια κρίση ενέργειας, μια κρίση καυσίμων, η οποία μεταλλάσσεται σιγά σιγά σε μια κρίση ομολόγων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπες. Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση Βαλιράκη. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, παρά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή τους. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Με την αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη, αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Τώρα, έφεση προαναγγέλει η οικογένειά του με τη σύζυγό του Μίνα να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την δικαστική μάχη.
2: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Δηλώσεις έξω από την αίθουσα των δικαστηρίων έκαναν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εκπροσωπούν νομικά την οικογένεια Βαλιράκη.
3: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχητής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ένα ολόκληρο σύστημα λυσάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του.
4: Ένας ολόκληρος μηχανισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θέλει να συγκαλύψει όχι μόνο τους φυσικούς αυτούργους, τους μηχανισμούς που τους ενεργοποίησαν και τους κάλυπταν και τους καλύπτουν ακόμη.
0: Και εμείς πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσαν οι ψαράδες, καθώς και η συνήγορος των κατηγορουμένων, σχολιάζοντας την απόφαση αθώωσης.
5: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
6: πώς
5: να πω μόνο.
6: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
5: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
7: Ανακούφιση.
5: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
8: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
9: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με τον πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Την πηξίδα του κόσμου, πάμε σε ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο και ξεκινάμε από την Ισπανία, όπου η 87χρονη Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις για την στεγαστική κρίση σε όλη τη χώρα, πέθανε στο νοσοκομείο στο οποίο εισήχθη μετά την έξωσή της. Η Έρις Φαέλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παγκόσμια θλίψη ουσιαστικά προκάλεσε ο θάνατος της γυναίκας που άλλαξε την Ισπανία, Έρη, και συνεχίζει να την αλλάζει.
1: Έγινε το πρόσωπο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη της με το σύνθημα «Η Μαρι Κάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται». Με αναμένα κεριά, με πλακάτ, με ενός λεπτού σιγή. Ο θάνατος της βέβαια πυροδότησε νέα οργή, με τους διαδηλωτές σε όλη τη χώρα να γράφουν στα πλακάτ τους ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε από την απληστία των ιδιοκτητών, ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι συγκλονιστικές εικόνες από την έξωσή της ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με το στεγαστικό στη χώρα αυτή, διότι η αστυνομία εκείνη τη μέρα έκανε μέχρι και χρήση δακρυγόνων για να την απομακρύνει από το σπίτι της. Εν τέλει την απομάκρυναν από το διαμέρισμα επάνω σε φορείο, περικυκλωμένη από αστυνομικούς και διαδηλωτές. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου. Γνωρίζουμε όμως ότι μετά το περιστατικό νοσηλευόταν για σοβαρό στρες και εξάντληση.
0: Και να πάμε και στην Ουκρανία, Ερή, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις χθες και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στο Κίεβο, μεγάλο μέρος του οποίου έμεινε χθες και χωρίς ρεύμα. Αν μπορείς να μας δώσεις την εικόνα.
1: Σαρώτικες απανωτές ρωσικές επιθέσεις σε 12 περιφέρειες της Ουκρανίας τις δύο τελευταίες ημέρες, χθες και σήμερα. Οι νεκροί είναι πάνω από 30 και σχεδόν 130. Τραυματίες. Ο Ζελένσκι μίλησε για επιθέσεις με 70 πυράβλους, μεταξύ των οποίων και πολλοί βαλιστικοί, οι οποίοι είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, και με δεκάδες drones. Σχολίασε δε ότι η Μόσχα εσκεμμένα επιτίθεται στη συνηθισμένη, όπως είπε, ζωή, στον λαό, στα παιδιά μας, επιλέγοντας επίτηδες τον απόλυτο τρόμο. Αυτό που λέει είναι ότι μεγάλο μέρος των στόχων είναι όπως πάντα οι ενεργειακές υποδομές, κάτι το οποίο επισημαίνει καθώς έρχεται ο χειμώνας, και είναι κάτι το οποίο έγινε και το 2025, ότι μέσα στο χειμώνα η Ρωσία προχώρησε σε απανωτά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό και το θέμα του ρεύματος στο Κίεβο είναι πολύ σημαντικό και ήδη ανησυχεί τις ουκρανικές αρχές.
0: Έρη, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στην Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι να πρωτοποιείς, η ομορφιά του συζύγου, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, ένα πραγματικά μεγάλο, τεράστιο όνομα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάνο. Πραγματικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, η 76χρονη Αν Κάρσον τιμήθηκε για το τολμηρό και το ευρηματικό της έργο. Ένα έργο το οποίο φέρνει ουσιαστικά την κλασική λογοτεχνία στη σύγχρονη λογοτεχνία με ένα παιγνιώδη τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Αν Κάρσον λοιπόν θεωρείται από τους σημαντικότερους ανθρώπους της σύγχρονης λογοτεχνίας για τα έργα αυτά ακριβώς που ανέφερες και για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά δεν θέτει κανένα όριο ανάμεσα στα είδη της λογοτεχνίας, τη συγγραφή, την ποίηση, αλλά και τις μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις στα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έχει κάνει θεωρούνται αυτοτελή έργα. Η Λέκτρα, Βάκχες, η Αντιγόνη, μεταφράσεις ποιημάτων και αποσπασμάτων ποιημάτων της Σαπφός, αλλά και η αφετηρία του έργου της, που η ίδια λέει ότι ήταν αποσπάσματα της ποίησης του Σίχουρου, ποιητή του 6ου π.Χ. αιώνα, ενώ στο έργο της αυτοβιογραφία του Κόκκινου φέρνει στη σύγχρονη λογοτεχνία με έναν αριστουργηματικό τρόπο την αρχαία μυθολογία μέσω ενός από τους άθλους του Ηρακλή. πρόκειται για μια πραγματικά καινοτόμο λογοτέχνη και ακαδημαϊκό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τιμάται και για την ακαδημαϊκή της έρευνα, που και αυτή την έχει φέρει στο έργο της. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου και δίδαξε. Ενώ και να σου πω και μια ωραία λεπτομέρεια θα την χαρακτήριζα. Ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας είπε ότι τις τηλεφώνησαν, την εντόπισαν στην Ισλανδία, όπου τους είπε ότι άκουγε τον άνεμο και, όπως είπε πάντως, ήταν πολύ ενθουσιασμένη, πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να ακούσουμε όχι τον άνεμο, αλλά το τι γίνεται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Την εικόνα των ημερών θα μας δώσει η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐσα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαΐς.
3: Καλησπέρα σας. Εδώ ακούμε τον ήχο των δακρυγόνων αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Βαστίδης και στη γύρω περιοχή. Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους ορισμένους μαθητές ή τέλος πάντων νεαρούς, οι οποίοι θέλουν να συγκρουστούν με την αστυνομία και προσπαθούν να εκενώσουν την πλατεία της Βαστίδης. Γιατί Βαστίδη? Γιατί σήμερα ήταν μια δεύτερη κινητοποίηση μαζική των μαθητών. Πιέζουν την κυβέρνηση συνέχεια να πάρει άμεσα μέτρα. Μέχρι τώρα, παρόλο το διάγγελμα του Γάλλου Πρωθυπουργού χτες το βράδυ, όπου ανακοίνωσε ότι, ή μάλλον υπενθύμησε, ότι 64 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία το 2027, δηλαδή δεν τον έχουν ακουμπήσει, ενώ κάνουν δραστικές, κόβουν δραστικά από άλλους τομείς. Οι μαθητές απαιτούν να γίνουν εξαγγελίες άμεσα και πράξεις πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ συγκρούονται το τέλος της πορείας, γιατί όλες οι πορείες σήμερα σύγκλιναν στη Βαστίλη, δηλαδή μαθητές από όλα τα μέρη έδωσαν ραντεβού στη Βαστίλη στις 4 η ώρα το απόγευμα Ελλάδας, και όπως και σε άλλες πόλεις, αλλά ήταν λιγότερη παρουσία του.
0: Είναι μια μαθητική κινητοποίηση, ναι. Θωμαΐς, ή μια και μαθητική αλλά και πολιτική κινητοποίηση?
3: Φυσικά, πολιτική.
0: Με άξονα και άλλα ζητήματα, φτώχεια, ανισότητες, μια σειρά από ζητήματα.
3: Ναι, αυτά είναι το φόντος, να το πω έτσι, το background. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή οι μαθητές ζητούν συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν για δεύτερη φορά συνάντησαν σήμερα τον Υπουργό Παιδείας, και ο οποίος συζήτησε μαζί τους, και σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του πρώτου ιδιωτικού καναλιού της γαλλικής τηλεόρασης θα υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει νέα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Πιθανότατα το βασικό μέτρο που απαιτούν άμεσα οι μαθητές είναι να σταματήσουν οι 35 με 40 μαθητές ανατάξη που συμβαίνει σε πολλά σχολεία μέχρι τώρα, δηλαδή να ελαφρύνουν αυτές τις τάξεις και κυρίως να αναπληρώσουν άμεσα τα τεράστια κενά που παρουσιάζονται σε ορισμένα σχολεία ανά τη Γαλλία.
0: Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσω θερμά, και από την Γαλλία και το Παρίσι θα πάμε στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 7όροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Συνδεόμαστε με την Πόλη και την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Θάνο, είναι 3 τα άτομα που αγνοούνται. Έχει αυξηθεί ο ρυθμός. Πράγματι ήταν 2 νωρίτερα, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 άτομα που είναι ακόμα εγκλωβισμένα στα συντρίμια. Τώρα έχει γίνει μια οργανωμένη κατάρρευση από τις αρχές του κτηρίου για να μπορέσει να φύγει αρκετό φορτίο, να μπορέσουν οι διασώστες να επιχειρήσουν πιο βαθιά. Έχουν γίνει προσπάθειες και με ειδικό μηχανισμό, με ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, και ανοιχνεύουν μέσα από τα συντρίμια, έχουν τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουν μέσα από τα συντρίμια ακόμα και το παραμικρό φρόισμα. Αυτό λοιπόν που είδαμε, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, ήταν τους διασώστες να φωνάζουν με μία φωνή προς τα χαλάσματα, αν ακούγονται, αν τους ακούει κανείς, και να δίνουν οδηγίες στους εγκλωβισμένους, τους οποίους δεν έχουν εντοπίσει, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Και αυτό έχει σημασία, γιατί οι προηγούμενοι που εγκλωβίστηκαν είχαν δώσει σημεία ζωής και γνώριζαν περίπου οι διασώστες πώς πρέπει να κινηθούν στα συντρίνια. Έδιναν οδηγίες λοιπόν να χτυπήσουν αν δεν μπορούν να μιλήσουν έστω τρεις φορές στα χαλάσματα δίπλα τους και θα τους ακούσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο. Οι έρευνες φυσικά και οι επιχειρήσεις σε διάσωση συνεχίζονται. Είναι μία 7όροφη πολυκατοικία, όπως είπες, η οποία στις 5:40 το ξημέρωμα κατέρευσε για άγνωστο λόγο. Δύο άνθρωποι, ένας αρχιτέκτονας και ένας πολιτικός μηχανικός, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, καθώς διεξάγεται έρευνα για το συμβάν. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα τραγικό περιστατικό που είναι, γιατί μιλάμε για ήδη δύο απώλειες ζωών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους τρεις εγκλωβισμένους. Θυμίζει όμως επιπρόσθετα στην Τουρκία, γιατί δεν είναι πέσει μνήμες ακόμα, τις σκηνές βέβαια του μεγάλου σεισμού του 2023 στην Νότια Τουρκία, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου ήταν σε αυτήν την κατάσταση και τώρα ξαναβλέπουν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, έστω και από τις οθόνες τους, να λαμβάνει η χώρα αυτή η επιχείρηση διάσωσης πάλι μέσα από τα συντρίμια. Από ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε για λόγο, ξαναλέω, που δεν είναι γνωστό.
0: Και
4: δεν
0: πάντα υπάρχει η ανησυχία για έναν νέο μεγάλο σεισμό που μπορεί να συμβεί. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ελβίρα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νεότερα της υπόθεσης Μαζονάκη αφορά το επόμενο θέμα μας. Στο επίκεντρο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκονται οι συνθήκες που επεκράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Ο ανακριτής έχει ζητήσει να καταθέσουν και νέα πρόσωπα και εμείς ακούμε την Σοφία Ορφανού.
5: Κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών, η οποία θα καταθέσει αύριο ενώπιον του 32ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η κατάθεση της θεωρείται κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πριν από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα φέρεται να της είχε χορηγηθεί και μέθη. Μία πληροφορία που υπάγεται στην υποστηρικτική γραμμή της ιατρού σχετικά με την υπόθεση και σχετικά ερωτήματα θα υποβάλει ο ανακριτής.
0: Αναστέλλονται για αύριο Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, και απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό και μέχρι τότε αποφασίστηκε τα παιδιά να έχουν τα μαθήματά τους, να κάνουν τα μαθήματά τους με τηλεεκπαίδευση.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Είναι βραδιά Ευρωλίγκας απόψε, καθώς ο Παναθηναϊκός σε μία ώρα και μισή, σε 9:30 υποδέχεται στο κλειστό του ΆΚΑ την τουρκική Φενέρ, την Φενέρ Μπαχτσέ, μία συγγνώμη, αλλά είναι πρώτες ιώσεις του φθινοπόρου. Λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες ομάδες και γενικότερα αυτό ζευγάρι είναι από τα πιο δυνατά ζευγάρια της διοργάνωσης. Είναι επίσης το πρώτο τεστ, δυνατό τεστ για τον νέο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει στήριο για δείγμα. Εδώ και αρκετές μέρες έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Οπότε 9:30 είναι το πρώτο σημαντικό ντέρμπι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε πάλι επιστροφή για τη Super League και δεσπόζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Καρισχάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό μετά από 20 μέρες διακοπών χωρίς αγώνα στο πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, είτε αυτές του ντέρμπι είτε οι υπόλοιπες ομάδες, και αν θα έχουμε σημαντικές απώλειες και αλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.
6: Ο καιρός.
0: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
8: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αρές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ, και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, η άνεμη νότια 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και τον κόσμο στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διαμηνεί η Αθήνα ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνία και με εκπροσώπους των αλλιέων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι αλλιείς δήλωσαν ότι θα συσκεφτούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μέχρι νεοτέρα στα μαθήματα. Η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτή τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου στις 3 Νοεμβρίου, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανακοίνωσε σήμερα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναστέλλει τη συμμετοχή της εταιρείας Microsoft σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους να αποκτούν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη. Ο υπουργός Εργασίας, Keith Sonderling, διευκρίνησε ότι από το εν λόγω πρόγραμμα, το PERM θα αποκλειστούν επίσης ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Todd Blanche, ανακοίνωσε ότι η υπηρεσίες του ήδη ερευνούν εταιρείες που ευνοούν την πρόσληψη αλλοδαπών σε βάρος των Αμερικανών πολιτών. Την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Διευκρίνησε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλουν τις πτήσεις τους προς το Ριάντ, αφότου οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του αεροδρομίου.
6: Ο καιρός.
9: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Κεφάκας και Βαγγέλη Σαρής.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Ed News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή,
0: και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 παρέα. Θα συνεχίσουμε μετά μέχρι και τις 10 μαζί. Θάνο, είμαστε στα απόνερα της επίσκεψης Ρούμπιο ουσιαστικά, έτσι, ναι. Και όλες οι πλευρές ουσιαστικά κάνουν ένα ταμείο, και η κυβερνητική πλευρά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε να ασκούν κριτική για το τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε κλπ. Αλλά και η αμερικανική πλευρά, μας τα μετέφερε και στο μαγκαζίνο μας η Γεωργία Γαραβιώτη
1: από τη Νέα Υόρκη. Ο Ρούμπιο το βίντεο.
0: Και ο Ρούμπιο σήκωσε, ανέβασε ένα βίντεο αφιερωμένο στην επίσκεψή του στην Ελλάδα, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, με πλάνα και μέσα από την ιστορία δείχνει ουσιαστικά ποιους θεωρεί η αμερικανική πλευρά εχθρούς της Δύσης. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Θέλω να αλλάξουμε για λίγο όμως θέμα.
1: Να δω και που θα με πας.
0: Θα σε πάω, τώρα μας πω ότι θα σε πάω στο γήπεδο, δεν θα είναι ψέματα. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε για έναν αγώνα δύσκολο που βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για αυτή τη φάση όπου έχει περάσει διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα.
1: Το Ρούμπιο τώρα με πας στον Καρβέλα.
0: Βεβαίως. Και στην Άννα Βύση.
1: Και
0: στον καλό συνάδελφο τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτής της διαμάχης που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν και για τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα, Θάνο.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Είναι ένας αγώνας συγκλονιστικός, μπορώ να πω. Βέβαια, έχουμε πάρει όλοι popcorn, καθόμαστε και το απολαμβάνουμε, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για οποιοδήποτε καλλιτεχνικό ζευγάρι. Μιλάμε Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. 40 χρόνια, 50 χρόνια διαδρομής και ιστορίας.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο κεφάλαιο τώρα σε αυτό το...
1: Είναι το τελευταίο.
2: Είναι. Δεν ξέρω θα είναι το τελευταίο. Δεν νομίζω να είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Ειλικρινά, γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες έβγαλε ανακοίνωση η πληρεξούσια δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, όπου έλεγε ότι ο πελάτης της έχει φύγει από την εταιρεία που διαχειρίζει ουσιαστικά τα πνευματικά δικαιώματα, την αυτοδιαχείριση δηλαδή των τραγουδιών, και σε κάθε περίπτωση να μπορεί πλέον ο ίδιος να τα διαχειρίζεται, έτσι ώστε να απαγορεύει σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανόμενο και της Άννας Βύσης, την ερμηνεία. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Είχε προηγηθεί μία ανακοίνωση του ίδιου του Νίκου του Καρβέλα.
1: Ένα λεπτό, Βασίλη. Ναι. Ο τελευταίος χορός, έτσι, ενδέχεται να απαγορεύεται να τραγουδήσει ή να βρίσει, ναι, τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Αυτό λέμε.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Τι γίνεται, αν η Άννα Βύση είχε αύριο συναυλία ή είχε κανονίσει να βγει στο Αθηνών Αρένα, όπου για φέτος δεν θα γίνει η παρουσία της εκεί.
0: Δεν θα γίνει. Αυτό ακυρώθηκε, γιατί νόμιζα ότι ήταν κανονισμένο.
2: Αυτό ήταν υποτίθεται να ξεκινήσει Οκτώβριο τώρα. Περατέθηκε μετά για το Φλεβάρι. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις εργασίες ανακαίνησης και ανακατασκευής που γίνονται μέσα στο Αθηνών Αρένα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Οπότε είπε, εκεί που το πήγαν για Φλεβάρι του 2027, τους είπε, ενημέρωσε τους μουσικούς ότι πάμε για τον Οκτώβριο του 2027.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Οπότε θα μπορεί πλέον ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει την Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Δηλαδή, όπως έλεγα πριν, αν έχει μια συναυλία αύριο μεθαύριο ή live σε κάποιο μαγαζί, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου.
0: Βασίλη, να προσπαθήσω λίγο να σου κάνω ένα απλοϊκό, σου κάνω μερικά απλοϊκά ερωτήματα για να καταλάβουμε, ναι, ναι, ναι, και να καταλάβουν και αυτοί που μας παρακολουθούν
1: την κόντρα αυτή.
2: Ναι,
0: αν σε μια συναυλία, όπως αυτή στο ΑΚΑ που έτυχε να είμαι κιόλας, να βρίσκομαι μέσα και, και την χάρηκα ιδιαιτέρως. Για μια τέτοια συναυλία, ο δημιουργός, προκειμένου, ο Νίκος Καρβέλας, λαμβάνει κάποιο χρηματικό ποσό σημαντικό.
2: Και η οποία έχει, ναι.
0: Για να καταλάβω, γιατί αν από εδώ και πέρα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει η Άννα Βύση συναυλίες και σε τέτοιου είδους γεγονότα, events, λαμβάνει και ο δημιουργός χρήματα, τότε χάνουν και οι δύο.
2: Σαφέστατα χάνουν και οι δύο. Απλά μπορεί κάποιος άλλος ερμηνευτής να ερμηνεύσει, κάποιος άλλος τραγουδιστής να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Ισχύει όμως αυτό το πράγμα. Πλέον ο Νίκος Καρβέλας θα μπορεί να απαγορεύει Και τα τραγούδια είτε σε συναυλία είτε σε live show. Αυτό είναι, μας λέει η τελευταία ανακοίνωση της δικηγόρου του.
0: Βασιλή.
2: Γιατί πήρε τα δικαιώματα από την εταιρεία που είναι των πνευματικών δικαιωμάτων που τα είχε παραχωρήσει. Και αυτή η εταιρεία είχε κάνει τη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής της Άννας Βύση και έγινε η συναυλία όπου βγήκε ο Νίκος αργότερα εκεί από τα 50 τραγούδια, τα 47 ήταν δικά του.
1: Ναι. Επειδή έχουμε ξαναδεί την κόντρα στο παρελθόν και έχουμε ζήσει έντονες κρίσεις.
0: Πολύ παλιότερα όμως.
1: Το 2010. Το 10.
2: Το 7, ήταν η διετία 2007-2009, τότε που είχε γράψει και το «Θα πάμε κόντρα» και όπου βγει που είχε τραγουδήσει η Βύση που δεν ήταν στίχη του Νίκου Καρβέλα, και το 2010 ξαναέσμιξαν και ξανά.
1: Βλέπεις λοιπόν οριστική ρήξη ή είναι ένα κεφάλαιο που ζει το ζευγάρι με εντάσεις, έχουν μια έντονη ζωή ούτως ή άλλως.
2: Νίκος ο Καρβέλα στην ανακοίνωσή του ανέφερε τον κύριο Κούστα, ανέφερε την κυρία Δήμητρα Κούστα, η οποία κυρία Δήμητρα Κούστα μαζί με την Άννα Βύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής που έκανε και τη συναυλία στο ΆΚΑ, που ουσιαστικά έλεγε ότι πλέον τις αποφάσεις τις παίρνει η κυρία Κούστα μαζί με την ίδια την αναβίση. Που σημαίνει ότι επειδή εμένα με αγνοούν, αυτό ουσιαστικά μας έλεγε, δεν υπάρχει μελλοντική επαγγελματική συνεργασία με την αναβίση. Γι' αυτό έχει βγάλει και αυτή την πικρία, αν θέλετε, στις ανακοινώσεις του ο Νίκος Καρβέλας. Εγώ θεωρώ ότι εάν δεν τα βρουν οικονομικά πάντα, γιατί περί χρημάτων είναι όλη η υπόθεση. Mm-hmm. Αν δεν τα βρουν οικονομικά, δηλαδή με την κυρία Κούστα και τη Δύση, θεωρώ ότι θα είναι οριστική η ρήξη. Βέβαια, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα που είναι μαζί της και τη βοηθάει, τη συμβουλεύει, ήδη έχουν απευθυνθεί σε άλλους συνθέτες για να συνθέσουν, ας πούμε, κάποια άλλα κομμάτια. Αυτό γνωρίζω εγώ.
0: Μάλιστα. Μη σε κρατάμε άλλο. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς θα πάει απόψε ο Παναθηναϊκός?
2: Απόψε ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ. Τώρα είναι, γεμίζει σιγά σιγά το γήπεδο.
0: Είναι εκεί, γι' αυτό το λέω.
1: Θα κερδίσουμε. Πώς θα πάει?
2: Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Και θα κάνουν τα 4-4 νίκες.
1: Βουντού, βουντού και πράσινη μαγεία.
0: Είναι το πρώτο δυνατό τεστ ουσιαστικά για την ομάδα.
2: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος δυνατός αγώνας. Ναι. Ο πρώτος δυνατός αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε. Και θεωρώ όμως ότι θα κερδίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο το βράδυ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος θα έχουμε κάνει το 4-4.
0: Με την νίκη λοιπόν, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εσύ τι με την νίκη, Ολυμπιακός δεν είσαι?
0: Δεν έχει σημασία, είμαι Έλληνας πάνω απ' όλα, με τη Φενέρ πες.
1: Τι λέει ρε παιδί μου, τι μεγαλείο είναι αυτό.
0: Εγώ και ο Θάνος ας πούμε, εδώ πέρα ο Τσιμέκας, που είναι στη ρύθμιση του ήχου μας, γεια σου Θάνο Τσιμέκα, είμαστε Ολυμπιακοί. Πάντως, παρόλα αυτά με την νίκη εύχομαι.
1: Με άξονα αυτό, εντάξει και εγώ κάπως έτσι λειτουργώ, πίστεψέ με.
0: Το ξέρω για σένα, γι' αυτό και το
1: λέω. Με τη Φενέρ, με τον Ολυμπιακό θα ήμουν. Αλλά
0: αν έπαιζε όμως με κανέναν.
1: Όχι, με τον Ολυμπιακό.
0: Με την Αρμάνη Μιλάνο, ας πούμε, θα το σκεφτόσουν.
1: Όχι, με τον Ολυμπιακό. Όχι, για να δεις τι είσαι. Όμως επειδή μιλήσαμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αυτή η ιστορία με την Άννα Βέση και τον Νίκο Καρβέλα εξελίσσεται σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακούω δηλαδή, όχι ντέρμπι, ακούω κόσμο να λέει «Α, εγώ είμαι με τη Βύση».
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
1: «Α, εγώ είμαι με τον Καρβέλα».
0: Έχει διχαστεί το κοινό.
1: Και το ερώτημα είναι, για μένα, γιατί απασχολεί τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία αυτή η ιστορία, αυτή η κόντρα, γιατί ας πούμε είχαν μια έντονη ζωή, γιατί και οι δύο είναι αγαπημένα πρόσωπα, γιατί ο κόσμος θέλει και λίγο κλειδαρότρυπα, γιατί θέλει να ξεχάσει τα δικά του.
0: Νομίζω,
1: δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση.
0: Γιατί έχουμε και μια τάση να διχαζόμαστε, θα προσθέσω εγώ. Να σου θυμίσω ότι αμέσως μετά από την συναυλία της, την μεγάλη συναυλία αυτή της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ με τις 95.000 φιλάθλων, υπήρξε ένας διχασμός την επομένη για το κατά πόσον όντως ήταν μια μεγάλη επιτυχία της καλλιτέχνηδος ή τέλος πάντων είναι εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια.
1: Ξέρω από τον εθνικό διχασμό τώρα, τι μου λες.
0: Πόσο δε μάλλον εδώ.
1: Δηλαδή,
0: κατευθείαν ξεκίνησε αυτός ο διχασμός για το κατά πόσον το γέμισε. Θα το γεμίζαν κι άλλοι ή ήταν η μόνη που θα μπορούσε να το γεμίσει. Δημιουργεί

0: υπήρχε κατευθείαν μια αντιπαράθεση από την επομένη της μεγάλης συναυλίας και για τα χρήματα, αν ήταν πολλά, αν ήταν λίγα. Βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις ότι ήταν πολλά τα έξοδα και τα χρήματα που περίσεψαν ήταν τελικώς
1: λίγα. Γιατί μπήκε στο τρυπάκι αυτό ο κόσμος.
0: Και αμέσως με...
1: Αυτό εμένα με απασχολεί. Γιατί
0: ο
1: δηλαδή ο
0: μπήκε
1: κόσμος
0: στο τρυπάκι να γεμίσει ένα... Αυτή... Αρχικά να σου πω.
1: Ωραία,
0: άρα
1: ναι,
0: υπάρχει ανταπόκριση όπως και να έχει.
1: Αυτό εκπροημή. Είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Η κόντρα γιατί έχει πάρει αυτή τη διάσταση.
0: Η κόντρα μας αρέσει.
1: Μας αρέσει η κόντρα. Και ξέρεις, έχω τις λεπτομέρειες που ξέρει ο Βασίλης, δεν τις ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχω εντρυφήσει κιόλας στο χώρο.
0: Απλά έχουμε πολλά ποσά.
1: Αλλά το θέμα είναι γιατί να καταλήγουν έτσι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσο έντονα, που έχουν ζήσει μαζί, έχουν περάσει μαζί, έχουν περάσει πολλά μαζί. Ναι, αν μπορείς, Θάνο, ναι. Είναι το χρήμα που τους χωρίζει, είναι η ζήλια, είναι τα συμφέροντα που δεν ταυτίζονται. Ξέρεις, το θεωρώ αδιανόητο για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει μαζί έστω και για λίγες ημέρες να φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο κόντρας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Και ευτελισμού για κάποιους.
1: Και ευτέλειας τώρα.
0: Ναι. Το χαρακτηρίζουν, επίπεδο ευτελισμού.
1: Γιατί
0: ότι
1: έχει πάρει και μια μπακαλική, έχεις δίκιο όλο αυτό.
0: Γιατί μιλούμε τώρα, φαντάσου ότι τα έσοδα ας πούμε της συναυλίας αυτής από όπου και ξεκίνησε το όλο σκηνικό ήταν τεράστια, ήταν πολλά τα εκατομμύρια τα οποία προέκυψαν από τον κόσμο όλων αυτών που συνέρευσαν. Και από την άλλη Βαγγέλη. Είδαμε ανθρώπους από τους οποίους σίγουρα δεν λείπουν οι 100 ή 200 χιλιάδες όταν μιλάμε για τέτοια τεράστια ποσά, να θέτουν το οικονομικό μπροστά από αυτήν τη σχέση και υπεράνω αυτής της σχέσης που κρατά τόσες δεκαετίες, έστω και με τα σκαμπανεβάσματα που είπες και εσύ νωρίτερα.
1: Εγώ ειδικός δεν είμαι, φαντάζομαι το ζευγάρι, το καλλιτεχνικό, θα ξέρει καλύτερα.
0: Ναι, συγχαρητήρια λοιπόν.
1: Για πιο πολλά ρε.
0: Όχι, το τραγούδι το λέει, το συγχαρητήρι.

0: Είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό που έκανε ο Τσιμέκας, που έβαλε το συγχαρητήρια, αλλά εγώ επιμένω στο για ποιο λόγο εκεί που πάει σήμερα που μιλάμε το συγχαρητήρια.
1: Το συγχαρητήρια. Πάντως έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Ακούω και τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο της πλευράς Βύση, να λέει ότι πλέον δεν χρωστάμε τίποτα, ότι ήταν να γίνει έχει γίνει, αλλά και εκείνος με τον τρόπο του σηματοδότησε ότι η κατάσταση πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει φτάσει στα άκρα. Έτσι. Δεν ξέρω, μήπως μπήκε και ένα στοιχείο εγωισμού, γιατί άκουγα την πλευρά Καρβέλα να λέει ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας, λίγο πριν ξεκινήσει, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με τις θέσεις και με τον κόσμο που ο συνθέτης, ο δημιουργός, είχε προσκαλέσει στην συγκεκριμένη
0: Βαγγέλη,
1: συναυλία.
0: Δεν το έχω φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ότι του είπα να φύγει ο κόσμος, η ομάδα των δικών του ανθρώπων και να μετακινηθεί κάπου αλλού, τέλος πάντων. Και ενδεχομένως να μπήκε και ο εγωισμός κάπως εκεί στη μέση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Σαφώς έχουμε σήμερα πολύ σημαντικότερα και όπως είπαμε και στην αρχή με τον Θάνο.
0: Πάντως να πω κάτι, δεν είναι μόνο...
1: Θες να μείνεις, θες τραγούδι.
0: Όχι, δεν θέλω να μείνω. Χτες, ας πούμε, που κυγόμασταν με το Ρούμπιο.
1: Ναι, πες το αυτό.
0: Θέλω να το πω. Προσπαθούσα να δω τα site πώς ακριβώς προσεγγίζουν αυτή την προσέγγιση.
1: Λοιπόν, στο εξωτερικό, παντού, από εδώ και από εκεί ψαχνώ.
0: Καλά,
1: παντού.
0: Στο εξωτερικό ούτως ή άλλως, αλλά στο εξωτερικό δεν υπήρχε θέμα. Δεν ήταν θέμα η κόντρα αυτή. Αλλά εδώ στα δικά μας μέσα ενημέρωσης.
1: Τι έβλεπες?
0: Έβλεπες έναν Ρούμπιο και δίπλα το Ρούμπιο έβλεπες τον Καρβέλα με τη Βύση. Και λες τώρα. Και προσπαθώ, ξέρεις, να το ζυγίσω αυτό και να λέω okay, κάτι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, έτσι, δεν μπορεί. Και κάτι συμβαίνει και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή έρχεται ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Είναι μία από τις λίγες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ που έρχονται στην Αθήνα και δεν πάει αυτός ο άνθρωπος στην Τουρκία και λέει αυτά που λέει για τη χώρα μας. Και ουσιαστικά μιλάει εκεί που μιλάει, με φόντο την Ακρόπολη, και βλέπεις τον Ρούμπιο με την μπλε γραβάτα που συμβολίζει, αν θέλεις, και τα ελληνικά χρώματα και την ελληνική σημαία, και δίπλα να είναι ο Καρβέλας με τη Δύση.
1: Χωρίς γραβάτα.
0: Άνευ γραβάτας, ναι, εννοείται.
1: Γραβάτας,
0: και λες τώρα, σηματοδοτούμε. Αυτό δεν σημαίνει, όταν βλέπεις δηλαδή ακριβώς το ίδιο, έτσι, στην ίδια ευθεία να είναι τα δύο θέματα, δίνεις την ίδια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ξέρεις ότι και τα site το γνωρίζουμε, ότι λέω, πολλούν ό,τι αγοράζουμε.
0: Okay, συμφωνώ.
1: Ως αναγνώστες
0: τώρα μιλώ. Τώρα χτύπησες φλέβα, ναι. Είναι το αυγό που έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Αλλά αυτό σημαίνει κάτι για την ελληνική κοινωνία, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει καρβελοποιηθεί.
1: Καρβελοποιηθεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε και πάλι. Αυτό είναι Καρβέλα που παίζει στα Νοτσιμέκα. Όχι. Να πούμε, επαναλαμβάνουμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές πλην Καρβέλα. Έτσι, αυτές είναι του Θάνου Τσιμέκα. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμηνεί η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Σύμμαχο πρότυπο χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα κατά την αναχώρησή του. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Με εκπροσώπους των Αλιέων συναντήθηκε στην Αρναία ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση, πως αφήνει απροστάτευτους τους Αλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά, άσκησε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για αμυντική συμφωνία, όχι για επίθεση, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο εμπλουτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, δήλωσε. Στο Ιόνιο και στα Επιρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επομένη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία του επιμελητήρια, Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Με ιταλική μουσική, έτσι επιστρέψαμε. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακάζα Ντιρένε, το σπίτι της ειρήνης. Και πόση ανάγκη έχουμε άραγε την ειρήνη αυτήν την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπω εδώ πέρα επιθέσεις των Ουκρανών στο μεγαλύτερο διηληστήριο των Ρώσων που τροφοδοτεί με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Βλέπω το Ζελένσκι να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για αδράνεια στον πόλεμο με τη Ρωσία. Φαίνεται ότι το Κίεβο περίμενε κάτι παραπάνω. Και από την άλλη, στην Μέση Ανατολή, εκεί η κατάσταση παραμένει έκριθμη και τα στενά του Ορμούζ παραμένουν πιο στενά από ό,τι πρέπει, έχοντας δημιουργήσει πολύ σημαντικό πρόβλημα στην αγορά της ενέργειας παγκοσμίως, εκτοξεύοντας τις τιμές.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη γενικώς σε έναν κόσμο που αλλάζει και δεν αλλάζει με θετικό τρόπο, με θετικό πρόσημο σε κάθε επίπεδο. Όντως υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, ενεργειακή κρίση, κρίση καυσίμων, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, που τίνει να εξελιχθεί και σε μια κρίση ομολόγων με όλες αυτές τις πιέσεις γύρω μας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω και μηνύματα για τον Ρούμπιο, εγώ επιμένω ότι ήταν μια σημαντική επίσκεψη, μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, και μόνο που έγινε η επίσκεψη αυτή έχει την αξία της και έκανε το γύρο του κόσμου, δηλαδή είδε ο κόσμος το Ρούμπιο μεν, αλλά είδε και την Ακρόπολη.
0: Το φανταστικό φόντο της Ακρόπολης.
1: Ήταν μια διαφήμιση, το λέγαμε και χθες.
0: Όποιος και να σταθεί μπροστά, λάμπει.
1: Μια διαφήμιση της Ελλάδας με αυτό το φως της Ακρόπολης. Από εκεί και ύστερα, το λέγαμε και χθες, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Το αποτύπωμα αυτό θα φανεί στην πράξη, στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη. Αυτό που όμως είδαμε είναι πραγματικά τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να πλέκει το εγκόμιο της χώρας μας.
0: Να υποκλίνεται στον ελληνικό πολιτισμό, στην αρχαία ελληνική ιστορία και σε όσα πρόσφερε η Ελλάδα στη γη, έτσι, στον πλανήτη συνολικά. Σε όλους τους τομείς.
1: Και μια πρόσκληση στη Δύση, έτσι, να αντιμετωπίσει γενικά τα ζητήματα που έχει ανοιχτά, να ξαναδεί τις αξίες της, να ξυπνήσει η Ευρώπη. Το έλεγε και ο Τσόρτσιλ αυτό πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευρώπη ξύπνα. Επί της ουσίας ο Ρούμπιο είπε να ξυπνήσει η Ευρώπη, να βρει το βηματισμό της, να ξυπνήσει από τον λίθαργο. Το ερώτημα το δικό μου δεν είναι αυτή η πρόσκληση στη Δύση να μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό της, αλλά είναι ένα μήνυμα ώστε η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, γιατί υπάρχει ρήγμα αυτή τη στιγμή, ή ένα μήνυμα από τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Τραμπ η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική.
0: Το απευθύνω στο ερώτημα και στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Φαίνεται ότι κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν έπειτα από τις αρκετές φορές που η αμερικανική πλευρά έθεσε τείχος απέναντι στην Ευρώπη, μίλησε με σκληρή γλώσσα για την ευρωπαϊκή πολιτική και τον ευρωπαϊκό βηματισμό συνολικά. Ενδεχομένως κάποιες γέφυρες να έχει ρίξει η Ουάσιγκτον, ίσως λόγω και των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, θάνατο.
1: Θέλω να το δω στην πράξη αυτό να λειτουργεί. Αναρωτιέμαι αν με όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ρούμπιο χτες, αν μας προετοιμάζει και για έναν πόλεμο έτσι πολιτισμών, έναν πόλεμο θρησκή. Αναρωτιέμαι αν με όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ρούμπιο χτες, αν μας προετοιμάζει και για έναν πόλεμο έτσι πολιτισμών, έναν πόλεμο

0: αρκετοί αναλυτές είπαν ότι βάζει έστω και έμεσα στο παιχνίδι τους Τούρκους, την Τουρκία, και ότι καλό είναι αυτά τα ζητήματα να λύνονται αθόρυβα, ιδιωτικά και στο διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή βάζει ξανά, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε αυτό, στην ιδιωτική διπλωματία, στην προσωπική διπλωματία. Mm-hmm. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο, δεν είναι μόνο το δίκαιο της ισχύος. Εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν αναλύσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Πάντως ξέρουμε διαχρονικά πως λειτουργεί η διπλωματία και δει η Αμερικανική απέναντι σε αυτήν την παράθεση της Ελλάδας με την Τουρκία. Δεν θυμάμαι σε ποιον συνάδελφό μας εδώ το πρωί σε κάποια από τις εκπομπές μας εδώ στο Earth News Radio τον άκουγα να λέει ότι φανταστείτε ότι είναι σαν να νιώθουν όπως ο δάσκαλος που πηγαίνει το παιδάκι και λέει κυρία με πείραξε. Ο Γιαννάκης, με πείραξε ο Κωστάκης, λέει το άλλο παιδάκι. Και καταλάβετε, λέει ότι ενδεχομένως βαριούνται κιόλας να ακούνε την συνεχόμενη κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάντοτε λειτουργούσε έτσι εν είδη πιλάτου, τουλάχιστον στο προσκήνιο, η αμερικανική πλευρά, έτσι δεν είναι?
0: Το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό, ότι ο κύριος Ρούμπιο λειτουργήσε λίγο ως, με μια πιλάτια πολιτική. Δεν το πολύ πιστεύω. Εντάξει, στο κομμάτι με το καλώδιο, okay, αλλά δεν θεωρώ ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει και τόσο καλές σχέσεις με την Τουρκία. Έχει δουλέψει με τον Μενέντες για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και τα συμφέροντά της. Δημιουργεί μια προσωπική πλατφόρμα πάνω στην Ελλάδα και στο δυτικό πολιτισμό, αν θέλεις, με άξονα και τις δικές του φιλοδοξίες στο μέλλον. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα θελήσει να διεκδικήσει τον
1: Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό.
0: Οίκο.
1: Γιατί πολλοί έχουν μπει σε αυτήν τη λογική σκέψης και δεν μπορούμε να μην πούμε κι εμείς. Έτσι, θεωρούν πάρα πολλοί ότι είναι ο άνθρωπος που θα διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών αύριο μεθαύριο.
0: Μπορεί και όχι, απέναντι ίσως στον Βάνς, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά από 2-3 χρόνια. Πάντως, επειδή και το είπαμε πριν, δεν είναι σύνηθες να έρχονται υπουργοί εξωτερικών, τον είπα, στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει ο Βάνς το 78, ο Χέικ το 82, μετά την νίκη του Πασόκ, δύο φορές ο Πομπέο και δύο φορές ο Μπλίνκεν. Οπότε είναι ένα εκ των πραγμάτων πολύ σημαντικό γεγονός η παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα.
1: Και έμεινε αρκετά και είχε ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, όπου σε όλες τις εκφάνσεις του λειτουργούσε με την ανάδειξη του ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει στο απόγειό τους αυτήν την χρονική περίοδο, πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα σαν χώρα σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πρότυπο. Εντάξει, είμαστε πρότυπο, γιατί δίνουμε και 5% στην άμυνα.
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που σε κάθε ευκαιρία τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι. Το ότι επιθυμεί την αύξηση του ποσοστού για τα εξοπλιστικά και την άμυνα της κάθε χώρας του ΝΑΤΟ, και η χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα δεν έχει να απολογηθεί σαφώς για τίποτε.
0: Πάντως για τα F-35 είπε ότι το συζητάει για τα εξελιγμένα όπλα που ζητάμε εμείς, ενώ για τους Τούρκους τα τουρκικά F-35 είπε ότι υπάρχουν κολλήματα και νομικά κολλήματα και η παράδοση αυτών των αεροσκαφών, αν και θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να τα δώσει στους Τούρκους, απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
1: Και ήταν και προτεργάτης του φρένου που μπήκε στην Τουρκία, έτσι, θυμίζω, ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες.

0: μήνυμα Βαγγέλη του φίλου μας του Παναγιώτη του Ανδρέου. Λέει, παιδιά καλησπέρα σας, σωστά το θέσατε, έχουν ισοπεδωθεί όλα και μπαίνουν στην ίδια μοίρα, όλα ξεκινούν από την παιδεία, εξωτερικού διδάσκονται Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Εδώ ότι έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα και τους φιλοσόφους έχει δαιμονοποιηθεί. Στο τέλος θα ρωτάς τα παιδιά ποιοι ήταν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και θα σου λένε ότι ήταν παίχτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια έτσι, αλλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχουν και πολύ αξιόλογα παιδιά και εδώ στην Ελλάδα και έξω, Ελληνόπουλα, που δίνουν την μάχη τους και τις γνώσεις και τις μόρφωσης και τις καταξίωσης και τις επαγγελματικής ανόδου. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά για να το συνδέσω και με το θέμα που λέγαμε με τον Βαγγέλη νωρίτερα, γιατί ασχολείται ο κόσμος τόσο πολύ με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, είναι ότι έχουμε μπουχτίσει κιόλας και από την πολιτική και τους πολιτικούς και τα πολλά λόγια. Είμαστε και μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας σύστημα και βλέπουμε αυτές τις διεξόδους σαν μια έτσι προσωπική εκτόνωση μέσα από αυτή την, ας το πούμε, καλλιτεχνική κλειδαρότρυπα.
1: Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές να σου λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός σου, οικογενειακού, φιλικού κλπ, ότι προτιμούν κάποιες ώρες της ημέρας να ακούνε κάποιες ειδήσεις που είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα, να το πω έτσι, πιο ανάλαφρες, προκειμένου λίγο να αδειάζει το μυαλό και να ηρεμούν, να ησυχάζουν.
0: Εγώ θα σου πω, επειδή μας επέκρινε ο Φαναριώτης ότι μας αρέσουν οι ελληνικές ταινίες. Εμένα πράγματι μου αρέσουν οι ελληνικές ταινίες πολύ.
1: Και εμένα.
0: Ομολογώ να πω ότι όταν έχω τόσο πολύ μέσα στην ένταση ζήσει όλη την ημέρα και στην ενημέρωση, στο σπίτι μου όταν πηγαίνω δεν θέλω να ακούω ειδήσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω είδηση. Ειλικρινά στο λέω, πρέπει να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ακούσω είδηση. Και βλέπω λίγο τις ελληνικές ταινίες και χαλαρώνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι μια αντίστοιχη αντίδραση το γεγονός, αλλά ξέρεις, είναι και η Βύση. Αυτό που είπες πριν, γεμίζεις ένα στάδιο με 100.000 ανθρώπους, σημαίνει κάτι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει, έχουν χορέψει, έχουν ερωτευτεί με αυτά τα τραγούδια και μπαίνουν εκ των πραγμάτων. Η ζωή τους μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή η πορεία των καλλιτεχνών αυτών είναι συνυφασμένη με ζωές ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Με χαρές, λύπες, τραγούδια.
1: Και το φοβερό στην περίπτωση της συγκεκριμένης είναι ότι οι ηλικίες, η ηλικιακή γκάμα είναι από παιδάκια μικρής ηλικίας, 12, 13, 14 ετών, μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Έτσι. Και αυτό επίσης σημαίνει πολλά και σημαίνει πολλά για την ανταπόκριση και την απήχηση που έχει συνολικά προς το κοινό. Τώρα αυτό που έγινε και το αν αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Βασίλης Ογούλας, αν η εξέλιξη αυτή την οποία έχουμε σηματοδοτήσει προβλήματα στο να μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναυλία από εδώ και πέρα, μου κάνει πολύ βάρη.
0: Έχεις να προτείνεις ένα κομμάτι?
1: Ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: τι
0: είναι? Βύση Καρβέλας.
1: Μουσικό κομμάτι.
0: Μουσικό κομμάτι, ναι.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Θάνο, σου βγαίνει κάτι? Να πάμε κανένα 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, έτσι, να το αφιερώσουμε στα παιδιά.
1: Το 12.
0: Αν υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Θα το δει.
0: Μην νομίζω ότι γνωρίζω και την γκάμα πάρα πολύ καλά. Απλά να ακούσω κάτι, λέω, παραπέμπει, αυτό είναι Καρβέλας, σίγουρα. Στανταράκι. Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να το κάνουμε, να το ακούσουμε.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από την τάσετε υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Εντάξει, δεν είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Νομίζω ότι λίγο πολύ διαφαίνεται το που γέρνει η ζυγαριά, αλλά δεν έχει να κάνει αυτή η ζυγαριά με το ζύγι αυτού του τύπου με το ποιος έχει
0: εμένα
1: δίκιο και άδικο.
0: Εμένα με χαλάει και ένας ηλικιακός ρατσισμός που υπάρχει γύρω από την περιγραφή των προσώπων αυτών. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν τον υιοθετώ σε καμία περίπτωση, δεν το υποστηρίζω.
1: Από συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό,
0: Θάνο? Και από συγκεκριμένο μέσο και γενικά το ακούω. Έλα μωρέ, εντάξει, ξέρεις, δεν είμαι της λογικής σκοτώ αυτόν τα άλογα όταν μεγαλώσουν, όταν γεράσουν. Θεωρώ ότι.
1: Προκειμένου αυτά τα ότι άλογα καλλιτέχνες. Είναι ζηλευτά όπως, από όλες τις ηλικίες.
0: Όπως και ο Πάριος, γιατί είχε γίνει κουβέντα και για τον Γιάννη Πάριο, mm-hmm. όπως και η Αναδύση. Και στην τελική είναι και μια πρόκληση. Αν έχεις τα κότσια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας γεμίσεις και εσύ το Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.

0: Τους ακούσαμε και τους δύο, έτσι.
1: Μπερδέψαμε Καρβέλα, Βύση και Ρούμπιο. Μπερδεμένες κοινωνίες, μπερδεμένοι δημοσιογράφοι.
0: Κάποια στιγμή μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ, κάνοντας έτσι κάποιες αναζητήσεις, έπεσε πάνω στο καλλιτεχνικό καφενείο Βασίλης Τσιβιλίκας, Μίμης Πλέσας και Κώστας Σφαίρης, θυμίζω. Και είχε καλεσμένο λοιπόν τον Νίκο Καρβέλα, νεότατος καλλιτέχνης τότε, έτσι λίγο κουτσαβάκικα, έτσι μέσα λειτουργούσε στο σκηνικό του καλλιτεχνικού καφενείου, και μπήκε και η Βύση μετά, ήταν φρεσκοπαντρεμένη τότε και είχε πολύ ενδιαφέρον, ήταν μία από τις πρώτες τους, αν όχι πρώτη, κοινή τους εμφάνιση στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, που τότε έκανε τα πρώτα της, ας πούμε, βήματα συγκριτικά με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με αυτό που εξελίχθηκε μετά και για τους δύο σαν εικόνα.
1: Πάντως δεν έτυχε να γνωρίσω ποτέ ούτε τον έναν ούτε τον άλλον.
0: Ούτε εγώ.
1: Έτσι. Ποτέ. Δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδρομή των πολλών ετών στην δημοσιογραφία δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θάνος Χιαφάκας ήταν εδώ μαζί μας. Θα τον διώξω σιγά σιγά, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων τώρα. Αφροδίτη Χρυσοχώου έρχεται εδώ για να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί
1: κάτι που
0: μέχρι
1: έλεγε
0: αυτή
1: ο
0: την ώρα.
1: Έτσι ένα πολύ ωραίο που μου ήρθε τώρα. Όταν η άλλη ήθελε να με διώξει, εγώ ήμουν τα φτερά.
0: Μεγάλες κουβέντες ανδρών. Λοιπόν,
1: φιλάκια σε όλους.
0: Θάνος Χιαφάκας ήταν, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από την Αφροδίτη Χρυσοχώου και το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Air News Radio και στο τέλος της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμένει σε Αθήνα για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδος και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των αλλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιέων, η οποία συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι αλλιείς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες συνεχίζονται για 8η ημέρα με τα αλλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Βασικό τους αίτημα παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Δημήτρη Μάντζου και Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και να αφήνει εχμές και σχέσεις τελεσκών του Πασόκ με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση Βαλιράκη και η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί το Πασόκ ότι δεν έχει πάρει θέση για τη δίκη. Το Πασόκ ήταν σήμερα στην πρώτη γραμμή του δικαστηρίου και απορώ πως δεν το είδατε, απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μέχρι νεωτέρα στα μαθήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής συνεχίζεται με τα στοιχεία να επικαιροποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη ΣΥΠΟ ότι δεν είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν τη χώρα του. 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 215 άλλοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις τις τελευταίες 2 ημέρες σε ολόκληρη την Ουκρανία, ανέφερε ο Ζελένσκι. Δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους δρόμους και δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την πόλη της Λιέγης αποφάσισαν από σήμερα οι αρχές, μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ σήμερα και προβλέπεται να διαρκέσει ως τις 17 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρ, από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα, την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει πλέον τη ρύθμιση του ήχου μας. Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πλην όσων προηγήθηκαν από την προηγούμενη ώρα που ήμουν μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και συζητούσαμε για την κόντρα αυτή που έχει ξεσπάσει, τη σύγκρουση αυτή ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Θα φύγουμε όμως από αυτό το θέμα για να δούμε τι γίνεται στην Γράβα. Αν θυμάστε, είχε προηγηθεί αναστάτωση από την προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με αυτήν την έντονη οσμή αερίου που υπήρχε και μάλιστα είχε εκενωθεί το συγκρότημα. Να πούμε ότι για αύριο αναστέλλεται η λειτουργία όλου του σχολικού συγκροτήματος της Γράβα κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι εκεί στις εγκαταστάσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Την απόφαση ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας με ένα βίντεο στο οποίο απίφθινε και έκκληση προς όλες τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο της χώρας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως και την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό. Να θυμίσουμε ότι στο σχολικό συγκρότημα στις 2 Οκτωβρίου είχε σημάνει ο συναγερμός, όταν αναφέρθηκε έντονη οσμή, υπήρξε κινητοποίηση στον Δήμο και όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη αυτής της έντονης οσμής εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Εκενώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί το σύνολο του συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών γυμνασίων και λυκείων και μάλιστα είπαν γονείς μαθητών εδώ στο Earth News ότι η έντονη οσμή είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε και ο ανιχνευτής διαρροής αερίου. Παρόλα αυτά δεν βρέθηκε κάτι από τις έρευνες που έγιναν. Μέσω WebEx εντωμεταξύ θα πραγματοποιούνται αύριο τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στην Γράβα, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. Η διαζώση λειτουργία των σχολείων αναστέλλεται για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων, ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί λοιπόν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας WebEx κατά τις προβλεπόμενες ώρες της σχολικής μονάδας. Αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, όπως είπαμε, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στεγάζονται στην Γράβα και οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να ενημερώσουν άμεσα εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και να μεριμνήσουν βέβαια για την κατάρτιση του προγράμματος της τηλεεκπαίδευσης. Να πούμε ότι έχει προκληθεί και μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό του Δήμου εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Για ανευθυνότητα κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο, ο κύριος Μπακογιάννης. Ένα μήνα τώρα δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως το ζήτημα, αναφέρει για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Μπακογιάννης αναφέρει ότι η Δημοτική Αρχή, εγκλωβισμένη στην ανευθυνότητά της, 5 Οκτωβρίου δήλωνε δημοσίως ότι οι έλεγχοι είχαν ήδη ξεκινήσει και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι οι έλεγχοι πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο 9 Οκτωβρίου. Η θέση μας, ξεκαθαρίζει η πλευρά Μπακογιάννη, είναι ξεκάθαρη: καμία επιστροφή στις τάξεις χωρίς υπεύθυνες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο κύριος Δούκας οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Είχε κενωθεί στις 2 Οκτωβρίου έπειτα από τις πρώτες αναφορές και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Μαθητές, εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά, ωστόσο όλοι οι έλεγχοι που
πραγματοποιήθηκαν, δεν έδειξαν κάποια διαρροή εκεί, οπότε και ξεκίνησαν και πάλι τα μαθήματα. Ο πρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, την κυρία Πλατανιά, επιτεύχθηκε αυτό που από την πρώτη στιγμή έπρεπε να γίνει, η αναστολή λειτουργίας. Ωστόσο, στρέφουμε, όπως λέει, την προσοχή μας στην ανάγκη, εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα, γρήγορα να αποκατασταθεί, προκειμένου τα παιδιά να γυρίσουν σε ένα ασφαλές, όπως είναι η προτεραιότητα, περιβάλλον. Και από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία θα γίνει μέσω της πλατφόρμας WebEx. Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα μαθήματα στην Κράβα θα παραδίδονται εξ αποστάσεως μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού έλεγχου.

0: Λοιπόν, με ωραίο τραγούδι μπήκαμε. Είναι η Έρη Σφαέλου εδώ μαζί μου. Σωστά, Έρη. Σε είδα να σε ξεσηκώνει το τραγούδι. Λοιπόν, καλησπέρα, Έρη.
1: Καλησπέρα.
0: Ήρθες λίγο να μας δώσεις μια εικόνα από το τι γίνεται στον έξω κόσμο, έτσι με μια σειρά από ειδησούλες. Η πρώτη αφορά το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τι έχουμε από εκεί?
1: Εν μέσω συνεχόμενων πιέσεων από τις ΗΠΑ να περιοριστεί σημαντικά ο πλουτισμός ουρανίου, το Ιράν είναι ξεκάθαρο και με σημερινή δήλωση ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, διότι όπως είπε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, όπως είπε, του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.
0: Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που ακούμε από την αμερικανική πλευρά, ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα, δεν θα το επιτρέψουμε, και ότι αυτό είναι, είναι μονόδρομος, δηλαδή προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση ειρήνης στην Μέση Ανατολή, έτσι.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος αξιωματούχος σχολίασε σήμερα ότι οι απειλές των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν είναι τίποτα καινούριο, όπως είπε, και σχολίασε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τους όρους της Τεχεράνης και μετά θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό μας πρόγραμμα.
0: Για να πάμε στο άλλο μέτωπο του πολέμου, αυτό της Ουκρανίας τώρα, έχουμε δηλώσει Ζελένσκι, όπου ουσιαστικά κατηγόρησε την

0: Ουάσιγκτον για αδράνεια, ότι δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε ή τουλάχιστον που εκείνος θα περίμενε η ουκρανική πλευρά για να σταματήσει τον πόλεμο.
1: Ακριβώς, τους κατηγορεί για αδράνεια και για προθυμία. Όπως λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να μας βοηθήσουν. Μετά τη ρωσική βομβιστική επίθεση έχει γίνει, υπάρχει ένα μπαράζ επιθέσεων τις τελευταίες δύο μέρες από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Πλέον οι νεκροί υπολογίζονται στους 78, 215 τραυματίες. Ο Ζελένσκι λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν αδράνεια, επικρίνουν την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διατηρήσει οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα θέλει να κάνει και τον μεσολαβητή στον πόλεμο. Και τους προτρέπει να ικανοποιήσουν μάλιστα και συγκεκριμένα αιτήματα, όπως είναι η επέκταση της πρόσβασης για το Κίεβο στην υπηρεσία Starlink. Λέει
0: Starling.
1: Μάλιστα θέλει να μπορέσει η χώρα του να στοχεύσει ρωσικούς εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων. Ουσιαστικά δεν μπορεί να δει η Ουκρανία στον εναέριο χώρο για να μπορέσει να προλάβει όλα αυτά τα αναχαιτήσει ή όλους αυτούς τους πυράβλους.
0: Ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και το Κίεβο χτύπησε ένα μεγάλο δηληστήριο της Ρωσίας, έτσι.
1: Χτύπησε ένα μεγάλο δηληστήριο, είναι βαθιά μέσα στη Σιβηρία. Περίπου 2.500 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία είναι το συγκεκριμένο.
0: Άρα εξακολουθεί να μπορεί να χτυπά μακριά.
1: Όπως λέει η ουκρανική πλευρά, αυτό το δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Και μάλιστα η Ουκρανία έχει χτυπήσει ξανά το συγκεκριμένο δηληστήριο τον Ιούλιο, το οποίο στην τότε επίθεση είχε αναγκάσει φυσικά να διακόψει τη λειτουργία.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πάμε λίγο και στη Νορβηγία. Τι προβλήματα έχουμε εκεί με τα τρένα?
1: Στη Νορβηγία δεν έχουν τρένα όλη την ημέρα σε όλη τη χώρα.
0: Έχει παγώσει όλο το δίκτυο των τρένων.
1: Είναι ακόμα ακινητοποιημένα. Ναι. Είναι όλα τα τρένα σε όλη τη χώρα λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεπικοινωνιών.
0: Μπορεί να μιλούμε για κάποια δολιοφθορά.
1: Η εταιρεία, η διαχειρίστρια εταιρεία, η Telenor, λέει ότι δεν υπάρχει ένδειξη κακόβουλης ενέργειας. Και εκπρόσωπος λέει ότι δεν. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κυβερνοεπίθεση σε εξέλιξη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δικά τους λεγόμενα.
0: Τώρα, δύο κουβέντες και για τους πίνακες του Van Gogh.
1: Ναι, ένας και από τους
0: μόνο,
1: πίνακες
0: ένας.
1: Αυτούς είναι του Van Gogh. Έχουμε μία
0: δημοπρασία, έτσι.
1: Σχεδόν, έτσι χαρακτηρίζεται, σχεδόν μυθική ιδιωτική συλλογή, η οποία ανήκε σε μία συλλέκτρια από την Αργεντινή, η οποία επεβίωσε το 2020. Και όλοι αυτοί οι πίνακες είναι 12 υπρεσιονιστικά και μοντέρνα έργα. Θα βγουν σε δημοπρασία από τον Νίκο Σότμπις στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για έργα του Van Gogh, όπως είπαμε, τον Πισάρο, Ρενουάρ, Ντεγκά, Μονέ, Γκογκέν, Λοτρέκ.
0: Να φανταστώ ότι όσο και να τσοντάρουμε όλοι μαζί, δεν μπορούμε κάποιον από αυτούς να αποκτήσουμε.
1: Με τίποτα. Ένας λοιπόν από αυτούς τους πίνακες, οι ανθισμένες καστανιές του Van Gogh,
0: αγαπημένος.
1: Η αξία του υπολογίζεται στα 180 εκατομμύρια δολάρια.
0: 180 εκατομμύρια. Είναι γι' αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, ότι είναι ο τελευταίος πίνακας ουσιαστικά που
1: δημιούργησε. Είναι ένας πίνακας τον οποίο φιλοτέχνησε δύο μήνες πριν το θάνατό του. Είχε πάει
0: τελευταίους.
1: Σε ένα γαλλικό χωριό στο Βέρσιρ Σιρουάς.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, έφτιαξε αρκετούς πίνακες, οι οποίοι όλοι αυτοί θεωρείται ότι είναι ήδη στα κορυφαία μουσεία του κόσμου. Και έτσι αυτός ο πίνακας, εντωμεταξύ, εκτίθεται κιόλας αυτός αυτή τη στιγμή. Κάνει περιοδία, να το πούμε έτσι, στα παραρτήματα του οίκου στις μεγάλες πόλεις του κόσμου.
0: Αναζητώντας αγοραστή.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά μαζί. Αφού πουληθούν, ναι, υπολογίζεται ότι θα φέρουν πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έρης, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Και να παραμείνουμε σε ειδήσεις εκτός συνόρων, έξω από τα σύνορά μας, να πάμε στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Έγιναν και επεισόδια νωρίτερα, να πούμε, σήμερα, περιορισμένης ευτυχώς έκτασης στην πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι, εκεί όπου μια ομάδα ατόμων με μαύρα ρούχα έριξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και απάντησαν με ρήψη δακρυγόνων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ομάδα αστυνομικών επιχείρησε να διαλύσει την συγκέντρωση σε εκείνο το σημείο. Για πολλές ώρες η μαθητική κινητοποίηση στην πλατεία ήταν ειρηνική. Εξακολουθούν να φωνάζουν οι μαθητές ότι τα αιτήματα δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, να πούμε, απόψε με πολλές μαθητικές οργανώσεις και τους υπουργούς παιδείας της κυβέρνησης Μακρόν. Το γεγονός ότι οι μαθητές και οι δάσκαλοι που υποστηρίζουν το μαθητικό κίνημα ζητούν περισσότερες επενδύσεις της τάξεως δισεκατομμυρίων ευρώ στην εκπαίδευση και στην παιδεία γενικότερα. Ζητούν καθηγητές, γιατί υπάρχει σημαντική έλλειψη σε έμψυχο υλικό. Σε κάποια κυρίως πόστα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο μεγάλο, αλλά και ανθρώπινες, όπως λένε, εγκαταστάσεις. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν κατάφεραν να ανακόψουν, ως φαίνεται, το κύμα αυτό των κινητοποιήσεων. Με πανό, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, στους δρόμους της Γαλλίας κατέβηκαν 71.000 διαδηλωτές και συνελήφθησαν πάνω από 500 άτομα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο έκρεθμη είναι η κατάσταση. Η ώρα πλησιάζει 9.30 όμως, 30 δευτερόλεπτα, γι' αυτό και θα πρέπει να περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνεί η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να

Προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. Με εκπροσώπους των αλλιέων συναντήθηκε στην Αρναία ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση πως αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά, άσκησε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστά την Παρασκευή τα σχολεία της Γράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεωτέρας. Το μεγαλύτερο διελιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα το στρατό της Ρωσίας χτύπησε το Κίεβο. Για αδράνεια κατηγορεί της ΗΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η Ουκρανία μετρά σχεδόν 80 νεκρούς σε 2 μέρες. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για αμυντική συμφωνία, όχι για επίθεση, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο εμπλουτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, πρόσθεσε. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επομένη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Ιέρης Φαέλου.

Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρίς στο μικρόφωνο, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το Eurogroup. Είχαμε συνδεθεί και στο μαγκαζίνο μας νωρίτερα με την Έλενα Αποστολίδου που το παρακολουθεί και να πούμε ότι στις πρώτες του κυριάρχησε, όπως είναι λογικό, η ενεργειακή κρίση. Εκεί εστίασε και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, αμέσως μετά από την ολοκλήρωσή του στην συνέντευξη τύπου. Το πρώτο θέμα που αναφέρθηκε ήταν η ενέργεια. Όπως είπε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ενέργεια, με τις αγορές και με την κρίση των ομολόγων στάθηκε στην ενεργειακή κρίση, λέγοντας ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες και να διασφαλίσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν μελλοντικά. Από το τέλος Αυγούστου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και το ντίζελ βρίσκεται στα υψηλά του. Το να προστατεύσουμε τους πολίτες αποτελεί τη μεγάλη μας προτεραιότητα, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Όλοι αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση, μια εξίσωση δύσκολη που έχουμε μπροστά μας, διπλή. Από τη μια πλευρά έχουμε τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και πληθωρισμό ο οποίος ανεβαίνει συνεχώς. Το βλέπουμε πώς αποτυπώνεται και εδώ στην Ελλάδα αυτό. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και πιέσεις και προκλήσεις στην αγορά ομολόγων. Ευτυχώς η χώρα μας σε μικρότερο βαθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πραγματικά αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικό πρόβλημα. Γι' αυτό, όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, να προστατεύσουμε κάθε Ευρωπαίο που βιώνει το κόστος και του ενεργειακού σοκ και να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία του δημοσιονομικού μας πλαισίου. Σημείωσε ότι υπάρχει μια κοινή συνενετική γραμμή. Η ανάγκη για στήριξη της οικονομίας πρέπει να συμβαδίζει με την διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, πάντοτε όμως εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε ακριβώς αυτή η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε ότι αύριο Παρασκευή οι Υπουργοί Οικονομικών συνεχίζουν τις εργασίες τους με την συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Οικονομικών και το ECOFIN, έτσι το γνωστό. Οπότε και εκεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση. Θα είναι σίγουρα υψηλά κεντρικό θέμα του οργάνου και οι δέσμοι μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν ακόμη για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα συμπεράσματα από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και ακόμη θα βρεθούν στο τραπέζι οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Θα συντονίσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις εν όψη των συναντήσεων της G20 και των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ θα συζητήσουν και για τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Να πάμε σε μια είδηση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο και έχει να κάνει με την επίθεση που δέχθηκε ένας άντρας στην Ελευσίνα, η οποία κατά κάποιες πληροφορίες

επί της Κωνσταντινουπόλεως και προσπάθησαν να τον κλέψουν, να του πάρουν το κινητό. Εκείνος αντιστάθηκε και τα δύο άτομα που έκαναν την επίθεση τον τραυμάτισαν με τουλάχιστον δύο μαχαιριές στο πόδι και στον μυρό. Στη συνέχεια ωστόσο ανέφερε στις αρχές ότι η επίθεση είχε άλλου είδους κίνητρα. Το θύμα ότι ανήκε στον αναρχικό χώρο, ενώ οι δράστες που του επιτέθηκαν ήταν υποστηρικτές της ακροδεξιάς. Κατά πληροφορίες, οι δύο άνδρες προσέγγισαν το θύμα που είπε ότι φορούσε μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μετάφερεται να ανέφερα ότι τον μαχαίρωσαν λόγω των αριστερών του πεποιθήσεων και είπε μάλιστα του επιτέθηκαν για μια ανάρτηση στην οποία είχε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους. Ισχυρίστηκε στις αρχές πως δεν είχε κάνει κάτι και μάλλον τον μπέρδεψαν με άλλον. Είναι μια υπόθεση που είναι λίγο μπερδεμένη σε κάθε περίπτωση. Η αστυνομική προσπαθούν να ταυτοποιήσουν αυτά τα δύο άτομα που τον μαχαίρωσαν και να διασταυρώσουν τελικώς το, να εξακριβώσουν μάλλον το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε ότι το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Είναι αυτό που πρωτίστως μετρά.

Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας. Να δούμε άλλη μια εξάρθρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου από την ανεξάρτητη.

τέταρτη αρχή δημοσίων εσόδων κατόπιν συντονισμένων δράσεων, και μάλιστα το συγκεκριμένο φαίνεται ότι έγινε όλη αυτή η επιχείρηση σε μια επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου βρέθηκαν της Παναγίας στα μάτια 112 φιάλες λαθρέων ποτών, 4 βιτιοφόρα υγραερίου, 9.100 λίτρα καυσίμων και πετρελαίου και βενζίνης, φορτηγά οχήματα με παραποιημένα, 6 φορτηγά οχήματα, 2 βαν επίσης παραποιημένα, αλλά και 3 γιοταχή με παραποίηση στοιχείων, κλάρκ, παλετοφόρο, ένας ταινιοδιάδρομος με λαθρέα καπνικά προϊόντα, ένα πιστόλι και 89 φυσίγγια. Η επιχείρηση λοιπόν τι αποκάλυψε? Μια οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα με σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνιακής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο. Αυτό ήταν μάλλον το λιγότερο που βρέθηκε εκεί, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς. Λαθρέα ποτά, λαθρέα καύσιμα, λαθρέα τσιγάρα, ό,τι πουλάει. Συνελήφθησαν 4 άτομα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την υπόθεση. Έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες που αφορούν σε κακουργηματικές διώξεις για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό 3 ακόμη εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων που ενδεχομένως ακόμη να βρίσκονται στο απειρόβλητο. Να λοιπόν που οι έλεγχοι τουλάχιστον αποδίδουν. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόθεση αυτή με την μεγάλη απάτη, την υπόθεση απάτης του ΕΦΚΑ, όπου εμπλέκεται και ως κεντρικό πρόσωπο και ο Φίλιππος Καμπούρης, ο παρουσιαστής και πρόεδρος επικεφαλής του ΛΑΟΣ, τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την μεγάλη αυτή υπόθεση απάτης. Φαίνεται ότι καίνε τον ίδιο αλλά και τη σύζυγό του, αλλά και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. Φαίνεται να συνδέονται με το κύκλωμα των επιχειρήσεων αυτών, με τις οικονομικές εκκρεμότητες, με ανεξόφλητους μισθούς και κινήσεις οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Στο μεταξύ, ο Φίλιππος Καμπούρης, να πούμε ότι νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, είναι υπό αστυνομική φρούρηση χωρίς η υγεία του να εμπνέει κάποια ανησυχία. Κατά πληροφορία αναμένεται να παραμείνει για ένα βράδυ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Είχε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο, όπως έγινε γνωστό, εντός του κρατητηρίου. Η αστυνομική της διεύθυνση τώρα αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, έχοντας εξασφαλίσει σχετική δικαστική άδεια, παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων, συνέλεξαν πλήθος συνομιλιών που περιλαμβάνονται πλέον στην δικογραφία. Και φαίνεται πως επικοινωνούσαν μαζί του εργαζόμενοι οι οποίοι ζητούσαν τα δεδουλευμένα τους, όταν ο ίδιος με την σύζυγό του μιλούσαν για μεγάλες αναλήψεις ποσών κλπ. Φαίνεται ότι έχουμε και σε αυτήν την ιστορία πολλά ακόμη να μάθουμε. Είναι χαρακτηριστική λοιπόν η διάλογη, είναι χαρακτηριστικός και ο λεγόμενος κολοτούμπας, ο οποίος φαίνεται ότι ανησύχησε όταν έκλεισε το ψητοπολείο στο οποίο ως αχυράνθρωπος συμμετείχε στο ρόλο του επικεφαλής, και άρχισε και ο ίδιος να αναρωτιέται, μιλώντας με τον Φίλιππο Καμπούρη, αν έχει γίνει κάτι περίεργο, αν λίγο πριν μάλιστα τη σύλληψη της ομάδας των ανθρώπων αυτών για την υπόθεση της εξαπάτησης του ΕΦΚΑ και όχι μόνο,
Και φαίνεται να ανησυχούσε λοιπόν για το κατά πόσον έχει γίνει κάτι περίεργο και τι γίνεται με το μαγαζί, γιατί δεν δουλεύει. Με τον Φίλιππο Καμπούρη να του λέει ότι αν σε πάρει κανείς που δεν γνωρίζεις, να κλείσεις το τηλέφωνο, δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση. Είναι λοιπόν μια δύσκολη υπόθεση που, όπως είπαμε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε ακόμη για αυτήν να μάθουμε πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ είχαμε νέα άνοδο στο πετρέλαιο και αυξήσεις πλέον και στην Αντλία. Η άνοδος αυτή των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο δημιουργεί ανησυχία και για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση τις προηγούμενες ημέρες στις τιμές της λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,20 το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης 2,14, ενώ το υγραέριο κίνησης στο 1,07 του ευρώ. 2,20 λέμε για την αμόλυβδη ως μέση τιμή. Θυμάμαι καλά ότι προχθές έβαλα με 2,14 εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν χαμηλότερες τιμές. Μην ξεχνάμε όμως ότι κυρίως στην περιφέρεια, αλλά πολύ περισσότερο στην νησιωτική Ελλάδα, οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές και μπορεί να φτάνουν ακόμη και το 2,35 και 2,40 ή και να ξεπερνάνε το ποσό αυτό με ό,τι συνεπάγεται. Όπως γνωρίζουμε, έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες ημέρες. Στις 15 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα και όλοι περιμένουμε να δούμε πόσο ακριβό θα είναι το εισιτήριο για την πρεμιέρα αυτή. Αναμένουμε όμως μία μέρα πριν από την κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης, όσο μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα. Ευτυχώς ο καιρός παραμένει καλός τώρα και βαίνει προς το καλύτερο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας για τις υπόλοιπες, για τις επόμενες τουλάχιστον ημέρες. Μια μέρα πριν την κυκλοφορία του λοιπόν θα μάθουμε και από, από το οικονομικό επιτελείο για την στήριξη της κυβέρνησης αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και την αύξηση του επιδόματος.

Μιας και μιλούσαμε για την τιμή του των καυσίμων, για την άνοδο των τιμών αυτών και την επικείμενη κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης, λίγη ώρα νωρίτερα μίλησε στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ3, στο δελτίο της ΕΡΤ3, για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι εξετάζεται και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, τονίζοντας πως τον πολίτη δεν τον νοιάζει ο τρόπος, τον νοιάζει το αποτέλεσμα και αυτό είναι που μετράει στην τσέπη του. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι ο στόχος για τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο είναι εφικτός, ενώ προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην τιμή και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Να θυμίσω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η τιμή θα κινηθεί κάτω από το 1,75. Σε ό,τι αφορά τώρα τους αλλοιείς, ο κύριος Τσάπαλος ανέφερε ότι εξετάζεται περαιτέρω στήριξη μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι δεν θα αργήσουμε για περαιτέρω ανακοινώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο βέβαια η επόμενη είδηση δεν μας κάνει πολύ αισιόδοξους, γιατί φαίνεται ότι ο Βάλτης Ντομπρόφσκης φρενάρει τις νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την Ελλάδα και την Ιταλία, με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών της ενέργειας. Ολοκληρώθηκε στο Λουξεμβούργο, όπως είπαμε και πριν, το Eurogroup και ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδας αλλά και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα, όπως μεταδίδει και ο ανταποκριτής μας από τις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Συριόπουλος. Η Κομισιόν έχει ήδη επεκτείνει την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτει και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για νέες ευελιξίες. Όμως ο κύριος Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ένα ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για ένα κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα, της χώρας μας και της Ιταλίας. Όπως είπε, συνομίλησε σχετικά την ίδια ημέρα με τον πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο του Τζανκάλο Τζορτζέτη. Ο κύριος Πιερακάκης, διευκρινίζοντας ότι απαντά ως πρόεδρος του Eurogroup και όχι ως Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετέφερε ότι ορισμένοι υπουργοί είδαν θετικά τις ελληνοϊταλικές προτάσεις, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις. Όλοι, όπως είπε, συμφωνούν στην ανάγκη προστασίας των πολιτών αλλά και διαφύλαξης της αξιοπιστίας του δημοσιονομικού πλαισίου, με το ζητούμενο να είναι η σωστή ισορροπία, ενώ η συζήτηση θα μεταφερθεί και σε επίπεδο ηγετών. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά με την Αφροδίτη Χρυσοχώου και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλτης Ντομπρόφσκης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους καμπούς, που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος

0: Υπενθυμίσε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Οι χώρες της Ευρωζώνης εμπιστεύονται ότι η Γαλλία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τα δημόσια οικονομικά, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα της Γαλλίας οδήγησαν σε κατακόρυφη άνοδο τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δέσμευση της Γαλλίας για υγιή δημόσια οικονομικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνή Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Ψήφισμα με 381 ψήφους υπέρ ζητά Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία Εντοπισμού, επανεξέταση των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυστηρότερους ελέγχους σε θεωρήσεις και εξωτερική χρηματοδότηση από Κατάρ και Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τη σταδιακή διείσδυση οργανωμένων δικτύων σε θεσμούς και φορείς με σκοπό την άσκηση επιρροής από το εσωτερικό τους. Με τηλεκπαίδευση και στις προβλεπόμενες ώρες του ορολόγιου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναστέλλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για αύριο. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δράστης της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή που σημειώθηκε το 2025 στην Αγία Παρασκευή. Η πρώην σύζυγος του 43χρονου καθηγητή που είχε συλληφθεί και κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας είχε εντοπιστεί απαγχωνισμένη στο κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο κέντρο υγείας Ελευσίνας μετέβη 32χρονος άνδρας με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι που του προκάλεσαν δύο άγνωστα άτομα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Φροσύνη Σουλίου Θεσπρωτείας, επί τόπου 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και δύο οχήματα. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου που διαθέτει. Μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα τον Μοχάμαντ Εσλαμί, τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας της χώρας. Οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν είναι τίποτα καινούριο, δήλωσε ο Ισλαμή, υπογραμμίζοντας πως ο εμπλουτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Ο καιρός. Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι, 5 βοφόρ από 16 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 ως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, η εκπομπή τι μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Γερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω πνίγει κιόλας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ. Είναι πέμπτη βράδυ, 8 του Οκτώβρη.
0: Ναι, 10 και 9, 10 και 10 τώρα 10 θα
1: και
0: πάει.
1: 10 τώρα για το ένα λεπτάκι. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8.
0: Πολύ σωστά είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι 8 Δεκεμβρίου. Το είπες αυτό,
1: ναι,
0: είπες. Α, το είπες. Καλά.
1: Ναι, δεν
0: λοιπόν, δεν πειράζει, το λέω κι εγώ. Και είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: Νεφέλη Γερού και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Παρεούλα
1: 10 με 12 να δούμε τι μας ξημερώνει.

0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ένα πολύ ωραίο και σοβαρό αγώνα μπάσκετ. Παναθηναϊκός
1: Φενέρμπαξε,
0: γίνεται χαμός. Θα πάει καλά η δική μας ομάδα. Η δική μας εννοώ η ελληνική ομάδα. 46-41. Άρα πράσινο προβάδισμα στο T-Center. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Ναι. Πάντως σκέφτομαι τις τελευταίες ειδικά δύο μέρες κάτι. Τι? Όχι τόσο με τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί μας είχε συγκλονίσει και πραγματικά ήταν ένα δράμα αυτό. Αλλά τώρα με την Άννα Βύση και τον Νικό Καρβέλα σκέφτομαι συνέχεια κάτι. Λέω, η Γαλλία φλέγεται.
1: Έλατε.
0: Η Ισπανία με αφορμή το στεγαστικό επίσης βρίσκεται σε τεράστια αναταραχή. Και εμείς ρε παιδί μου βρήκαμε πρόβλημα να λύσουμε.
1: Κάνει εντύπωση. Γίνεται πρώτο θέμα δηλαδή.
0: Όχι πρώτο θέμα. Μονοθεματικό. Και βάζω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ στη τηλεόραση μου.
1: Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτο. Κάνουμε γκάλοπ ρεπορτάζ. Ποιοι είναι με τη Βύση, ο κόσμος έξω, ποιοι είναι με τον Καρβέλα. Και απαντάει ο κόσμος.
0: Ναι, και αυτή η ταύτιση με οποιονδήποτε και αν είσαι. Δηλαδή, έχεις τα προβλήματά σου, έχεις τον πόνο σου, έχεις την καθημερινότητά σου, έχεις τόσα ουσιαστικά πράγματα να λύσεις. Και τώρα βρήκες τα προβλήματα άλλων, αυτών των συγκεκριμένων, να ταυτιστείς άλλων, να τα παρακολουθείς λίγο από πίσω.
1: Και που θέλει λιγάκι να τα παρακολουθείς. Ξελαμπικάρεις, μαθαίνεις. Okay, καλό είναι αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Να παρακολουθείς, αλλά χωρίς να είναι αυτή η αιμονή που γίνεται. Λες, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σοβαρό στον κόσμο, στο πλανήτη.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πήρα μεγάλη χαρά σήμερα, όχι μόνο εγώ, πολλοίς κόσμος. Διότι το παιδί για αυτούς που λατρέψαν αυτή τη σειρά από την Ερτένα επιστρέφει αφού πήρε το μεγάλο βραβείο στη Σεούλ, έτσι, να το πούμε αυτό. Επιστρέφει από το νέο έτος, το πρώτο τρίμηνο δηλαδή θα παιχτεί του 27 στην Netflix πρώτη φάση και μετά στην Ερτένα, 8 επεισόδια ξεκινάμε. Το θέμα είναι ότι πόσο μα πόσο είχε κινητικότητα στα social media μόλις εδώ από την ΕΡΤ, και μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΡΤ που είναι στη Σεούλ το ανακοίνωσε ότι θα έχουν ακόμα. Το τι γίνεται στα social σε αυτούς που βέβαια ήταν παθιασμένοι με ναι, το παιδί.
1: Όπως και εσύ.
0: Και εγώ είμαι. Και χάρηκα πάρα πολύ, σου λέω. Μεγάλη χαρά πέρα.
1: Εγώ τώρα έχω χαρεί γιατί θα γνωρίσω την. Δηλαδή θέλω να διαβάσω την Ann Carson, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026, 76 ετών, από τον Καναδά, μεταφράστρια, δοκιμιογράφος, η μεγάλη νικήτρια. Λένε για το τολμηρό και διαβάζω εφευρετικό έργο της, το οποίο μέσα από ένα παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. 19η γυναίκα.
0: Και να σου πω και κάτι θα κάνουμε. Έχουμε μετά την Ευτυχία Παναγιώτου, μεταφράστρια, να μας πει περισσότερα. Έχει μεταφράσει βιβλίο της
1: Το Άντα. Περιμένω πώς και πώς αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
1: Και να σου πω μια ταινία που επίσης την περιμένω.
0: Ναι, κατάλαβα ποια λες.
1: Και θα τη συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει εγώ και έχω γράψει άρθρο. Είναι του Ρόμπερτ Πάτινσον, το Prime Time.
0: Και αυτό έχει να κάνει.
1: Το θυμάσαι. Εδώ δεν το συζητούσαμε.
0: Εδώ το συζητούσαμε.
1: Αλλά αφού την περιέγραφα την αληθινή ταινία. Την υπόθεση.
0: Την υπόθεση.
1: Τον δημοσιογράφο, στον οποίο βασίζεται η ταινία. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
0: Πες μου λιγάκι, υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη γνωστή πλατφόρμα? Διότι εγώ έχω την εντύπωση ότι κάπου το έχω δει. Εκτός αν είναι.
1: Περιέργως μου το είπε αυτό και η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Όταν το παρουσίαζα μου λέει, σαν να το έχω ξαναδεί όλο.
0: Ναι.
1: Τι λέω, όχι, δεν νομίζω, όχι. Είναι μια καινούργια ταινία.
0: Ταινία, απλά
1: για τον Κρίντς Χάνσεν, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν νομίζω. Δεν έχω δει εγώ κάτι, κάποιο ντοκιμαντέρ.
0: Δεν θυμάμαι, πάντως
1: κάτι
0: μου, είναι,
1: λέει.
0: Ναι, μου λέει.
1: Απλά να πούμε για τους ακροατές ότι το Prime Time και ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει έναν αληθινό δημοσιογράφο, τον Κρις Χάνσεν, ο οποίος το 2005 ξεκίνησε μια εκπομπή που άφησε πάρα πολύ ισχυρό υποτύπωμα. Έστεινε παγίδες σε παιδόφιλους, οι οποίοι δίναν ραντεβού, νομίζαν ότι μιλάνε στο διαδίκτυο με ανήλικα παιδιά, μιλούσαν με δημοσιογράφους και ερευνητές, τους δίναν ραντεβού σε ένα σπίτι.

0: Αυτό το σπίτι είχε είχαν στηθεί κάμερες και ήταν μια παγίδα.
1: Ναι, μια παγίδα όπου ήταν σε ζωντανή μετάδοση εκείνη τη στιγμή. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Το να συλλαμβάνεται ο...
0: Και δεν ήταν σύλληψη ακριβώς, ήταν ακόμα πιο περίεργο.
1: Ναι.
0: Η αστυνομία περίμενε απ' έξω.
1: Ναι.
0: Ήταν μια διαπόμπευση πριν τη δίκη. Αλλά απ' την άλλη μιλάμε για το χειρότερο είδος. Παιδόφιλοι. Είναι πολύ...
1: Πολλά
0: διχάζει
1: είναι.
0: Πάρα. Δεν είναι black and white. Δεν είναι άσπρο μαύρο.
1: Συμφωνώ. Όχι.

0: σου πω. Δεν ξέρω, το επόμενο θέμα με έχει αφήσει λίγο τη άναρδη.
1: Τι συζητούσαμε χθες για μια δολοφονία που έγινε στην Αγγλία και ήταν γιατρός στο Buckingham.
0: Ναι, και μάλιστα είχε σχέση με τη Βασίλισσα Καμίλα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εμένα ξέρεις τι με σοκάρει περισσότερο. Μια λεπτομέρεια θα μας τα πει όλα ο Βασίλης Παναγής, δημοσιογράφος του London Greek Radio και της ελληνικής τηλεόρασης του Λονδίνου. Το ότι όταν έπεσε θύμα αυτή η νεαρή 45 ετών. Όχι, 40χρονη.
1: 40χρονη, παντρεμένη με τρία παιδιά.
0: Ναι, ότι το ξέρεις ότι τη νύχτα εκείνη είχε οργανώσει το σπίτι της sleepover. Δηλαδή
1: ναι, και υπήρχαν και άλλα τρία παιδάκια.
0: Και άλλα μπράβο, και ξένα μπράβο. Παιδάκια. Δεν σε σοκάρει αυτό.
1: Ναι, και πού να δεις ποιος είναι ο δράστης.
0: Καλά, πάντα. Όχι πάντα, συχνά.
1: Εκεί να δεις.
0: Βασίλη, γεια σου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Ναι, καλησπέρα σας από το Λονδίνο. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, αλλά κάπως με αυτή η υπόθεση μας έχει κάτσει βαριά. Δεν μπορούμε να την χωνέψουμε.
2: Καλά, δεν χωνεύεται. Είναι έγκλημα και μάλιστα μια 45χρονη, έτσι για να... Γιατί άκουσα, αναφερθήκατε για 40χρονη, 45 ετών η γιατρός Χάνα Τσέρι, να δολοφονηθεί από τον σύζυγό της σε μια βραδιά όπου μάλιστα, όπως είχατε πει και εσείς, είχε φιλοξενούμενα παιδιά από άλλες οικογένειες για να κοιμηθούν μαζί με τα παιδιά της, να περάσουν την βραδιά. Τα τελευταία λοιπόν νέα σχετικά με αυτή την στιγρή δολοφονία της 45χρονης γενικής γιατρού, είναι GP, γενική γιατρός ήτανε, Χάνα Τέρι, η οποία είναι γνωστή με το συζυγικό της όνομα Χάνα Κέιν, η οποία συγκλονίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβάνουν τις ραγδαίες εξελίξεις. Η εμφάνιση λοιπόν του συζύγου της στο δικαστήριο, Μαρκ Κέιν, ο οποίος συνελήφθηκε αμέσως μετά τον εντοπισμό της σωρού, οδηγήθηκε σήμερα 8 του μήνα ενώπιον του δικαστηρίου του Crown Court του King Lynn, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της. Το δικαστήριο λοιπόν διέταξε την προφυλάκησή του μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία, η οποία θα γίνει, η ορίστηκε τις 3 Δεκεμβρίου. Η σοκαριστική λοιπόν αποκάλυψη για το έγκλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο εισαγγελέας Στίβεν Μπολ στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του καταφερόμενος χτύπημα στο κεφάλι με τσεκούρι, παρακαλώ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και στη συνέχεια την στραγγάλισε κιόλας.
1: Ο οποίος, να πούμε εδώ, Βασίλη, αυτός ειδοποίησε την αστυνομία και είπε ότι ήταν ληστεία, έτσι.
0: Δεν μιλάμε για ενδιαστάση.
1: Όχι.
0: Μιλάμε για σύζυγο κανονικό.
1: Σύζυγος, κανονικό.
2: Ο οποίος ήταν κανονικά.
0: Ο οποίος ήταν στο σπίτι, δηλαδή με τα παιδιά και τα φιλοξενούμενα παιδιά.
1: Έτσι.
2: Ναι. Η νεκροψία απέδειξε ότι η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η άτυχη γιατρός έφερε τραύματα από αντικείμενο

0: δεξιά πλευρά του κεφαλιού της, καθώς και κακώσεις, παρακαλώ, στο λαιμό, που αυτό επιδεικνύει ότι πέθανε και από ασφυξία, αν και είχε το χτύπημα στο κεφάλι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ο σύζυγός της, αναφέρθηκε σε ένα ψεύτικο άλλοτι.
1: Το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξανακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως αποκαλύφθηκε λοιπόν, κάλεσε τις αρχές τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ισχυριζόμενος ψευδός ότι στο σπίτι τους είχαν δεχτεί επίθεση από ληστές και ότι ο ίδιος είχε μάλιστα τραυματιστεί από μαχαίρι.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
3: κάτι μας θυμίζει αυτό.
1: Μα μας λέω, το έχουμε ξαναδεί,
3: το έργο αυτό.
0: Ναι, όπως αναφερθήκατε και προηγουμένως που σας άκουσα, η σύνδεση με την βασιλική οικογένεια, η Χάνα Τέρι, η γιατρός, εργαζόταν στο ιατρικό κέντρο Crismon Medical Center, που η κατοικία της στο χωριό Ντέσιγκαμ του Norfolk βρίσκεται μόλις ένα μίλι μακριά από το χτήμα όπου το Σάντιγκαμ, όπου πήγαιναν τακτικά και ο βασιλιάς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Και μάλιστα να πούμε ότι στο ιατρείο, το ιατρείο το επισκεφτόταν τακτικά η βασίλισσα, η Καμίλα. Μάλιστα. Και για το συμβάν αυτό φυσικά ενημερώθηκε επίσημα και ο βασιλιάς Κάρολος.
3: Έγιναν κάποιες δηλώσεις από εκεί οι βασιλοί?
0: Όχι, από τη βασιλική οικογένεια όχι τίποτα, δεν έγιναν δηλώσεις. Να πούμε ότι πενθεί η οικογένεια λοιπόν της γιατρού.
1: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για το σύζυγο, επάγγελμα, πράγματα, δεν ξέρουμε.
0: Όχι, δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον σύζυγο.
1: Okay.
0: Φυσικά
3: ομολόγησε ομολόγησε,
0: που σημαίνει ότι τώρα αναμένουν την επόμενη δικαστική διαδικασία, όπου δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα βασικά.
1: Είναι σοκαριστικά και αρκετά, δεν θέλουμε.
3: Και φαντάζομαι θα είναι... να πω. Θα είναι, ναι, και πρώτη, ναι, είδηση, γενικά από τις πρώτες ειδήσεις στην ειδησιογραφία.
1: Λίγο η ηλικία, λίγο η σφοδρότητα του εγκλήματος, λίγο
3: τα παιδιά,
1: και η σχέση με την βασιλική, ναι, οικογένεια, το κάνουν.
3: Και λίγο έξι παιδιά μέσα στον ίδιο.
1: Καλά, αυτός αθεόφοβος κανονικά, ναι, δηλαδή, τι να πω, εντάξει. Τα βλέπουμε,
0: καλά,
1: τα βλέπουμε σε όλες τις χώρες.
0: Είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω ερεύνηση, γιατί ερεύνηση, για να δεις από πού και γιατί, πώς κατέληξε και γιατί έκανε αυτή την πράξη, ας πούμε, την άτυχη και να τάξουμε αυτή την... Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάλι.
1: Ευχαριστούμε. Όχι, να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, και αν θέλετε, ναι, να μιλήσουμε λίγο για το Brexit στο μέλλον, ενημερώστε.
1: Πολύ, και βεβαίως και θέλουμε. Και σύντομα, ναι, κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί το συζητούσαμε,
0: ναι,
1: και με, ναι, την Ιωάννα,
0: ναι,
1: πολύ πρόσφατα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
3: Σύντομα καινούριο ραντεβού τηλεφωνικό.
1: Να σε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Παναγής, δημοσιογράφος του London Greek Radio. Έτσι, γι' αυτό το έγκλημα που έχει σοκάρει τον Ηνωμένο Βασίλειο και εμάς, γιατί το πήρε το μάτι.
3: Εντάξει, και. Είναι φοβερό αυτό που είπες, μα ο αθεόφοβος, πέρα και έξω από. Δηλαδή...

0: σου πω κάτι, και έχεις και κόρη σε εκείνη την ηλικία που τώρα μπορεί να ασχολείται πάρα πολύ. Υπάρχει ένας όρος που έχει γίνει πάρα πολύ μόδα τα τελευταία χρόνια και όσοι ασχολείται με την περιποίηση προσώπου τη γνωρίζουν πολύ καλά, τον glass skin που έρχεται από την Κορέα.
1: Ξέρεις αυτό τι σημαίνει που είναι σαν γυαλί, ας πούμε, ναι, η επιδερμίδα.
0: Ναι, αυτό προσπαθούν να επιτύχουν. Αλλά πώς επιτυγχάνεται, ποιο είναι το μοντέλο που προωθούν μέσω των social media και διάφορες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, στρώσεις πολλών διαφορετικών προϊόντων. Σέρουμ.
1: Το ένα πάνω από το άλλο.
0: Ναι, δηλαδή, πολλές φορές βλέπεις αυτές τις influencer που ασχολούνται με την περιποίηση προσώπου, γιατί ειδικεύονται πια, δεν είναι. Ας πούμε να βάζουν, να έχουν μια, το βράδυ μια ρουτίνα με 15 προϊόντα. Το φαντάζεσαι. Το πρωί 10, 12, 14. Δηλαδή γίνεται μια κατάχρηση. Γι' αυτό βγάλανε ανακοίνωση οι δερματολόγοι και λένε: παιδιά, ωραίες οι μόδες, ωραίες τάσεις, αλλά να προσέχετε. Γιατί μπορεί να έχει όχι απλά τα αντίθετα αποτελέσματα, αλλά να δημιουργήσει και πρόβλημα.
1: Τώρα εδώ
0: με
1: που τα λέμε.
0: Συσσόρευση προϊόντων, μπλοκάρουν.
1: Δεν αναπνέει η επιδερμίδα. Το πιο απλό που σκέφτηκα εγώ τώρα. Έτσι. Ναι. Αλλά ήταν τρομερό το πόσο χρόνο αφιερώνει.
0: Αυτό τώρα βάζει άλλο θέμα.
1: Βάζει άλλο θέμα.
0: Συγγνώμη, το ότι ξυπνάνε τα παιδιά.
1: Από 5 η ώρα, το ξέρω. Πριν και πάνε στο σχολείο.
0: Άρα δεν είναι απλά χρόνος, είναι μια τρέλα που επικρατεί. Ναι, ναι, ναι. Και βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους και το ανεβάζουν στα social.
1: Δεν ξέρω, με φοβίζει
0: ειδικά
1: πολύ.
0: Ειδικά στα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια με είναι θύματα αυτών των τάσεων.
1: Ναι. Ναι. Έλα, δύο λεπτά, τίτλοι ειδήσεων και μετά
0: μαζί,
1: πάλι μαζί.
0: Πιάσε κόκκινη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών. Οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στο χειμώνα. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας. Δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη της οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόφσκις. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα στην Ελευσίνα. Ακροδεξιοί δράστες, αντιφασίστα στο θύμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς. Κλειστά την Παρασκευή τα σχολεία της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθεί.

Δοθούν οι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Φροσίνη Σουλίου, Θεσπρωτείας, επιτόπου 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 οχήματα. Το μεγαλύτερο δηληστήριο στη Σιβηρία, που προμήθευε με καύσιμα το στρατό της Ρωσίας, χτύπησε το Κίεβο. Για αδράνεια κατηγορεί της ΗΠΑ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς η Ουκρανία μέτρα πάνω από 70 νεκρούς σε 2 μέρες. Στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχοΐου.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 και επιστρέψαμε με καλά νέα. Γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να τα πηγαίνει εξαιρετικά. Έχει ανοίξει την σελίδα 10 πόντου. Όχι, μα έχουμε. Έχουμε αγώνα.
1: Ακόμα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
0: αλλά είναι 10 πόντου μπροστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν. Για το Νόμπελ Λογοτεχνίας 26 που απονεμήθηκε στην Ann Carson, έτσι.
0: Ναι, και λίγο σήμερα. Θα βάσω.
1: Και να την γνωρίσουμε, γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ευτυχία Παναγιώτου, η οποία μαζί με τον Δημήτρη Αθηνάκη μετέφρασαν το 2023 την ομορφιά του συζύγου, ένα μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 τάγκο, εκδόσεις Πατάκη.
0: Κυρία Παναγιώτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, συγχαρητήρια. Και εσείς έχετε ένα κομματάκι, έτσι, αυτής της απίστευτης διάκρισης. Και θέλω κατευθείαν να σας ρωτήσω, κυρία Παναγιώτου, τι είναι αυτό που την κάνει σημαντική και που πραγματικά την Ann Carson της άξιζε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, κατά τη γνώμη σας.
2: Εντάξει, περιμέναμε χρόνια να πάρει το Νόμπελ και ομολογώ ότι φέτος δεν είχα ασχοληθεί καθόλου και μου ήρθε πολύ ξαφνική η είδηση. Τι την κάνει ξεχωριστή.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη αυστηρή κατηγορία, είτε είναι αισθητική είτε είναι ερμηνευτική, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι από μόνη της μια κατηγορία. Νομίζω ότι και στην δικαιολογώντας την απονομή αυτού του βραβείου, η Επιτροπή είχε μιλήσει για τη ρευστότητα ως χαρακτηριστικό της γραφής της.
1: Ωραίο είναι αυτό.
2: Συμφωνήσω, ναι, στην ρευστότητα των ειδών. Δηλαδή δεν μπορείς να προσδιορίσεις αν είναι ποίηση, αν είναι πεζό, αν είναι κάποιο δοκίμιο. Υπάρχει μια ελευθερία σε αυτά τα σχήματα. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι υπάρχει και μια... επειδή είναι και φιλόλογος, έτσι, κλασικίστρια, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σύνδεση με τα αρχαία κείμενα πολύ πρωτοφανή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν εξυγχρονίζει, ξαναγράφει τα αρχαία κείμενα, έτσι, στο δικό της στη δική της ποιητική πρόζα, αλλά δημιουργεί συνδέσεις με αυτόν τον κόσμο. Και είναι κυρίως αναγνώστρια, είναι πρώτα απ' όλα αναγνώστρια.
0: Ναι.
2: Μπαίνει πολύ βαθιά δηλαδή στα κείμενα.
0: Okay. Εσείς για κάποιον που δεν την γνωρίζει, δεν γνωρίζει το έργο της, αυτό πάντα το ρωτάω, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ποιο είναι το πρώτο, τι θα προτείνατε να διαβάσει πρώτα κάποιος ως εισαγωγή στο έργο της?
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφραστεί 4 έργα της στα ελληνικά. Τα Λίγα Λόγια, που είναι το πρώτο της βιβλίο. Θα έλεγα ότι είναι μια καλή εξοικείωση με τη γραφή της, που έχει κάποια παράδοξα στοιχεία. Στη συνέχεια έχει εκδοθεί ο Γλυκόμικρος Έρωτας, Eros the Peter Sweet, που είναι δοκίμιο με το παράδοξο του έρωτα στην αρχαιότητα. Και αυτό είναι μια εξοικείωση. Η ομορφιά του συζύγου είναι αρκετά απαιτητική, θα έλεγα.
0: Άρα να την αφήσουμε προς το τέλος.
1: Άρα ξεκινάμε με το Λίγα Λόγια.
2: Θα πω κάτι όμως, ωστόσο το θέμα είναι τόσο απασχολεί, επειδή αφορά μια ιστορία διαζυγίου, τέλος πάντων. Ως θέμα είναι αρκετά
0: ελκυστικό, λέτε.
2: Ελκυστικό ακριβώς. Και έχουμε και την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που αποτελεί μια... συνδέσει με την ιστορία του Γυριώνη και του Ηρακλή, τέλος πάντων, που αν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μυθολογία θα μπορεί, ας πούμε, να το προσεγγίσει. Νομίζω ότι η επιλογή αφορά τους αναγνώστες ανάλογα με τις δικές τους προσλαμβάνουσες. Οπότε ας μην ορίσω εγώ την αναγνωστική σειρά. Πάντως αξίζει οπωσδήποτε να διαβάσουμε Ann Carson και να δούμε και το πρωτότυπο κείμενο πέρα από την ελληνική μετάφραση.
0: Ναι.
1: Όπου και ήδη έχει μεταφράσει ελληνικά έργα, έτσι δεν είναι, αρχαία ελληνική γραμματεία.
2: Βέβαια, έχουμε τη Σαπφό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και θα έλεγα ότι πέρα από...
1: ελληνικά έργα, έτσι δεν είναι, αρχαία ελληνική γραμματεία.
2: Βέβαια, έχουμε

0: Εκεί είναι το ενδιαφέρον, το πώς δηλαδή η μετάφραση αποτελεί και μια δημιουργική διαδικασία και όχι απλώς μια συζήτηση για την πιστότητα ή όχι του κειμένου. Γιατί εκεί η Κάρσον είναι πιστή ως προς τους νόμους της αρχαίας τραγωδίας, αλλά μπορεί να μην είναι απολύτω πιστή, ας πούμε, σε ένα αρχαίο κείμενο. Άλλωστε η αρχαία μύθη ήταν μύθη, δεν ήταν...
1: Και έχει ενδιαφέρον πώς μπορεί ένα δικό μας αρχαίο μύθο να προσληφθεί, ας πούμε, τι προσλαμβάνουσα παίρνει, σε μία γυναίκα ή σε έναν αναγνώστη που ζει, είναι Καναδός, είναι Γάλλος, είναι δεν ξέρω εγώ τι.
0: Βέβαια, καταρχάς και ακόμα και ως κλασικίστρια, δηλαδή σε σχέση με έναν φιλόλογο εδώ στην Ελλάδα, ενδεχομένως να αισθάνεται και μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την προσέγγιση.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Και αυτό, ναι. Βέβαια. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούγαμε και τη γνώμη των φιλολόγων ως προς αυτό.
2: Εσείς είχατε την τύχη να έχετε κάποια επαφή μαζί της, έστω μέσω email, δεν ξέρω πόσο ανοιχτή είναι και η ίδια, με τους μεταφραστές, με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται?
0: Καταρχάς, παρότι η μετάφραση εκδόθηκε το 2023, ομολογώ ότι άρχισα να μεταφράζω την Κάρσον το 2010, ξεκίνησε αυτό αυτή η προσπάθεια. Ναι. Και το 2011 μαζί με τον Δημήτρη Αθηνάκη είχαμε πάει στον Καναδά, στο Banff Center, που ήταν, είχαμε ένα μεταφραστικό, μια υποτροφία για μετάφραση, και εκεί είχαν καλέσει και την ίδια την Κάρσον. Και σήμερα μάλιστα συνειδητοποίησα, τότε δεν το είχα καταλάβει, ότι μεταφράζαμε ενώ παράλληλα βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο με την ίδια την, με την Αν. Οπότε ναι, την έχουμε γνωρίσει, έχει έρθει και στην Αθήνα. Και φυσικά όποτε μπορούμε να αλληλογραφήσουμε, πάντα απαντάει και με τον λακωνικό της ιδιαίτερο τρόπο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγιώτου. Να είστε καλά.
0: Συγχαρητήρια στην Αν Κάρσον και καλές αναγνώσεις.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Εδώ ήθελα να σου πω το εξής, Νεφέλη. Διαβάζοντας, διάβασα ότι μόλις τις ανακοινώσαν ότι παίρνει το βραβείο Νόμπελ.
2: Ναι,
1: λένε, τι είδα. Το διάβασες?
2: Για πες.
1: Λέει, τι κάνετε, πού σας
2: πετυχαίνουμε?
1: Τρώω κράκερ, λέει, και πίνω ένα φλιτζάνι τσάι. Λέει, είναι ακόμα πρωί. Και μάλιστα λέει, έτσι όπως καθόμουν στην κουζίνα, είδα ότι χρειάζεται το πάτωμα σκούπισμα, οπότε πήγα, λέει, και σκούπισα το πάτωμα. Αυτό έκανα.
2: Ναι.
1: Φοβερή.
2: Μ' αρέσουν οι στιγμές αυτές.
1: Και εμένα.
2: Που βλέπεις, ας πούμε, βλέπα τον φυσικό, τον μαθηματικό, τέλος πάντων, έναν που πάλι πήρε Νόμπελ πριν λίγες μέρες, και ήταν με τα παιδιά τους σε ένα σπίτι τόσο κανονικό, ένα καθημερινό δικό μας σπίτι, οι συνάδελφοι. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις αυτή η η απίστευτη διάκριση και δικαίωση.
1: Έτσι.
2: Πώς έρχεται? Γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Ναι, μόνο τώρα έχουν αφιερώσει όλη τη ζωή.
1: Και ξέρεις κάτι, έχουν αναλύσει και έχουν μάθει τις αλήθειες τους. Δεν θέλουν να αποδείξουν τίποτα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή βγάζουν το ταλέντο, όποιο και αν είναι αυτό, και το υπηρετούν. Αυτή την αίσθηση έχω.
2: Θα σου πω μια φράση, θέλω να τη δω καλύτερα, που είπε ένας πολύ σπουδαίος επιστήμονας χθες και το άκουσα σε μια συνέντευξη που έδωσε για ασκητική αφοσίωση στην επιστήμη, στην δηλαδή έτσι το προσεγγίζουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλιώς δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Έτσι.

0: να πάμε πάρα πολύ γρήγορα να μην χάσουμε λεπτό στον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον.
0: Για
1: διότι
0: μας.
1: Θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Πάπα Θεοδόρου, μεταδιδακτορικό ερευνητή στην τεχνολογία τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος έχει μία ιστοσελίδα.
0: Ναι.
1: Τίτλος: τι τρως ρε φίλε.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, με τι καταπιάνεται. Για τα τρόφιμα, για το φαντάζομαι επειδή είναι και η ειδικότητά του αυτή, έτσι, ζητάει, δίνει πληροφορίες οτιδήποτε του ζητήσουν.
0: Πώς επιλέγουμε, πώς στεκόμαστε στα ράφια. Είναι χιλιάδες πια τα προϊόντα. Πώς πρέπει να τα επιλέγουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα κόλπα, τα red flags που δεν πρέπει να αγνοούμε και πολλά άλλα.
1: Ναι. Γι' αυτό
0: λοιπόν,
1: έχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου.
0: Θα μας τα μάθει
1: εδώ.
0: Όλα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται. Σκεφτόμουν κάτι. Ότι αυτό που... Τώρα βλέπω ότι είσαι και νέος από τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν μας επιτρέπεις να μιλάμε στον ελληνικό.
2: Ναι, κανένα πρόβλημα. 35 είμαι.
0: Εντάξει.
2: Χαρά είναι.
0: Λοιπόν, Σπύρο, αυτό που κάνεις είναι πολύτιμο τώρα, ειδικά αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό εννοώ αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολλά τα προϊόντα. Είναι πάρα πολλοί οι μύθοι. Κάτι διαβάζουμε, κάτι βλέπουμε στα social media. Α, για το γάλα χαμηλών λιπαρών, για το ένα, για το άλλο. Και οι άνθρωποι ακολουθούν πιστά διάφορα, τα οποία συνήθως είναι και λάθος.
1: Πάρα πολλές πληροφορίες, έτσι, γιατί έρχονται πληροφορίες από παντού, έτσι, και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις τελικά.
0: Και έχεις κρατήσει κάτι, σου έχει κολλήσει κάτι, το οποίο αν δεν είναι
1: είναι
0: η μισή αλήθεια και πορεύεσαι.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για να καταλάβουμε λίγο αυτό το μεταδιδακτορικό ερευνητή τεχνολογία τροφίμων.
2: Ναι, να σας εξηγήσω τι είναι ακριβώς, δηλαδή, εννοείται.
0: Ναι.
2: Έχω τελειώσει το διδακτορικό μου πάνω στο Πανεπιστήμιο στη Μοριακή Μικροβιολογία.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην τεχνολογία τροφίμων και το μεταπτυχιακό μου στην επεξεργασία συντήρηση τροφίμων.
0: Okay.
2: Και τώρα συνέχισα σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής, δηλαδή δουλεύω σαν ερευνητής και ταυτόχρονα έχω και κάποια εργαστήρια στα οποία διδάσκω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η σελίδα αυτή...
1: Πώς προέκυψε.
0: Ιστοσελίδα, το εγχείρημα αυτό.
2: Ναι. Αυτό όλο προέκυψε από ερωτήσεις που μου κάνουν συνέχεια, τα οποία εγώ και ένας τεχνολόγος τροφίμων κάποια τα θεωρούσαμε πολύ δεδομένα. Τα λέτε ότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει.
1: Αλήθεια είναι.
2: Ενώ ναι, δεν ασχολιόμουν πολύ εγώ με τα social media και είδα ότι υπάρχουν κάποια προφίλ ενδιαφέροντα, ότι δεν είναι μόνο σάπια, δεν είναι μόνο παραπληροφόρηση. Και έτσι κάπως μου δημιουργήθηκε αυτό το ενδιαφέρον. Ξεκίνησα περίπου πριν ένα χρόνο και εξηγώ καθημερινά πράγματα κυρίως από θέματα που με ρωτάνε. Δηλαδή κάποια μου τα ρωτάνε στα προφίλ. Έχω το προφίλ στα social media, είναι στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που με ρωτάνε συνέχεια.
1: Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις?
0: Αυτό, μπράβο, αυτό θα έλεγα.
2: Πολλά είναι από μύθους, δηλαδή με ρωτάνε τι είναι το συμπυκνωμένο γάλα, είναι καλό? Εκεί απαντάμε ότι ναι, δεν έχει και πολύ μεγάλες διαφορές από το φρέσκο που παίρνουμε το παστεριωμένο. Έχει μια μικρή μείωση στις βιταμίνες, αλλά είναι για διαφορετική δουλειά. Δηλαδή, άμα θες ένα γάλα να το κρατήσεις μήνες στο ντουλάπι, κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να τα δαιμονοποιούμε όπως κάνουμε. Να σας πω ένα
0: και
2: πολύ,
0: τα light πολύ προϊόντα, πιστεύω,
2: παράδειγμα για τα επεξεργασμένα τρόφιμα.
1: Αυτό. Εδώ είμαστε. Και ποια αυτό είναι. Τελικά όλα επεξεργασμένα είναι.
2: Πιο συνηθισμένο. Ορίστε.
1: Τελικά όλα τα τρόφιμα λίγο πολύ επεξεργασμένα είναι.
2: Ξέρετε όμως κάτι. Είναι λάθος να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Καλά τα λέτε εσείς. Γι' αυτό σας έχουμε, σε έχουμε εδώ, Σπύρο, για να μας πεις πώς να ξεχωρίζουμε, τι να προσέχουμε.
2: Ναι. Καταρχάς να ξεχωρίσουμε επεξεργασμένο και υπερεπεξεργασμένο. Τα υπερεπεξεργασμένα είναι που συνήθως δημιουργούν τα προβλήματα. Έχω κάποια παραδείγματα που λέω για τα έψιλον. Κάποια είναι επικίνδυνα. Αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία είναι πολύ πιο ασφαλή από άλλα φυσικά. Πολλές φορές το να δούμε ότι περιέχει ασκορβικό οξύ είναι πιο άκρη, έχει ένα εκχύλισμα από κάτι που δεν γνωρίζουμε. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, δεν είναι καλό να παίρνουμε όλη μας η τροφή να είναι γεμάτη έψιλον, γεμάτη συντηρητικά, αλλά πολλές φορές δίνει και περισσότερη ασφάλεια.
0: Το καταλαβαίνω αυτή την αντίφαση και όπως τη λες, ναι, την καταλαβαίνω. Ναι. Να σε ρωτήσω, light προϊόντα, πολλοί πρέπει να σε ρωτάνε γι' αυτά.
2: Light προϊόντα, ναι, μάλιστα ήταν ένα από τα τελευταία μου βίντεο. Έλεγα γι' αυτά. Και αυτά δεν πρέπει να τα δαιμονοποιούμε. Είναι για διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να χάσει κιλά, είναι μια χαρά να πάρει ένα light. Η διαφορά είναι ότι μαζί με το λίπος, παράδειγμα στο γάλα, ας πούμε, αφαιρούν το λίπος και στην ουσία το ρυθμίζουν. Δηλαδή θα το πάνε στο 0% και μετά θα του βάλουν ένα 2% για να το κάνουν 2% γάλα. Θα χάσει κάποιες λίγες βιταμίνες, όχι όμως πολλές, και η διαφορά τους είναι ό,τι είδες, αλλά ίδια πρωτεΐνη. Άμα βέβαια κάποιος θέλει να πάρει κιλά, καλύτερα να πάρει
1: το light.
2: Έχει θρεπτικότητα και το λίπος, δηλαδή δεν πρέπει να το φοβόμαστε.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Τώρα εγώ είναι πολύ συγκεκριμένο βέβαια, μην το σκεφτούμε όλα, ναι, αυτά τα πρωτεϊνικά προϊόντα, δηλαδή μπάρες, τα διάφορα που κυκλοφορούν πάρα πολύ, το έχετε παρατηρήσει παιδιά.
1: Ότι πέρα από μπάρες έχουν βγει
0: τσιπς, πρωτεϊνικά,
1: όλα τα πάντα.
0: Όλα ξαφνικά, ναι, πρωτεϊνικά, πρωτεΐνη. Ένα σακουλάκι σου λέει παίρνεις 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, παίρνεις, τι είναι αυτό τώρα.
2: Ναι, εντάξει, αυτά... Πολλά από αυτά είναι στην κατηγορία των υπερεπεξεργασμένων. Οπότε εκεί πρέπει να κοιτάμε, να διαβάζει κάποιος. Το ξέρω είναι δύσκολο, αλλά πρέπει κάποιος να διαβάσει την ετικέτα, να δει τα συστατικά ένα-ένα. Τα εξηγώ αυτά πάρα πολλά. Να δει πόσα συστατικά έχει, τι συντηρητικά περιέχει μέσα. Είναι πολύπλοκα, δηλαδή τα έψιλον. Όσοι έχουν αριθμό έψιλον είναι περίπου 1500, αν θυμάμαι καλά. Που είναι χημικές ουσίες. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι άμεσα επικίνδυνα. Ίσα-ίσα έχουν και όρια ασφάλειας από την ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ασφάλεια Τροφίμων. Είναι αυστηρά τα όρια και τηρούνται. Όσο γίνονται έλεγχοι, τηρούνται. Τώρα, κάποια ναι, δεν θα πρέπει να τα καταναλώνουμε κάθε μέρα, όπως πολλά υπερεπεξεργασμένα όντως, αλλά δεν σημαίνει ότι να φάμε μία φορά στις τρεις μέρες και ένα πρωτεϊνούχο σνακ θα πάθουμε κάτι.
0: Θα πάθουμε κάτι, μάλιστα. Ναι. Καλά, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν έχουμε αρκετό
1: δηλαδή,
0: χρόνο.
1: Όταν είμαι μπροστά σε ένα ράφι, τι πρέπει να κοιτάζω για να καταλάβω πόσο επεξεργασμένο είναι.
2: Ναι, θα πρέπει να μου πείτε για συγκεκριμένο τρόφιμο.
1: Οπότε πάει ανάλογα με κάθε τρόφιμο.
2: Είναι πολύ πολύπλοκα. Δυστυχώς αυτά προσπαθώ να εξηγήσω. Ίσως κάποια βενζοϊκά που λέει από πίσω βενζοϊκό νάτριο, βενζοϊκά, αλλά τα γενικότερα είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Είναι
1: αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε, ας πούμε.
2: Ναι. Είναι στα έψιλον που πρέπει να ελέγχονται. Στα αλλαντικά, τα νητρικά και τα νητρόδη, ναι, πρέπει αυτά να τα προσέχουμε. Είναι την κατηγορία των καρκινογόνων.
1: Ναι. Τρεις-τέσσερις λέξεις λοιπόν τουλάχιστον, να ξεκινήσουμε από αυτές.
2: Ωραία, ξεκινήστε από τα νητρικά και τα νητρόδη. Αλλά
1: νητρικά, νητρόδη.
2: Ναι, αυτά υπάρχουν όμως σε όλα τα αλλαντικά, οπότε...
1: Δεν χρειάζονται...
2: Ας τα ελαττώσουμε πολύ, ναι. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, τώρα και όπως είπα, άμα φάμε μια φορά εβδομάδα πίτσα, δεν πειράζει. Αλλά δεν θέλει καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Το μέτρο είναι τελικά που βοηθάει.
2: Έτσι, αυτό που λέω πάντα είναι ότι η δόση κάνει το δηλητήριο.
0: Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιατί τελείωσε η πρώτη μας ώρα.
1: Τελείωσε και
0: έχουμε
1: δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
0: Σπύρο Παπαθεοδόρου. Λοιπόν,
1: καλό βράδυ και σε σένα.
0: Είναι 11 παρα 3. Ακούτε News Radio 105,8 και θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων.
1: Με την Αφροδίτη Χρυσοχώ και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθυσμού και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυση η Αθήνα. Ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη που δίνει τον ιερό χώρο της Πνίκας ως δεκόρ για τέτοιους μακελάριδους των λαών, σαν το Ρούμπιο, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε εκδήλωση για τον Μανώλη Μαθιουδάκη που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Με τηλεκπαίδευση και στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναστέλλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για αύριο. Βία επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στο Ντέρμπαν και στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής. Στο Ντέρμπαν, οι διαδηλωτές απαιτούσαν από κέντρο υποδοχής προσφύγων να σταματήσει την επεξεργασία των αιτημάτων χορήγησης ασύλου. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο News 24, ταραξίες ανέτρεψαν και πυρπόλησαν περίπου 10 αυτοκίνητα, ενώ ελαιλάτισαν καταστήματα αλλοδαπών. Στο Σοβέτο, κάτοικοι συγκρούστηκαν με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενώ αναφέρθηκαν πυροβολισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Newsroom Africa.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες, τα επιρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρ. Από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή, τη μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Ιερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Θες να σου πω κάτι πάρα πολύ συγκινητικό πέρα από το καλησπέρα της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Air News Radio 105.
1: Νεφέλη Λιγερού, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Σφυρόερα
0: στη δημοσιογραφική
1: επιμέλεια. Για πες μου κάτι συγκινητικό τώρα.
0: Ένα ζευγάρι που έτσι αγαπήθηκε πριν τα δύσκολα και αποφάσισε να πορευτεί μαζί και στα πιο πιο δύσκολα στο Ιράν. Ένας 25χρονος και η σύντροφός του, οι οποίοι είχαν σχέση, συνελήφθησαν από το καθεστώς, καταδικάστηκε ο άντρας σε εκτέλεση και αποφάσισε να παντρευτεί την 23χρονη φοιτήτρια και ακτιβίστρια αγαπημένη του, η οποία και αυτή έχει συλληφθεί, αλλά με πολύ μικρότερη ποινή, εκτύπινη 5 ετών. Και πράγματι αυτό έγινε. Το εξέφρασε αυτό. Οπότε όταν η οικογένειά του και οι δικηγόροι του τους επικοινώνησαν μαζί τους και τους είπαν τώρα αν είναι να γίνει ο γάμος, όχι το ζευγάρι, μιλάω για τις αρχές, κατάλαβαν ότι φτάνει κοντά η εκτέλεση. Κάτι που έγινε, παντρεύτηκε το ζευγάρι και λίγο μετά εκτελέστηκε διαπαχωνισμού.
1: Ναι.
0: Σου έκανα την καρδιά περιβολή.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι δεν τους άφησαν ούτε να συναντηθούν για την τελετή.
1: Στο
0: έγινε
1: Ιράν,
0: τηλεφωνικά ο γάμος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σε διαφορετικές φυλακές.
1: Είναι θλιβερό, θλιβερό, θλιβερό. Απάνθρωπο αυτό.

0: Και τώρα έχουμε το αγαπημένο μας.
1: Βέβαια, πέμπτη βράδυ, νέες ταινίες στους κινηματογράφους.
0: Ναι, κινηματογραφική εβδομάδα, έχει δίκιο. Και ο Ρέστης Μαλτέζος θα μας πει τα πάντα για αυτές τις ταινίες που τις περιμένουμε πώς και πώς. Και εγώ θέλω το prime time να μου σχολιάσεις.
1: Από εκεί να ξεκινήσει δηλαδή.
0: Αφού σου το έχω πει τόσο πολύ, βρε Ιωάννα, δεν θες να πας να το δεις μέσα Σαββατοκύριακο. Δεν σε έχω πείσει, δεν στο έχω πείσει.
1: Ναι, ναι. Επιμένω όμως ότι κάτι έχω.
0: Κάτι σου. Κάπου το έχεις ξαναδεί. Γεια σου, Ορέστη.
1: Καλησπέρα, Ορέστη.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Για πες για το prime time, το οποίο είναι μέσα στις καινούργιες ταινίες, σωστά?
2: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το prime time, λοιπόν. Λοιπόν, πρόκειται για μια, για την πιο ενδιαφέρουσα ταινία της εβδομάδας. Είναι μια αληθινή ιστορία με αρκετά ενδιαφέρον background. Στην ουσία, υπήρχε μια τηλεοπτική εκπομπή το 2006 στην Αμερική, ερευνητικού περιεχομένου. Την παρουσίαζε ο δημοσιογράφος Chris Hagen, Chris Hansen, συγγνώμη. Και στην ουσία ήταν μια εκπομπή η οποία είχε σκοπό να ξεσκεπάσει παιδόφιλους.
1: Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή.
2: Υπήρχαν κάποιοι συνεργάτες της εκπομπής νεαρής ηλικίας αλλά ενήλικοι, οι οποίοι παριστάνανε τους ανήλικους στο διαδίκτυο και φροντίζανε...
1: Σαν δόλωμα δηλαδή, για να τσιμπήσουν... Ναι.
2: Ακριβώς. Οπότε και ερχόντουσαν κατά συνέπεια σε διαδικτυακές συνομιλίες μαζί τους διάφοροι ενήλικοι και κανονίζανε ραντεβού σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ένα συγκεκριμένο σπίτι. Ο στόχος της εκπομπής ήταν μόλις ο υποψήφιος, ο ενδυνάμει παιδόφιλος, βρεθεί σε αυτό το σπίτι, να ερχόταν αντιμέτωπος με τον παρουσιαστή της εκπομπής και τις κάμερες, που τον πιάνανε κανονικά εξ απροόπτου. Με την αστυνομία να περιμένει απ' έξω, για να τον συλλάβουν, αφότου ο παρουσιαστής ολοκλήρωνε το δημοσιογραφικό του έργο. Τους έφερνε αντιμέτωπους με όλες τις συνομιλίες που είχαν προηγηθεί. Αυτό ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ που είχε ξεσηκώσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Ναι, γιατί ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε, ας πούμε. Υπήρξε μια διαπόμπευση πριν καν υπάρξει καταδίκη. Είναι πολλά τα θέματα και τα κατανοούμε. Πώς είναι επιτυχημένο το εγχείρημα Πάτινσον? Γιατί ακούγαμε ότι, δεν θυμάμαι σε ποιο φεστιβάλ, τον χειροκροτούσαν 10 λεπτά. Πώς σου φάνηκε?
2: Στην ουσία, η ταινία, πέρα από το ότι έχει πολύ έντονη σκηνοθετική ταυτότητα.
0: Ναι, γιατί μιλάμε και για ένα σκηνοθεστία.
2: Ναι, ένα σκηνοθέτη ο οποίος έκανε ντοκιμαντέρ μέχρι τώρα. Αυτή είναι η πρώτη του ταινία μυθοπλασίας. Η ταινία πατάει πάρα πολύ στην ερμηνεία του Πάτινσον, που στην ουσία κουβαλάει πάνω του όλη την ταινία, με σκοπό να κρατήσει τον θεατή και να τον βάλει μέσα σε αυτή την πολύ περίεργη συνθήκη. Όντως το σενάριο αφορά με ένα συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε ότι τον έχουν παγιδεύσει. Mm-hmm. Τώρα, η ερμηνεία του Πάτινσον είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι ένας άνθρωπος με πολύ έντονη προσωπικότητα. Και έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο όλο αυτό το κόνσεπτ της εκπομπής. Τον παρουσιάζει με έναν τρόπο ο οποίος δείχνει ταυτόχρονα ότι ενδιαφέρεται να ξεσκεπάσει αυτούς τους ανθρώπους λόγω ηθικής, αλλά ταυτόχρονα τον δείχνει και πάρα πολύ φιλόδοξο. Και ναι, το θέμα που θέτει η ταινία αφηγούμενη αυτή την ιστορία είναι πού σταματάει το καλό που θέλει να κάνει κάποιος μέσα από μια τέτοια εκπομπή
1: και πού η προσωπική φιλοδοξία,
2: που στόχο έχει τη δόξα, τη φήμη και ασφαλώς την τηλεθέαση.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία ακούγεται.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ. Παίζει μεγάλο ρόλο και η σκηνοθετική προσέγγιση. Η ταινία είναι πάρα πολύ στυλιζαρισμένη. Είναι πολύ, όπως υποδηλώνει και η θεματολογία της, είναι αρκετά σκληρή η ταινία και συστήνεται φυσικά για όριμους θεατές.
0: Ναι, ναι, κατανοητό και λόγω θέματος.
2: Ναι. Mm. Εντάξει, και σε αυτό το σημείο, επειδή όποτε μιλάμε για αληθινές ιστορίες, τίνονται να γίνονται κάποιες παρεξηγήσεις από το κοινό, είναι ότι παίρνει κάποιες ελευθερίες με σκοπό να υποστηρίξει το στυλ που θέλει να δείξει ο σκηνοθέτης για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Okay. Ωραία, prime time λοιπόν, Robert Pattinson, νομίζω ότι είναι η προφανής επιλογή για αυτή τη βδομάδα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
2: Ναι, υπάρχει και μια άλλη ταινία που έχει ενδιαφέρον που βγαίνει μαζί με το prime time, είναι το Social Reckoning.
0: Συγγνώμη, βγαίνει αυτή τη βδομάδα? Από ναι, ξέρω τι θα δω, εντάξει. Okay, ναι.
1: Έκλεισε το Σαββατοκύριακο.
2: Όπου πάλι έχουμε μια προφανώς αληθινή ιστορία. Στην ουσία πρόκειται και για ένα sequel ταυτόχρονα. Το 2010 είχε βγει το Social Network, όπου εξιστορούσε τη δημιουργία του Facebook. Τώρα, μετά από 16 χρόνια, η ιστορία εστιάζει σε κάτι που συνέβη το 2021, όταν μία υπάλληλος του Facebook δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα, τα οποία αποδείκνυαν λίγο πολύ ότι οι αλγόριθμοι του Facebook εν γνώση της εταιρείας προωθούσαν επιβλαβές περιεχόμενος στους έφηβους χρήστες του.
1: Μάλιστα.
2: Με τη βοήθεια, οπότε λοιπόν η ταινία εστιάζει πάνω σε αυτή την υπάλληλο, η οποία μαζί με ένα δημοσιογράφο φέρνουν το θέμα στη δημοσιότητα και στα δικαστήρια.
1: Δεύτερη ταινία λοιπόν αυτή την εβδομάδα
0: που στηρίζεται, δυνατή,
1: ναι, που στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα.
0: Θυμόμαστε την πρώτη, θυμόμαστε το μεταξύ, ο Τζέρεμι Στρόγκ είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα θα μου πεις πια, εγώ το λέω, δεν το δίνουμε και μόνοι, είναι από τους, μπορώ να πω, και ο πιο ταλαντούχος ηθοποιός γενιάς του. Είναι καταπληκτικός.
2: Όντως,
0: πώς είναι στην ταινία αυτή? Είναι αυτό, όλα αυτά που περιμένουμε?
2: Να το παρατηρήσει κάποιος, ειδικά κάποιος που έχει παρακολουθήσει το έργο του.
0: Και να ξέρεις,
2: η ερμηνεία του εδώ είναι πάρα πολύ δυνατή και μάλιστα είναι και αρκετά δύσκολη. Γιατί
0: κάνει έναν άνθρωπο που είναι ζωντανό και πολύ οικείο σε όλους μας. Τον ξέρουμε τον. Τον ξέρουμε τον.
2: Τον Μάρκ
0: Ζούκερμπεργκ. Τον Ζούκερμπεργκ. Ναι, τον ξέρουμε.
2: Και σε αντίθεση με το 2010, όπου
0: ήταν πιο πιτσιρικάς κάπως, τώρα παίζει την όρημη εκδοχή του. Τη σημερινή. Την πρόσφατη.
2: Ναι, ακριβώς, πολύ πρόσφατη, και όλοι έχουμε δει και από τις ειδήσεις πώς έχει διαμορφωθεί αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτές, σε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ απρόσιτος, έχει αυτό το προσωπείο που δεν μπορείς να καταλάβεις τι σκέφτεται, τι κίνητρα έχει. Πένταξε, πέρα από το προφανές που είναι ότι θέλει να προστατέψει την εταιρεία του στο δραματουργικό επίπεδο της ιστορίας πάντα. Και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια εξέλιξη όπως είχε το 2010 που βγήκε η πρώτη ταινία. Γι' αυτό και η ταινία δεν εστιάζει πάνω του, εστιάζει στην υπάλληλο αυτή που παίζει η Μίκη Μάντισον, θα ήθελα να πω, που βραβεύτηκε με Όσκαρ πέρυσι, μαζί με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ. Είναι ένα πολύ συγκλονιστικό δίδυμο. Προσωπικά μπορώ να πω ότι η ταινία θυμίζει και λίγο στο πώς είναι δομημένη την αριστοργηματική πολιτική ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», που έχει αυτό το μοτίβο, παρότι το θέμα είναι αρκετά διαφορετικό. Το θέμα τώρα για την ταινία σαν έχει. Τη σκηνοθετεί ο Άρον Σόρκιν, είναι από τους μεγαλύτερους σεναριογράφους που κάνουν έργα με πολιτικό περιεχόμενο, ή μάλλον που χρησιμοποιούν ιστορίες με πολιτικό υπόβαθρο και τις αναπτύσσουν με έναν πολύ ωραίο τρόπο για να δείξουν συγκρούσεις ιδεών και θεσμών. Είχε κάνει η σειρά «Η Δυτική Πτέρυγα» είναι δική του, μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές σειρές. Εδώ αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία, είναι αρκετά στρωτή αφήγηση, δεν είναι τόσο συναρπαστική όσο το social network, αλλά η ιστορία που αφηγείται είναι πάρα πολύ επίκαιρη, είναι κάτι το οποίο τρέχει ακόμα, δεν έχει λυθεί. Και οπότε παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για όποιον ενδιαφέρεται για αληθινές ιστορίες πολιτικού περιεχομένου επίκαιρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, φανταστικές ταινίες. Δύο πολύ δυνατές ταινίες. Υπάρχει κάτι άλλο?
2: Υπάρχει ένα θρίλερ, το οποίο να μην έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχει φαν, υπάρχουν φαν του είδους.
2: Με τη Τζέσικα Τσάστεϊν, πολύ μεγάλη και σημαντική ηθοποιός, απλά η ταινία δεν είναι ανάλογη του ταλέντου της ή παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα από όσους αγαπούν τις ταινίες τρόμου και αποζητούν κάποια έτσι δόση ανατριχύλας.
0: Ναι.
2: Δεν θα απογοητεύσει το κοινό της, αλλά υπάρχουν και πολύ καλύτερες που έχουν κυκλοφορήσει.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, Ορέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Ορέστη. Καλή θέαση, λοιπόν, σε όλους μας.
0: Είναι πολύ ωραία η εβδομάδα αυτή.
1: Ναι.
0: Την περιμένουμε.
1: Ωραίες ταινίες.
0: Φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τέλεια.
0: Κάτσε να πούμε, λοιπόν, Ορέστης Μαλτέζος, κριτικός κινηματογράφου. Πού σε διαβάζουμε?
2: Στο film.gr.
0: Πολύ ωραία. Έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ορέστη μου.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Ethnic Radio 105,8. Πήγα να μπερδευτώ. Ιωάννα Τραμπίκου.
0: Νεφέλη Γερού.
1: Ωραία. Και
0: μέχρι τις 12. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη Πέμπτη και στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπονται οι αποφάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των πιέσεων στην αγορά ομολόγων. Επιφυλακτικός ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκι απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία. Προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθηση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Με τηλεκπαίδευση και στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας, θα πραγματοποιούνται από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις μονάδες της Γράβας. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με την Ελλάς στην Ελευσίνα. Ένας 32χρονος άνδρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από κουκουλοφόρους. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα γίνουν στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Βία επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στο Ντέρμπαν και το Σοβέτο της Νότιας Αφρικής. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8 και λέγαμε πριν για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που απονεμήθηκε στην Καναδή συγγραφέα Ann Carson για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο είναι ανάμεσα σε ένα παιχνιδιάρικο διάλογο μαζί με την κλασική παράδοση. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε την ιστορία του Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπου για πρώτη φορά απονεμήθηκε το 1901. Η Διαθήκη λοιπόν του Άλφρεντ Νόμπελ επέτρεψε στη Σουηδική Ακαδημία να κινείται με πολλαπλά κριτήρια: αισθητικά, πολιτικά, ηθικά, ακόμα και κοινωνικοπολιτικής επικαιρότητας. Ο πρώτος λοιπόν βραβευμένος το 1901 ήταν ο Σιλί Προυντόμ, ένας έγκυρος ποιητής της Γαλλίας, όπου σήμερα είναι σχεδόν λησμονημένος.

τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το Νόμπελ ανέδειξε ονόματα με ισχυρή εμβέλεια, όπως ο Τόμας Μαν το 1929 με το μνημειώδες Μαγικό Βουνό, ο Καμπριέλ Γκαρσία Μάρκες το 1982, ο εισηγητής του μαγικού ρεαλισμού, ο Σάμιουελ Μπέκετ το 1969 που άλλαξε τη δραματουργία με το «Περιμένοντας το Γκοντό», αλλά και ο Γιώργος Σεφέρης το 1963 και ο Οδυσσέας Ελίτης το 1979 που έφεραν την ελληνική ποίηση στο διεθνές προσκήνιο.

Το Νόμπελ όμως δεν περιορίζεται στους ήδη αναγνωρισμένους. Πολλές φορές αναδεικνύει συγγραφείς οι οποίοι μέχρι τη βράβευσή του ήταν γνωστοί μόνο σε εξειδικευμένο ακροατήριο. Μεταξύ αυτών η Σέλμα Λάγκερφελντ το 1909, η πρώτη γυναίκα βραβευμένη με ένα έργο που είναι πολύ βαθιά ριζωμένο στη σκανδιναβική παράδοση. Το 1968 Γιασουνάρι Καβαμπάτα που σύστησε στον κόσμο την ιαπωνική τέχνη της λεπτότητας. Χέρτα Μίλλερ με το σκληρό ποιητικό και πολιτικό βλέμμα της για τη Ρουμανία, ενώ το 2021 Αμπντούλ Ραζάκ Γκούρνα που έγραψε για την αφρικανική εμπειρία της αποικιοκρατίας. Τώρα βέβαια το Νόμπελ έχει προκαλέσει και αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις και πολλές αμφιλεγόμενες επιλογές. Ας πούμε η βράβευση του Μπομπ Ντίλαν το 2016 άνοιξε συζητήσεις για τα όρια της λογοτεχνίας, ενώ με απόφαση της Ακαδημίας το 2018 δεν απονεμήθηκε βραβείο λόγω σκανδάλου στη Σουηδική Ακαδημία και έτσι έδειξε ότι ο θεσμός δεν είναι άτρωτος. Τώρα στο σήμερα η Σουηδική Ακαδημία στρέφεται σε φωνές που εστιάζουν την προσοχή σε ζητήματα ταυτότητας, μετακίνησης, γλώσσας, πολιτισμικής μνήμης. Η λογοτεχνία γίνεται όλο και πιο παγκόσμια και το Νόμπελ προσπαθεί να αντανακλά αυτή ακριβώς την πολυφωνία.

Πλησιάζει 12 παρά τέταρτο, η μέρα φεύγει μες στη νύχτα της και σε ένα τέταρτο περίπου έχουμε Παρασκευή, Παρασκευή 9 του Οκτωβρίου και τι καλύτερο Παρασκευή βράδυ να βγεις έξω στην πόλη και να δεις τι ακριβώς μενού σου προσφέρει. Με μία μικρή αδυναμία στο θέατρο, να πούμε ότι από αύριο λοιπόν στο θέατρο Σταθμός, για δεύτερη χρονιά, το έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Μία παράσταση πραγματικά που πέρσι άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ο Μάνος Καρατζογιάννης έχει κάνει τη διασκευή, της σκηνοθεσία, παίζει και στην παράσταση. Νίκος Καζαντζάκης το κείμενο. Από αύριο λοιπόν, από σήμερα αύριο, από Παρασκευή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη στο θέατρο Σταθμός. Η Μαρία, η Σφυροέρα, πήγε και την είδε και έρχεται, τώρα που το έλεγα λέει μέσα στα αυτιά μου, εξαιρετική παράσταση, οπότε τι άλλο θέλετε.

πρεμιέρα με το έργο του Άριελ Ντόρφμαν, «Ο θάνατος και η κόρη», στο θέατρο Αθηνών από Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγη ώρα και μετά παίζει η μέρα Παρασκευή, στο θέατρο Αθηνών, όπου τη σκηνοθεσία την υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Μίλιος Χιλάκης. Παίζουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Πρόκειται για ένα έργο που έχει να κάνει με ένα απομονωμένο σπίτι σε μια χώρα όπου η δημοκρατία έχει μόλις αποκατασταθεί. Μία γυναίκα και ο σύζυγός της προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά από ένα τραυματικό παρελθόν. Από Παρασκευή 9 Οκτωβρίου λοιπόν, «Ο θάνατος και η κόρη», στο θέατρο Αθηνών.

σε ένα καινούριο θέατρο πριν κάνα χρόνο περίπου και λιγότερο άνοιξε. Πρόκειται για το θέατρο Μαβίλη από 9 Οκτωβρίου, από την Παρασκευή δηλαδή, από σήμερα, σήμερα αύριο. Τα άσπρα άλογα του Ερίκου Ίψεν στο θέατρο Μαβίλη, όπου την σκηνοθεσία και τους φωτισμούς υπογραφείων Νικορέστης Χανιωτάκης και παίζουν Νικήτας Τσακυρόγλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Νικορέστης Χανιωτάκης. Τα άσπρα άλογα του Ερίκου Ίψεν από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Μαβίλη.

Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά μία παράσταση στην οποία ο πρωταγωνιστής, ο Γρηγόρης Βαλτινός, πήρε και το βραβείο Αθηνοράματος. Πρόκειται για την παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι». Στο πλευρό του ο Γιάννης Αρακατσάνης που ενσαρκώνει ένα πραγματικά ρόλο ζωής. Η σκηνοθεσία είναι του Γρηγόρη Βαλτινού και όπως είπαμε παίζουν ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Γιάννης Σαρακατσάνης στο θέατρο Ηλίσια κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την μπορώ να τη δώσω αυτή την πληροφορία, θα τη δώσω όμως. Η Μαρία Ισφυρόαιρα έκλαψε με λυγμούς, λέει.

Και βέβαια μην ξεχνάμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου ξεκινά η παράσταση «Χρόνος από δεύτερο χέρι» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Βίλιας Χατζοπούλου. Μάλιστα είναι βασισμένο στο βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015. Το έργο τώρα αφορά αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τον 20ο και τον 21ο αιώνα στη Ρωσία. Η παράσταση δίνει φωνή στους πιο ευάλωτους να μιλήσουν για την πίεση των μεταβάσεων και την αγριότητα των πολέμων. Από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με την Ελένη Καστάνη, τον Γιώργο Καφετζόπουλο, την Αφροδίτη Αλ-Σαν Αγγελική Μπούρα, σε σκηνοθεσία Βίλιας Χατζοπούλου. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και «Χρόνος από δεύτερο χέρι» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς.

Τώρα άμα δεν πενέψουμε και το σπίτι μας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χοροδίας της ΕΡΤ με έργα Μότσαρτ στο Οδείο Αθηνών. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή θα το λέω έτσι, 9 του μήνα, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου, στο Οδείο Αθηνών η συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χοροδίας της ΕΡΤ. Αύριο το βράδυ στις 8:30.

yellow pages. Called up Escort Services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έχει ένα αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής και του μουσικού θεάτρου. Γιώργος Απέργης, 80 χρόνια από την γέννηση του Γιώργου Απέργη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές της μουσικής. Το ρεσιτάλ περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμό με πύληνο πνευστό και ο τρομπετίστας Μάρκο Μπλόου εξερευνητής αυτού του οργάνου, όπως επίσης και με την τρομπέτα παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8:30.

Και λίγο πριν να σας αποχαιρετήσω, να πω ότι το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου για 11η παρακαλώ χρονιά παρουσιάζεται από τις 9 Οκτωβρίου την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή στο θέατρο, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πραγματικά μια θεατρική επιτυχία που συνεχίζεται 11 παρακαλώ χρόνια. Παίζει ο Φώτης Μακρύς, το κυβότιο λοιπόν, το εμβληματικό μυθιστόριο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντιτς Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται, ενώ το θύμα φέρεται να δραστηριοποιείται στον αντιφασιστικό χώρο. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντας ότι εμείς κάνουμε κομάντο εδώ. Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Την επίθεση κατήγγειλαν με ανακοινώσεις τους πολιτικά κόμματα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νέο ναζισμό. Να ξεριζώσουμε το μίσο σε κάθε γειτονιά πριν θρηνήσουμε τον επόμενο Φίσα, αναφέρει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Δεν θα περάσει ο φασισμός, αναφέρει μεταξύ άλλων το Μέρα 25. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο, διευκρίνησαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ίδια ώρα, το Reuters, επικαλούμενο ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο.
0: Ο καιρός.
1: Και από τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρ, από 16 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.

0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Τζον Γουίνστον Λένον. Ένα παιδί που έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της μουσικής και να γίνει μαζί με τον Πολ Μακάρνεϊ, τον Τζορτζ Χάρισον, τον Ρίγκο Σταρ, ένας από τους Beatles, του συγκροτήματος που άλλαξε τον ήχο και την κουλτούρα μιας ολόκληρης εποχής. Όμως πίσω από το μύθο του Τζον Λένον υπήρχε ένας άνθρωπος με μια δύσκολη και ταραγμένη προσωπική ζωή. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μικρός και μεγάλωσε κυρίως με τη θεία του, τη Μίμη. Η μητέρα του, η Τζούλια, παρέμενε κοντά του και ήταν εκείνη που του έδωσε την πρώτη του ουσιαστική επαφή με τη μουσική. Όμως σκοτώθηκε το 1958 σε τροχαίο δυστύχημα και ο θάνατός της ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα στη ζωή του Τζον. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε γνωρίσει, το 57 δηλαδή, είχε γνωρίσει τον Πολ Μακάρνεϊ και από εκείνη τη συνάντηση ξεκίνησε μια από τις σημαντικότερες μουσικές συνεργασίες του 20ου αιώνα. Γιατί οι Beatles δεν έγιναν απλώς ένα συγκρότημα, έγιναν φαινόμενο, έγιναν σύμβολο μιας γενιάς και μέρος μιας παγκόσμιας πολιτιστικής ιστορίας. Ο Λένον παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, τη Σύνθια Πάουελ, το 62 και απέκτησαν ένα γιο, τον Τζούλιαν, που κι αυτός έγινε τραγουδοποιός αργότερα. Ο γάμος τους όμως τελείωσε το 68 και ένα χρόνο αργότερα ο Λένον παντρεύτηκε τη Ιαπωνέζα καλλιτέχνηδα Γιόκο Όνο, με την οποία ανέπτυξε μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια της προσωπικής ζωής και πέρασε στην τέχνη, στη μουσική και στον ακτιβισμό για την ειρήνη. Η σχέση του Λένον με τη Γιόκο Όνο παρέμενε μέχρι σήμερα ένα από τα πιο συζητημένα κεφάλαια στην ιστορία των Beatles. Όμως η διάλυση του συγκροτήματος ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ πιο σύνθετης διαδικασίας και δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς σε ένα πρόσωπο. Μετά τους Beatles, ο Λένον συνέχισε τη δική του πορεία, έγραψε τραγούδια που έγιναν ύμνη, μίλησε για την ειρήνη, την αγάπη, το φόβο, τη μοναξιά και την ανθρώπινη ανάγκη για ένα καλύτερο κόσμο. Το Imagine έγινε ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο αυτής της πλευράς του. Και ύστερα ήρθε μια άλλη, μια διαφορετική περίοδος. Το 1973 ο Λένον και η Όνο χωρίστηκαν για περίπου 1,5 χρόνο, την περίοδο που έμεινε γνωστή ως Lost Weekend. Ο Λένον έζησε έντονα, έκανε μουσική, αντιμετώπισε προσωπικές δυσκολίες και είχε σχέση με τη May Punk. Τελικά επέστρεψε στη Γιόκο Όνο και το 1975 γεννήθηκε ο γιος τους, Σον, ανήμερα των 305 γενεθλίων του Λένον. Τότε συνέβη κάτι που ίσως αποκαλύπτει περισσότερο από κάθε τι άλλο τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Ο Λένον απομακρύνθηκε για ένα διάστημα από τη μουσική και αφιερώθηκε στην οικογένειά του και στο μικρό Σον. Ήθελε να ζήσει ως πατέρας και όχι ως αποστασιοποιημένος μουσικός. Να είναι παρόν στην καθημερινότητα του παιδιού του. Το 80 επέστρεψε στη μουσική με τον Double Fantasy. Ήταν σαν να άνοιγε ξανά ένας κύκλος, αλλά η ζωή του δεν του έδωσε χρόνο. 8 Δεκεμβρίου του 1980, 40 χρονών ήταν, ο Λένον δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Και έτσι ένας άνθρωπος που τραγούδησε για την ειρήνη, την αγάπη, την ελπίδα, έφυγε με βίαιο τρόπο από τη ζωή. Έμεινε όμως η μουσική του, έμειναν οι Beatles, έμεινε το Imagine, έμεινε το Jealous Guy που ακούσαμε στην αρχή, έμεινε το Give Peace a Chance. Και ίσως αυτό είναι τελικά το μεγάλο αποτύπωμα, το μεγαλύτερο αποτύπωμα του Τζον Λένον, ότι δεν έμεινε μόνο ως ένας από τους αρχηγούς των Beatles, έμεινε ως ένας άνθρωπος που προσπάθησε να μετατρέψει τις προσωπικές του πληγές, τις αγάπες του, τις αμφιβολίες του, τις προσωπικές του ανάγκες, τις αναζητήσεις του σε τραγούδια που συνεχίζουν τόσα χρόνια μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Ξημερώνει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, ο Αβράμις. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7:28 και ο ήλιος θα δύσει στις 6:56 το απόγευμα. 11 ώρες και 29 λεπτά θα διαρκέσει η μέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Σαν σήμερα, το 1831 δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας. Το 1931 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων
βαθμίδων και κατά 6% των ανωτέρων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Σκεφτείτε να συνέβαινε αυτό σήμερα, έτσι. Το 1967 δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντίνος επαναστάτης Ερνέστο Τσεγκεβάρα στο δημοτικό σχολείο ενός χωριού στη Βολιβία, στη ζούγκλα εκεί, όπου είχε μεταφερθεί μετά τη σύλληψή του από τον Βολιβιανό στρατό με τη βοήθεια της CIA μια μέρα νωρίτερα. Είχε πέσει σε νέδρα με τους 17 αντάρτες που του είχαν απομείνει. Το 1975 απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης στο σοβιετικό πυρηνικό επιστήμον Αντρέι Ζαχάροφ και θα το παραλάβει η σύζυγός του Γέλενα, καθώς τον ίδιο δεν επιτράπηκε η έξοδος από τη χώρα. Σκληρή Σοβιετική Ένωση ήταν τότε, το 1975. Το 1981 καταργείται η θανατική ποινή στην Γαλλία. Το 1981. Στις γεννήσεις είπαμε για τον Λένον το 1940, μια μέρα σαν σήμερα. Το 1962 ο Χόρχε Μπουρουσάγκα, ο ποδοσφαιριστής, διεθνής Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, γιατί τον ανέφερα, για τον γκολ που είχε βάλει στη Γερμανία και που έδωσε το παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή το 1986. Όσοι ποδοσφαιρόφιλοι θυμούνται εκείνο τον αγώνα, θα θυμούνται ότι η Γερμανία είχε σοφαρίσει και ο Μπουρουσάγκα στα τελευταία λεπτά έδωσε το κύπελο στην Αργεντινή. Δεν έπαιζε τότε ο Μέση. Μην ψάχνουμε να βρούμε το Μέση εκείνες τις εποχές. Το 64 γεννήθηκε ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης, αλλά δεν ήταν μόνο σκηνοθέτης, ήταν και παραγωγός, ήταν και συγγραφέας, ήταν και σεναριογράφος, τα κάνει όλα και εξακολουθεί να τα κάνει, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες Εβραίους, έσωσε θα είναι σωστότερο να πούμε, χιλιάδες Εβραίους από τα γερμανικά στρατόπεδα κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε και ταινία η λίστα του Σίντλερ και σάρωσε και τα Όσκαρ μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, πρωταγωνιστής ήταν ο Λίαμ Νίσον. Το 1978 πεθαίνει ο Ζακ Μπρέλ, ο Βέλγος τραγουδοποιός. Το 1989 ένας ακόμη θάνατος, κλέαρχος Κονιτσιώτης, κινηματογραφικός, μεγάλος κινηματογραφικός παραγωγός ο Κονιτσιώτης, πραγματικά έχει υπογράψει μερικές από τις πιο τεράστιες, θα έλεγα, κινηματογραφικές παραγωγές, ταινίες. Κάποια στιγμή θα τις απαριθμίσουμε όταν παίξουμε και κάνουμε ένα αφιέρωμα εδώ στο Νυχτερινό Εξπρές για την μουσική του κινηματογράφου. Τότε θα αναφερθούμε αναλυτικότερα και στις ταινίες του Κονιτσιώτη. Έχετε ανέβει ήδη στο Νυχτερινό Εξπρές, επιβάτες μου. Είμαι ο μηχανοδηγός σας, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχησα για δεύτερη συνεχή βραδιά η Βίβια Νικολοπούλου. Εκεί ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας. Έχω τα πρώτα σας μηνύματα. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική μου διεύθυνση. Ήδη ο Διονύσης με τη Μαντώ το κάναν και στις δύο διευθύνσεις, στέλναν μήνυμα και στο Viber, στείλαν μήνυμα και στο Messenger. Καλησπέρα από Καλυθέα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, είναι από τους πιο σταθερούς ακροατές μου. Αλέξανδρε, αγαπημένη μας, μου λέει η Μίνα, καλό μας ταξίδι με τραγούδια που αγαπάμε και άλλα που θα αγαπήσουμε απόψε. Ναι, ελπίζω πράγματι να σας εκπλήσω κάθε φορά ευχάριστα με τα τραγούδια που επιλέγω και να ξεκινήσουμε λοιπόν την μουσική μας περιπλάνηση για απόψε. Μαντέψτε με τι. Με Ζαμπέτα. Με Δίκη Μοσχολίου και Ζαμπέτα.

Ήταν από τα πρώτα τραγούδια που είχε δώσει ο Ζαμπέτα στη Βίκη μου σχολείου. Στη συνέχεια έγινε η μούσα του και έχει τραγούδισε πραγματικά υπέροχα τραγούδια. Τα Δειλινά, Ένα αστέρι πέφτει. Τι να θυμηθούμε από εκείνη την πρώτη συνεργασία στα μέσα της δεκαετίας, αρχές της δεκαετίας και τα μέσα της δεκαετίας του 60. Αυτό το τραγούδι είναι από το 65. Σε στίχους του πολύ στενού συνεργάτη του Ζαμπέτα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του γνωστού ως Τσάντα. Τσάντα τον λέγανε το Βασιλιάδη, γιατί κουβαλούσε πάντοτε μια τσάντα μαζί του και εκεί μέσα είχε τα χαρτιά του με τα στιχάκια που έγραφε. Αυτό το τραγούδι, το «Πάι, πάι, πάι», ακούστηκε στην ελληνική κομική ταινία «Ουρανοκατέβατος» του 65, την ίδια χρονιά δηλαδή, και κυκλοφόρησε συνήθως τότε, έτσι κυκλοφορούσαν, σε 45 και μετά περιλαμβάνονταν σε ένα προσωπικό άλμπουμ του ερμηνευτή. Αν αναρωτιέστε για τη δεύτερη φωνή, φυσικά ήταν ο ίδιος ο Γιώργος Ζαμπέτας. Τότε ερμήνευε ο ίδιος τα χαρακτηριστικά σεγκόντα. Δεν είχε κάνει σόλο καριέρα ο Ζαμπέτας. Αργότερα, μετά τη δεκαετία του 70, έγινε φίρμα μεγάλη και τραγουδιστικά. Ήταν ένας υπέροχος διασκεδαστής, τον θυμόμαστε από τη συμμετοχή του σε πολλές ελληνικές ταινίες. Θα μπορούσες να τον πεις και ηθοποιό, γιατί έκανε και πρόζα στις ελληνικές ταινίες ο Ζαμπέτας. Δεν ήταν απλώς μια μουσική, ας πούμε, μια μουσική επένδυση. Έπαιζε ένα τραγούδι και έβγαινε από την οθόνη. Άφηνε αποτύπωμα. Θυμόμαστε πολλές φορές τις γκριμάτσες του, τις μαγκές του, τις ωραίες λέξεις αργό που χρησιμοποιούσε και στη ζωή του. Έχω την υποψία, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι αυτοσχεδίαζε. Δεν του είχε γράψει κανένας σενάριο να λέει φράσεις, τέτοιες φράσεις μέσα στις ελληνικές ταινίες. Ο Ζαμπέτας αυτοσχεδίαζε και καλά έκανε δηλαδή, γιατί αυτό μας έμεινε. Λοιπόν, νυχτερινό Express ξημερώνει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 26 και εμείς συνεχίζουμε με Βοσκόπουλο.

0: Ο φοβερός και τρομερός Γιάννης Καλατζής μας είπε το «Αν βαρέθηκες κυρία», κυκλοφόρησε το 70 σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους Σώτη Ατσότου. Αν αναρωτιέστε για τη δεύτερη φωνή που ακουγόταν, γιατί αυτά τα παλιά τραγούδια έχουν, τα πιο πολλά έχουν δεύτερες φωνές μέσα. Και οι δεύτερες φωνές είναι γνωστών ερμηνευτών που στη συνέχεια έγιναν φίρμες. Αν σας έβαζα ένα quiz ποια είναι η δεύτερη φωνή, εκτός κι αν συμβουλευόσαστε το Google, δεν θα τη γνωρίζατε. Είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου που έκανε τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία. Αυτό το τραγούδι πήκε στον πολύ γνωστό χρυσό δίσκο του Καλατζή, το Κυραγιώργενα. Κυραγιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, έτσι. Και τη μουσική σε εκείνο το τραγούδι την είχε γράψει ο Κατσαρός. Ο Γιώργος Κατσαρός δηλαδή. Και τη δεύτερη φωνή, μιας και μιλάμε για δεύτερες φωνές, η Λίτσα Διαμάντη. Βλέπετε ότι ο Καλατζής σε δύο τραγούδια είχε δεύτερες φωνές Πίτσα Παπαδοπούλου και Λίτσα Διαμάντη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλο μέγεθος ήταν για την εποχή του ο Καλατζής και ήταν ένας ταπεινός πάντοτε εργάτης του λαϊκού τραγουδιού, δεν είχε ούτε φανφάρες ούτε διαφήμιζε τον εαυτό του, έδινε ελάχιστες συνεντεύξεις, αντιστάρ γενικά ο Καλατζής, έτσι ήταν και στην εμφάνισή του όπως θυμόσαστε από τις ελληνικές ταινίες, ούτε γκριμάτσα δεν έκανε καμία, σοβαρός έλεγε το τραγουδάκι του και έφευγε. Ούτε υποκλήσεις, ούτε τίποτα. Γιάννης Καλατζής λοιπόν, τον ακούσαμε στο «Αν βαρέθηκες κυρία» και εμείς θα κάνουμε, Βίβια, αν έχουμε ένα σποτάκι, έτσι. Βάλτε το σποτάκι και συνεχίζουμε μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι δεν έμαθα ποτέ τις φιγούρες του Χασάπικου. Ήξερα μόνο τα βασικά και ντρεπόμουν να ανέβω να χορέψω ένα Χασάπικο μόνο με τα βασικά, και έτσι δεν το χόρεψα ποτέ. Μόνος μου στο σπίτι ό,τι έκανα. Μια φορά μονάχα φτάνει ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα από τα αντιπροσωπευτικά τραγούδια του νέου κύματος, μουσικής Πανός, Γιάννης Πανός, ο μεγάλος Γιάννης Πανός, και στίχους ο Κώστας Κινδύνης, από το 67. Ήταν η περίοδος που ο Σπανός είχε γυρίσει από τη Γαλλία και ψαχνόταν εκεί με το νέο κύμα. Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Κάθε Πέμπτη συντροφεύει στη παρέα μας ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Λιζάρδος και μας ενημερώνει για τις ταινίες της εβδομάδας που άρχισαν από σήμερα. Τον βρίσκουμε αυτή τη φορά ως γνωστό παράξενο ταξιδιώτη στην Βαρσοβία. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας που ξεκινάει αύριο, θα μείνω για τις πρώτες μέρες εδώ και μετά θα ακολουθήσει ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ του Λονδίνου, που αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και μάλιστα όλα δείχνουν ότι φέτος θα είναι και μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές με πολύ μεγάλη προπόληση εισιτηρίων. Έχουμε όμως μια πολύ καλή και δυνατή εβδομάδα στην Ελλάδα με καινούργιες ταινίες, αρκετή ποικιλία, κάποιες θεματικά πολύ κοντά, κάποιες πάρα πολύ απομακρυσμένες. Ας πούμε εν συντομία ό,τι προλάβουμε λοιπόν για αυτές. Η Αναγέννηση είναι μια ταινία που είχα δει ένα χρόνο πριν στις Κάνες και έχει πραγματικά ένα πολύ βαθύ εικαστικό ενδιαφέρον. Δεν είναι από τις ταινίες που βλέπεις με μεγάλη ευκολία και όχι μόνο λόγω της διάρκειάς της που κοντεύει τις 3 ώρες, αλλά επειδή είναι ελαφρώς χαοτική, αλλά μέσα σε αυτό το χάος της καταφέρνει να σε επαναφέρει ολικρινώς στο αρχικό της θέμα. Δηλαδή σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι έχουν κάνει ουσιαστικά ένα παζάρεμα και έχουν χαρίσει τη δυνατότητα του να ονειρεύονται με ανταλλάγματα χρονική παράδοση ουσιαστικά στη ζωή τους. Μέσα σε αυτό λοιπόν βλέπεις τη σημασία του ονείρου, μια πολύ ιδιαίτερη ταινία για την εικόνα της που αξίζει να της δώσετε τον χώρο της στην μεγάλη οθόνη. Όμως οι νεαρότεροι φίλοι μας μπορούν να δουν το Ψεχασμένο νησί.
0: Και εγώ μαζί τους.
1: Τρέξε, τρέξε, γιατί είναι μια ταινία η οποία μας μαθαίνει ένα πράγμα και δεν είναι εύκολο να το μάθεις από μια ταινία κινουμένων σχεδίων, ότι μερικές φορές στη φιλία πρέπει να αφήνεις χώρο στον άλλον για να αναπτυχθεί όταν εσύ δεν είσαι απολύτως έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα. Αυτή λοιπόν η ταινία που συνδέει την μυθολογία από τις Φιλιππίνες μαζί με μια πάρα πολύ ωραία ιστορία φιλίας που κρατάει αρκετά χρόνια με δύο αντισυμβατικές κοπέλες, μία η οποία στο χέρι πάρω τις σπουδές της και μία άλλη η οποία είναι happy go lucky και ζει μαζί με τη γιαγιά της, όπου η γιαγιά της της μαθαίνει αυτόν τον κόσμο από τους μύθους. Είναι ένα πάρα πολύ ζεστό προϊόν που σου ζεσταίνει την καρδιά σου, ιδιαίτερα καλογυρισμένο και καλοφτιαγμένο. Το πρώτο μέρος δε είναι σαρωτικό, όχι το ότι χαλάει στο δεύτερο μέρος, αλλά αυτό το οποίο έχει χτίσει στο κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας πριν πάει στο κομμάτι των μύθων, αποκλείεται να μην σε συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Την ταινία που δεν έχει δει κανένας μας, γιατί δεν έγινε δημοσιογραφική προβολή, no wonder why, είναι το «Η άλλη μαμά», οπότε ας το αφήσουμε λιγάκι να μείνει στις σκέψεις και στις απορίες μου για την παραπάνω εβδομάδα. Όμως, ενώ οι συνάδελφοί μου δεν έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερα την ταινία Prime Time, εγώ τις έχω δώσει λίγο παραπάνω και το χρόνο μου και το ενδιαφέρον μου, και θεωρώ ότι είναι από τις ταινίες που αξίζει να τις δώσει και το κοινό έτσι, λίγο την προσοχή του. Όχι τόσο επειδή είναι μια ολοκληρωμένη ταινία, αλλά όσο για τον Robert Pattinson, ο οποίος δίνει τον καλύτερο εαυτό του και για αυτή την υπέροχη δεύτερη ερμηνεία της Merit Weaver στο ρόλο της παραγωγού του.
0: Ναι.
1: Πρόκειται λοιπόν για αυτή την τηλεοπτική εκπομπή το να πιάσεις έναν κυνηγό που ουσιαστικά έστειναν παγίδες και άφηναν το αγκίστρι στο στόμα γνώστων προσπαθώντας να τους πείσουν να συναντηθούν με ανήλικα παιδιά. Μετά εμφανιζόταν ένας δημοσιογράφος με ύφος 400 καρδιναλίων. Καταδίκαζε ότι ήταν καταδικάσει και πολύ καλά για να δώσει που καταδίκαζε. Απλά είχε μια θεατράλε ατμόσφαιρα όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι που τους έτσι προφυλάκιζαν. Όμως εδώ πέρα είχαν τεθεί και πάρα πολλά ερωτήματα και τότε με την σειρά αυτή, η οποία είχε ξεκινήσει ως ένα απόσπασμα μέσα σε μια εκπομπή, στην πορεία βγήκε στο YouTube, ύστερα έγινε αυτή μια χρονιά που προβαλόταν στην ώρα υψηλής τηλεθέασης. Στο κατά πόσο κάποιος δημοσιογράφος μπορεί να το παίξει μικρός θεός και ουσιαστικά να προκαλεί τις ειδήσεις του. Ένα περιστατικό συγκεκριμένο φυσικά έκανε την εκπομπή να εξαφανιστεί από τους δέκτες και από τις αναμνήσεις και από τα περισσότερα ψηφιακά κανάλια. Αξίζει όμως ιστορικά να το δούμε και αξίζει να θυμόμαστε το ότι η παιδοφιλία είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται ούτε για τους ασθενείς όπως έχουμε δει που πάσχουν από αυτό, και δεν υπάρχει και μια ισορροπημένη λύση στο τι θα γίνει για να προστατεύουν ιδιαίτερα οι γονείς τα παιδιά τους που στον κόσμο του δικαίου είναι πραγματικά πολύ σκοτεινά. Για τον κόσμο του διαδικτύου λοιπόν και η τελευταία ταινία για την οποία θα μιλήσουμε είναι η συνέχεια από το The Social Network, Reckoning, το οποίο ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Ένα ακόμα λοιπόν κεφάλαιο από την ιστορία του διάσημου δημιουργού ή μάλλον που φέρει την πατρότητα του Facebook λίγο πριν γίνει η αλλαγή και ονομαστεί Meta. Για ποιο λόγο ονομάστηκε Meta, αυτό το δείχνει ταινία πολύ καθαρά. Όταν το Facebook ουσιαστικά χρησιμοποίησε την ρητορική μίσους και ενδυνάμωσε κόσμο ώστε να την πατρονάρει με κάποιο τρόπο ίσως, βλέποντας ότι ενώ έχανε πάρα πολλούς οπαδούς

0: δώσω αυτή η πλατφόρμα μέσα από το μίσος, μέσα από την οργή, μέσα από την ανάγκη για εκδίκηση, μέσα από το θυμό, έβλεπε ότι μπορεί να κρατήσει το κοινό του και επένδυσε σε αυτό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν βλέπουμε ένα κομμάτι της σκοτεινής ιστορίας που όταν έσκασε σαν σκάνδαλο όλους μας αναστάτωσε, αλλά βλέπεις τώρα ότι λίγα χρόνια αργότερα όλοι το έχουμε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, ναι. Το μίσος έχει πηγάσει και το μίσος πλέον έχει αναπτυχθεί, διότι όταν τρέφεις ένα τέρας δυστυχώς κάποια στιγμή αυτό το τέρας θα γίνει ένα μέρος του εαυτού σου.
1: Θα σε φάει. Άλεκ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από εκεί που βγήκες και από εκεί και θυσίασες και κάποιες μονάδες στο τηλέφωνό σου, γιατί η Πολωνία δεν είναι...
0: Με πολύ πολύ χαρά είμαι και πάλι στην παρέα σας και με πολύ χαρά και την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα φροντίσουμε να μιλήσουμε και για
1: σε ευχαριστούμε πολύ φεστιβάλ, γιατί θα έχουμε και τα δύο φεστιβάλ και θα έχεις φέρει και υλικό και όλα. Θα τα πούμε ξανά σε μια εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη.
0: Λοιπόν, πολύ καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ εγώ. Γεια σου.
1: Γεια. Ήταν ο Αλέξανδρος Λιζάρδος από τη Βαρσοβία, όπως ακούσα, και μας ενημέρωσε για τις ταινίες της εβδομάδας. Η Κατερίνα από το Περιστέρι έστειλε μήνυμα και λέει το καλύτερο μουσικό ταξίδι του ραδιοφώνου. Ελπίζω να μην σ' ακούσει ο Ευθυμίου, Κατερίνα μου, γιατί χαθήκαμε. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Πάμε δυνατά και σήμερα με Άλεξ Λαχανά. Καλή εκπομπή. Θυμάμαι, λέει, χαρακτηριστικά όταν σε συνέντευξη του Γιώργου Ζαμπέτα σε εκπομπή της Λιάνας Κανέλη ρωτήθηκε για το αν έχει καπνίσει αρκετά στη ζωή του. Η απάντηση ήταν στρέμματα. Δεν ήταν στρέμματα, Σωτήρη μου, ήταν λιβάδια. Λιβάδια είχε πει ο μεγάλος Ζαμπέτας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, Διαθήκη.

Πρόλαβε και έστειλε ο Νίκος από το δρόμο. Τι ζεϊμπέγικο είναι αυτό, λέει ο Νίκος της Αλεξίου, από τα ωραιότερα ζεϊμπέγικα, πραγματικά, Νίκο μου. Το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και κυκλοφόρησε το 84 στο δίσκο της Χαρούλας «Εμφύλιος Έρωτας». Στίχη ήταν του Μάνου Ελευθερίου, αν δεν απατώμε, γιατί σε αυτό το δίσκο υπήρξαν σπουδαίοι ποιητές και στιχουργοί που μοιράστηκαν τους στίχους των τραγουδιών, ο Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Ηλίας Κατσούλης, αν δεν απατώμε, και η Μαριανίνα Κριεζή. Ήταν ένας από τους καλύτερους δίσκους της Χαρούλας, «Διαθήκη», «Σαββατόβραδο», Νικολόπουλου Παπαδόπουλου, «Μία είναι η ουσία» που έκανε πάταγο Τσιφτεντέλη, βαρύ και ωραίο. Αυτός ο δίσκος είναι από το 1984. Λοιπόν, αύριο θα μπει προσωρινό λουκέτο στην Γκράβα, στα σχολεία της Γκράβας, μετά την ανησυχία που προκάλεσαν οι αναφορές για έντονη οσμή και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Με πολύ πρόσφατη αυτή την τραγωδία στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, που τεινάχτηκε στον αέρα το διόροφο και χάσαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, δεν παίζουν με τέτοιες ύποπτες μυρωδιές. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ντούκας, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος για την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, όχι αύριο, σήμερα, πρέπει να συνηθίσω σε αυτό, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι. Και κάλεσε το τεχνικό επιμελητήριο και το Υπουργείο να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε τα πορίσματα να είναι διαθέσιμα μέχρι την Κυριακή και να ξαναλειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, αν είναι όλα καλά. Η υπόθεση, όπως είπαμε, δεν ξεκίνησε σήμερα. Από τις 16 Σεπτεμβρίου είχαν αναφερθεί περιστατικά έντονης οσμής και στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Στις 2 ο οκτωλικό συγκρότημα εκκενώθηκε προληπτικά. Το παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Γαλατσίου, στις 5 Οκτωβρίου οι μέχρι τότε έλεγχοι δεν είχαν εντοπίσει καμιά διαρροή και η παροχή είχε παραμείνει κλειστή. Κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία όμως. Όταν μιλάμε για ένα σχολικό συγκρότημα όπου καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες παιδιά, είναι το μεγαλύτερο της Αττικής, δεν υπάρχει χώρος για υποθέσεις, αμφιβολίες και μισές απαντήσεις. Το σχολείο μπορεί να κλείσει για μια μέρα, η ασφάλεια όμως πρέπει να είναι εξασφαλισμένη κάθε μέρα. Επομένως, πρέπει να διαλευκανθεί τελείως η προέλευση αυτής της ύποπτης οσμής, αν υπάρχει, αν προέρχεται από το σχολείο ή από πού προέρχεται, τέλος πάντων, από κάπου κοντά, ίσως δίπλα, δεν ξέρω τι, αν ελέγχονται και τα διπλανά κτίρια. Πάντως την Κυριακή πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πόρισμα από τους αρμόδιους φορείς για να γνωρίζουν τι θα γίνει, γιατί απέναντι σε μια πιθανή απειλή δεν υπάρχει υπερβολή, υπάρχει μόνο η ανάγκη να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα σχολείο ασφαλές, τελεία και παύλα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να συνεχίσουμε εμείς. Σας θυμίζω πάντοτε, το ξέρετε ήδη, ότι είναι κοντά σας ο Αλέξανδρος Λαχανάς, ο μηχανοδηγός του νυχτερινού εξπρες, που κάνει σήμερα το 24ο δρομολόγιο, το 24ο ταξίδι του. Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, σταθμάρχησα όπως τη λέω, σταθμαρχέσα όπως λένε γιατρός και γιατρέσα. Πάμε να ακούσουμε Ηλία Κλωναρίδη για τη συνέχεια.

Λοιπόν, σπαρακτικό πραγματικά. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να περιγράψουν αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, τον Αυγερινό από τον Ηλία Κλωναρίδη. Σαν να ήταν ψάλτης σε εκκλησία, πραγματικά ανατριχιαστική η ερμηνεία του. Για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 79 από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο. Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός και τους στίχους ο αγαπημένος μου Πυθαγόρας. Κατσαρός Πυθαγόρας ήταν ένα για πολλά χρόνια χώριστο δίδυμο στη δισκογραφία. Γράφανε ο ένας μουσική, ο άλλος στίχους και πηγαίναν χέρι-χέρι. Πολλές, πάρα πολλές συνθέσεις του Κατσαρού, μάλλον να το πω ανάποδα, πολλά στιχάκια, πολλά ποίηματα του Πυθαγόρα τα έντυσε με νότες ο Γιώργος Κατσαρός. Πλησιάζουμε να τελειώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, νυχτερινό εξπρες. Έχω δύο μηνύματα ακόμα. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: «Μαζί σου στο ξημέρωμα». Δεν ξέρω αν εννοείς να μείνω μέχρι τις 5 με τον Ευθυμίου μαζί. Λίγο δύσκολο, Μαρίνα μου, αυτό. Είμαι από το πρωί στο πόδι εδώ στη δουλειά και παρότι θα το ήθελα πραγματικά και απολαμβάνω και την συντροφιά του Γιάννη πάρα πολύ και τη δική σας, είναι λίγο δύσκολο να μένω τόσο αργά, παρότι πολλές φορές κάνω και την υπέρβαση όσο μπορώ και μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Ο Βασίλης από την Καλλιθέα λέει: «Είμαι νέος ακροατής σου, αλλά θα γίνω μόνιμος στο νυχτερινό εξπρες». Μάλιστα, καλό είναι αυτό, Βασίλη μου, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Είχα προηγουμένως προαναγγείλει Βοσκόπουλο. Βοσκόπουλο λοιπόν. Τόλης.

Λοιπόν, Τόλης Βοσκόπουλος, Χωρίς Αυτήν, ένα υπέροχο ερωτικό κομμάτι που του το έγραψε ολοκληρωτικά ο Άκης Πάνου, μουσική και στίχους, και το τραγούδισε το 73 ο Βοσκόπουλος, περιλαμβάνεται στο δίσκο του «Ας είμαστε ρεαλιστές». «Ας είμαστε ρεαλιστέ» με αλφαγιώτα στο τέλος, ήταν της καθαρεύουσας τότε, «Εραστέ», «Ρεαλιστέ» κτλ. Ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού, Τόλης Βοσκόπουλος, με τη μεγάλη λατρεία στο θέατρο, τη μουσική και τις γυναίκες. Είχε και άλλες συγκεκριμένες αδυναμίες ο Βοσκόπουλος. Πρώτα-πρώτα στον μπιλιάρδο. Ήταν από τα αγαπημένα του παιχνίδια και είχε μείνει και ιστορική η αποκάλυψη που έκανε ότι κατά τη διάρκεια εμφανίσεών του στη Θεσσαλονίκη είχε πάει να παίξει μπιλιάρδο με το στενό του φίλο, το Στράτο Διονυσίου. Και τότε είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος έξω από το καφενείο που παίζανε. Ήταν τόσο τεράστιο το πλήθος που χρειάστηκε επέμβαση της αστυνομίας για να καταφέρουν να βγουν από το μαγαζί. Άλλη αδυναμία, ο Ολυμπιακός φυσικά, ως γέννημα θρέμα Πειραιώτης, από την Κοκκινιά. Ο Τόλης είχε μεγάλη αδυναμία στην ομάδα του Ολυμπιακού και το έχει δηλώσει ανοιχτά για τους ερυθρόλευκους, την αγάπη του. Δεν κρυβόταν ο Βοσκόπουλος πίσω από το δάχτυλό του για να τα έχει καλά με όλους. Η μαγειρική επίσης είχε εξαιρετική σχέση με το φαγητό του. Άρχισε να μαγειρεύει ο ίδιος για φίλους και να πειραματίζεται με παραδοσιακές γεύσεις. Λένε μάλιστα ότι του άρχισε να καθαρίζει φασολάκια. Για φαντάσου. Και επίσης φυσικά η συλλογή κοστούμιών και η μόδα. Αν και δεν θεωρείται αυτό χόμπι, πάντως είχε μια αιμονή με την εξωτερική του εμφάνιση, αφιέρωνε ώρες το να σχεδιάζει και να επιλέγει αυτά τα στενά, τα μεσάτα, τα κουστούμια, τα μαντήλια και τα αξεσουάρ του που άλλαξαν, θα λέγαμε, για πάντα το στυλ της πίστας στην Ελλάδα. Ο Βοσκόπουλος με όλα του τον αγαπάμε, με όλες τις αδυναμίες του και τις ιδιοτροπίες του τον αγαπάμε πάρα πολύ, ήταν πραγματικά και είναι μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε κάνα πέντε λεπτά και θα είμαστε πάλι μαζί. Εσείς μην ξεχνάτε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Σας περιμένω.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόφσκις στις συνεδρίες του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τα δύο αιτήματα. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρολού της χώρας, για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από την Χαλκιδική, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 30 διάχρονους σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Επειδή τα τραύματά του ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Οι τρεις δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Την επίθεση στην Ελευσίνα καταδίκασαν πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου έκανε λόγο για επανάληψη της ιστορίας και προειδοποίησε ότι η ενοχή οπλίζει τον νεοναζισμό. Από την πλευρά του, το Μέρα 25 καταδίκασε την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα περάσει ο φασισμός. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με την συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Σύμφωνα με Αμερικάνους αξιωματούχους που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο, στο επίκεντρο θα βρεθούν προτάσεις για εγγύηση ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και ένα σχέδιο οικονομικής ευημερίας για την περίοδο μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά τις παρεμβάσεις από τον Πρωθυπουργό Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν με ισχύ 5 μποφόρ, από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την εκπομπή Νυχτερινό Express και τον Αλέξανδρο Λαχανά στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση, κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εγώ θα πάρω καπετάνιο. Ακούσαμε την εμβληματική Μαρινέλα. Από το 81 το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στο δίσκο της «Για σένα νεμπορώ».

τη μουσική έγραψε ο Αντώνης Στεφανίδης στον Vikings, αν θυμόσαστε καλά. Τον έχουμε ξαναναφέρει και σε άλλη εκπομπή. Και τους στίχους Ισότια Τσότου. Μαρινέλα, ήταν η εποχή που έπαιξε νωρίτερα Βασκόπουλο, τώρα Μαρινέλα. Ήταν η εποχή που ήταν στις μεγάλες, στους έρωτές τους. Βέβαια είχαν παντρευτεί νωρίτερα, μερικά χρόνια νωρίτερα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν ήταν στους ερωτές τους, ήταν στα χωρίσματα. Το 73, το Δεκέμβριο είχαν παντρευτεί, ναι. Και κάνανε το γάμο στο διαμέρισμα της Μαρινέλα στο Παγκράτη με μόλις 6 καλεσμένους. Και αντί για νηφικό και κουστούμι, και η Μαρινέλα και ο Τόλης φορούσαν blue jean. Μια μακριά τζιν φούστα με γυλαίκο η Μαρινέλα και τζιν παντελόνι ο Βοσκόπουλος. Μαρινέλα κατά κόσμο Κική, Κυριακή, Κική Παπαδοπούλου. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 εμφανίστηκε και ήταν μια νεαρή κοπέλα που τραγουδούσε στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Εκείνη την περίοδο ήταν πρώτες φίρμες στο κέντρο, ο Τόλης και η Λίτσα Χάρμα. Τόλης Χάρμας άκουσε αυτή τη σπάνια φωνή και βλέποντας το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο, κατάλαβε αμέσως ότι το Κική Παπαδοπούλου ήταν πολύ κοινότυπο και συνηθισμένο για μια μελλοντική στάρ, και έτσι εμπνευσμένος από ένα δικό του ομώνυμο τραγούδι που είχε γράψει εκείνη την περίοδο, της πρότεινε να το αλλάξει το όνομά της σε Μαρινέλα. Και η νεαρή τραγουδίστρια το δέχτηκε και κάπως έτσι γεννήθηκε, δηλαδή με νονό τον Τόλη Χάρμα. Αυτός της πρότεινε το όνομα Μαρινέλα. Και γεννήθηκε το όνομα που έμελε να σφραγίσει για σχεδόν 7 δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα, μου λέει η Μάχη, είστε ίσως το ωραιότερο πεντάωρο μέσα στο 24ωρο, Λαχανάς και Ευθυμίου. Το ίσως μπορούσες να το παραλείψεις, Μάχη μου, αστειεύομαι. Ο Γιώργος από την Καβάλα λέει, τα σπάς απόψε, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ Γιώργο μου, θα τα σπάμε μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas στο Messenger. Οι πιο πολλοί μου στέλνετε στο Messenger, ίσως σας διευκολύνει περισσότερο αυτό, αλλά και στο Viber μπορείτε εύκολα να στείλετε, δεν είναι δύσκολο. Μόνο να μπείτε στη διαδικασία να γράψετε δύο λόγια. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Έκπληξη, ούτε και εγώ ξέρω που πάμε. Ας ακούσουμε το επόμενο.

Έλα να σβήσει τη φωτιά λοιπόν από την Ρένα Κουμιώτη, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 69 σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την ταινία της Φίνος Φίλμη Παριζιάννα την ίδια χρονιά, το 69, και μάλιστα στην ταινία το κομμάτι φαίνεται να ερμηνεύει η Μάρθα Καραγιάννη, αλλά η φωνή που ακούγεται ανήκει στη Δέσποινα Σταυρουλάκη. Η πρώτη εκτέλεση δηλαδή ήταν της Δέσποινα Σταυρουλάκη. Το 70 ο Πλέσας το έδωσε στην Κουμιώτη για τον προσωπικό της δίσκο και αυτή η ερμηνεία της έμεινε, η καθηλωτική αυτή η ερμηνεία, δωρική ερμηνεία, το μετέτρεψε σε μια από τις μεγαλύτερες και τις πιο διαχρονικές υπηρεσίες της καριέρας της. Θέλω να γκρινιάξω λίγο σήμερα πάλι, γιατί ακούω τακτικά από συναδέλφους. Εγώ δεν κάνω κριτική σε απλούς ανθρώπους, κάνω κριτική σε συναδέλφους, γιατί θεωρώ ότι οι συνάδελφοι πρέπει όχι μόνο πρέπει να σέβονται τη γλώσσα, και επειδή είναι διαμορφωτές γνώμης πρέπει να προσέχουν τι λένε στον αέρα. Όταν παίρνουν ένα μικρόφωνο και μιλάνε είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, πρέπει να μιλάνε καλά τα ελληνικά. Δεν υπάρχει έκφραση «έχω απειβδίσει». Ίσως σας ξαφνιάζει αυτό που σας λέω, γιατί μπορεί να το έχετε συνηθίσει. Το ρήμα είναι απαυδό. Απείβδησα είναι ο αόριστος. Να θυμηθούμε λίγο τη γραμματική. Ο παρακείμενος δεν παίρνει αύξηση, άρα δεν είναι «έχω απειβδίσει», «έχω απαυδίσει». Απλά πράγματα. Αν δεν ξέρουμε κάτι, το κοιτάζουμε. Δεν το λέμε έτσι και όποιον πάρει ο χάρος. Επίσης άκουσα «μεγενθύνω». Δεν «μεγενθύνω», «μεγεθύνω». Δεν λέμε «μεγέθυνση» και όχι «μεγεν». Προσέξτε λιγάκι, είναι λίγο... Απλώς δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν το γνωρίζει αυτός που το λέει. Απλώς δεν δίνει σημασία στο πώς μιλάει. Ο άλλος όμως τον ακούει. Και ακούει σαν πυροβολισμό στα αυτιά του αυτοί που ξέρουν την πραγματικότητα, τη σωστή λέξη. Άκουσα επίσης του επικεφαλή. Ο επικεφαλής δεν κλίνεται. Είναι άκλητη η λέξη επικεφαλής. Δεν σχηματίζει τύπους όπως του επικεφαλή ή τους επικεφαλής με εψιλονγιώτα. Είναι αμετάβλητη σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς. Ο επικεφαλής, τον επικεφαλής, τους επικεφαλής κτλ. Κτλ. Τσαντίστηκα τώρα. Πάμε στο επόμενο.

Λοιπόν, λίγοι ξέρουν ότι αυτό το τραγούδι, φυσικά μουσική και στίχους του Μανώλη Χιώτη, του τεράστιου αυτού δημιουργού, νομίζουν ότι είναι η πρώτη εκτέλεση της Μέρις Λίντα. Δεν ήταν της Μέρις Λίντα, ήταν η πρώτη ηχογράφηση, έγινε το 58 από τη Δούκισσα. Έχουμε συνδέσει άρρηκτα τα δύο αυτά ονόματα, του Μανώλη Χιώτη και της Μέρις Λίντα, που έγιναν και ζευγάρι στη ζωή. Αλλά αξίζει να σας πω μια ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε η μεγάλη τους επιτυχία, οι περασμένες μου αγάπες. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 ο Χιώτης ήταν αυτός ο απόλυτος στάρ του μπουζουκιού. Η Μέρι Λίντα ήταν μια νεαρή, μια ανερχόμενη τραγουδίστρια με φοβερά φωνητικά προσόντα βέβαια, και ο Χιώτης είχε εντυπωσιαστεί από το ταλέντο της και την είχε πάρει μαζί του στις εμφανίσεις του. Υπήρχε η σπίθα του έρωτα ανάμεσά τους, αλλά η σχέση τους ήταν επαγγελματική. Ο Χιώτης ήταν παντρεμένος με την πρώτη σύζυγό του, τη ζωή Νάχη. Όταν τελικά πήρε το διαζύγιο του, θέλησε να κάνει μια νέα αρχή με τη Μέρι Λίντα, αλλά υπήρχε μια μηχανία. Ένα βράδυ λοιπόν, μετά τη δουλειά στο κέντρο, ο Χιώτης άφησε κρυφά στην τσάντα της Μέρης ένα διπλωμένο χαρτάκι. Όταν εκείνη πήγε στο σπίτι της και άνοιξε την τσάντα, βρήκε το χαρτάκι και διάβασε τους εξής στίχους που είχε γράψει ο Χιώτης. «Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε, μες στα μάτια μου για πάντα δάκρυα αφήσατε». Λοιπόν, αυτό το σημείωμα δεν ήταν απλώς μια ερωτική εξομολόγηση, αλλά το μήνυμα ότι άφηνε πίσω του το παρελθόν για να ζήσει μαζί της το παρόν και το μέλλον. Την επόμενη κιόλας μέρα, ο Χιώτης πήρε την κιθάρα του, έβαλε τη μουσική και το παρουσίασε στη Λίντα. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1959 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σηματοδοτώντας και την έναρξη του κοινού τους δρόμου. Αυτά για το ζευγάρι. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τα μεγάλα, τους μεγάλους έρωτες εκείνης της εποχής, γιατί πολλά είναι τα ζευγάρια που ήταν και στη σκηνή μαζί και στο πεντάγραμμο μαζί και στη δισκογραφία μαζί, και ένωσαν και τις ζωές τους. Θα λέμε κατά καιρούς τις ιστορίες τους, αν συμφωνείτε κι εσείς. Δεν είναι κουτσομπολιό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει την ιστορία, είναι μοναδικοί και μην το βλέπετε έτσι. Καλό είναι να τους θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη και με σεβασμό. Λοιπόν, να ακούσουμε και έναν άλλον τεράστιο ερμηνευτή εκείνης της εποχής, του 60, 70 και 80, το Σταμάτη Κόκοτα.

Τι ερμηνεία έτσι, στα Μάτης Κόκοτας, σε μουσική Γιάννης Πανού και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σε ευχαριστώ από το 72, από το άλμπουμ Μέρες Αγάπης, τα ωραιότερα τραγούδια που τραγούδισε ο Σταμάτης αυτών των δύο, γιατί έχει πει πάρα πολλά τραγούδια αυτών των δύο δημιουργών, τον Σπανού Παπαδόπουλου. Θέλω να μιλήσω για μια καθημερινή μας συνήθεια που φαίνεται ότι αλλάζει, γιατί έρχεται το τέλος των μετρητών, προσέξτε, στις αντικαταβολές μέσω courier. Από εδώ και πέρα, όταν περιμένουμε ένα δέμα δηλαδή και έχουμε επιλέξει να πληρώσουμε κατά την παράδοση, ο διανομέας δεν θα μπορεί να παίρνει χρήματα στο χέρι. Η πληρωμή θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ή με κάρτα ή με άλλο προβλεπόμενο ηλεκτρονικό μέσο, με ήρις ας πούμε, ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής, όσο ακριβό κι αν είναι ή φτηνό κι αν είναι. Μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, δεν μπορούμε να του δώσουμε 5 ευρώ, ούτε 2 ευρώ δεν μπορούμε να του δώσουμε, τίποτα. Αν μια εταιρεία courier δεχθεί μετρητά κατά παράβαση της ρύθμισης, τότε προβλέπεται πρόστιμο που φτάνει στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Εντάξει, θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Φαντάζομαι οι ηλικιωμένοι δεν θα μπορούν να υποβάλλονται σε αυτή τη δοκιμασία, να έχουν οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνηθίσει όλη τους τη ζωή να πληρώνουν με χρήματα, με ρευστό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Πάντως οι τελικές κατηγορίες των πολιτών που θα εξαιρούνται θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Η εικόνα που ξέρουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή χτυπάει το κουδούνι, ανοίγουμε την πόρτα, παίρνουμε το πακέτο και δίνουμε τα μετρητά στον courier, φαίνεται ότι τελειώνει. Καταργούνται τα μετρητά στην πόρτα. Η αντικαταβολή δεν καταργείται, προσέξτε, καταργούνται τα μετρητά στην πόρτα. Και μιλάμε για courier, μιλάμε για εταιρείες courier, δεν μιλάμε για delivery, είναι διαφορετικό αυτό. Τα delivery εξακολουθούν να ισχύουν. Τα τρόφιμα δηλαδή, και αυτά που παραγγέλνετε και για φαγητό ή που παραγγέλνετε και στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια Στράτο Διονυσίου. Στράτο Διονυσίου, γιατί όχι.

0: Τσαντίστηκες, λέει ο Γιάννης από το Κιλκής, και έβαλες Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη για να χαλαρώσεις.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Η Μίνα λέει να μας μιλάς για αυτές τις ιστορίες, πόσο ανθρώπινο πίσω από τους μύθους των καλλιτεχνών και των τραγουδιών που αγαπήθηκαν. Τελικά πίσω από ένα μεγάλο τραγούδι υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας. Ναι, από τα περισσότερα ίσως ναι, τουλάχιστον αυτά που παίζουμε εμείς. Αυτό που ακούσαμε ήταν μια εξαιρετική σύνθεση του σπουδαίου Άκη Πάνου, στίχη, μουσική, όλο μαζί. Το τραγούδι ο Στράτος Διονυσίου, το 68, αρχικά σε δισκάκι 45 στροφών, όπως συνέβαινε πάντοτε τότε, και όταν βλέπανε πόσο μεγάλη επιτυχία είχε, το βάζανε στον προσωπικό δίσκο που ακολουθούσε συνήθως μετά τον επόμενο χρόνο. Ο δίσκος αυτός ήταν Στράτος Διονυσίου, είχε το ονοματεπώνυμό του και βγήκε το 1969. Λίγο μετά τη 1:30 η Vivian μου λέει ότι έχουμε σποτάκι. Έλα, ρίχτω.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Earth News Radio 105,8.

Αδιέξοδο λοιπόν, μουσική Γιώργο Ζαμπέτας και στίχη Αλέκος Καγιάντας, από το 71 αυτό το τραγούδι. Πήραμε λάθος το στρατή και μη ρωτάς πώς και γιατί στο Αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Η Μοσχολιού ήταν ήδη, είχε συνεργαστεί ήδη αρκετά χρόνια με τον Ζαμπέτα. Πρώτη συνεργασία τους ήταν το 64 με ένα 45ράκι που περιείχε δύο τραγούδια, το Χωρισμός από την μία μεριά και Τα Δάκρυα από την άλλη. Μάλιστα ο Ζαμπέτας αυτό το τραγούδι το είχε γράψει αρχικά για την πόλη Πάνου, αλλά τον έστησε σε ένα ραντεβού ηχογράφησης. Ήταν καλοκαίρι τότε και τον έστησε για να πάει για μπάνιο. Τότε ο Ζαμπέτας θυμήθηκε αυτή τη νεαρή κοπέλα με την ιδιαίτερη αυτή βραχνή φωνή που είχε γνωρίσει τυχαία στο 61 σε ένα λεωφορείο της γραμμής Αθηνών Εγάλεο. Σας έχει μιλήσει ο Ευθυμίου για αυτή την συνάντηση και την κάλεσε στο στούντιο και έτσι γεννήθηκε ο Χωρισμός σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και Τα Δάκρυα, δεν θυμάμαι τον στιχουργό τώρα, δεν ήταν ο Καγιάντας ούτε ο Τσάντας, τέλος πάντων. Τα δύο αυτά τραγούδια, ο Χωρισμός και Τα Δάκρυα, μάλιστα ήταν μεγάλη επιτυχία η κυκλοφορία αυτή και ουσιαστικά σηματοδότησε την αρχή αυτής της εμβληματικής και χρυσής συνεργασίας του ελληνικού τραγουδιού, που έφερε άλλα μνημειώδη κομμάτια, Τα Δειλινά, Τα Ξημερώματα, Τον Αλίτη, το Πάει Πάει που το ακούσαμε στην αρχή όταν ξεκινήσαμε το απόψινό ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Λοιπόν, αγαπητοί μου επιβάτες, σκόπευα να μην ασχοληθώ σήμερα με το Γκαρβέλα και τη Βύση, αλλά τι να κάνω που παρενέβη η ΑΔΕ και έχουμε ρεπορτάζ δηλαδή από αυτό. Ξέρω ότι γουστάρετε κι εσείς λίγο να ακούσετε. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται. Η ΑΔΕ έβαλε στο μικροσκόπιο την οικονομική πλευρά της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Οι ελεκτές εξετάζουν, δηλαδή τι εξετάζουν, τα εισιτήρια και τις εισπράξεις, τα στοιχεία των POS και του MyData, τα έξοδα της παραγωγής, τις αμοιβές, τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις και βέβαια αυτό το ποσό των 500.000 ευρώ που έχει αναφερθεί στη δημόσια αντιπαράθεση ότι πήρε ο Καρβέλας. Και εδώ βρίσκεται και το παράδοξο. Η φορολογική έρευνα ήρθε λίγες μέρες μετά την εκρηκτική δημόσια κόντρα της Βύση με τον άνθρωπο που σημάδεψε όσο κανείς άλλος την καλλιτεχνική της διαδρομή. Ο Καρβέλας δεν πήγε στο ΟΑΚΑ και εξήγησε δημόσια το γιατί. Μίλησε για βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία, λέγοντας ότι η νέα κατεύθυνση της Βύση και καλλιτεχνικά και ως δημόσιο πρόσωπο, ως δημόσια παρουσία, δεν τον βρίσκει σύμφωνο και ότι επίσης είπε ότι από τα 50 τραγούδια της συναυλίας, τα 47 είναι δικές του δημιουργίες. Προσέξτε, δεν απαγόρευσε ο Καρβέλας, γιατί είδα σήμερα σε διάφορα site και. Δεν χρειάζεται να πω τώρα να αναφέρω ονόματα, αλλά γράφανε ότι ο Καρβέλας έκανε ασφαλιστικά μέτρα στη Βύση και της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σας το εγγυώμαι ότι δεν έγινε. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά πάντως σήμερα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η διαφωνία τους βεβαίως, ξέρετε, τράβηξε, δεν έμεινε μόνο στην τέχνη. Ο Καρβέλας υποστήριξε ότι υπήρξε και οικονομικό ζήτημα σχετικά με την αμοιβή του για τη συναυλία. Από την πλευρά της Βύση έχουν διατυπωθεί διαφορετικοί ισχυρισμοί για την οικονομική συμφωνία και κάπου εδώ τα δύο θέματα συναντώνται. Από τη μία ένας καλλιτεχνικός και προσωπικός δεσμός δεκαετιών που φαίνεται να περνά μια μεγάλη κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση του θα έλεγα εγώ, και από την άλλη ένας φορολογικός έλεγχος που θέλει να διαπιστώσει τι πραγματικά συνέβη σε αυτή τη συναυλία. Δεν σημαίνει ότι η ΑΔΕ ελέγχει τη Βύση επειδή υπάρχει κόντρα με τον Καρβέλα, έτσι προς Θεού. Η έρευνα αφορά τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας και τις σχετικές συναλλαγές. Αλλά η δημόσια σύγκρουση ήταν αυτή που έκανε γνωστά στο ευρύ κοινό μια σειρά από οικονομικά ζητήματα, τα οποία οι ελεκτικές αρχές δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια, πρέπει να τα διασταυρώσουν. Και έτσι μια συναυλία που σχεδιάστηκε ως μεγάλη γιορτή της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ κατέληξε να έχει τρία διαφορετικά επίπεδα. Το θέαμα, τη μεγάλη προσωπική και καλλιτεχνική ρήξη με τον Καρβέλα και τώρα τον έλεγχο της ΑΔΕ. Μάλιστα. Άρα εγγύηση ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Τι να κάνουμε, αφού προκύπτει συνέχεια θέμα, μπορώ να μην τα λέω. Θα συνεχίσω. Πάμε εμείς να ακούσουμε τόλοι.

0: χρειαστεί να οδηγήσεις ή να μην οδηγείς.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι καταρχήν χαίρεται. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σε κυνηγάνε μήνες.
0: Δεν κάνω σχόλιο σε αυτό. Ήταν ο Γιάννης Ευθυμίου που μπήκε όπως πάντα σαν σύμφωνα στο ραδιοθάλαμο. Αυτό το τραγούδι που είπε ο Βοσκόπουλος είχε και στα φωνητικά και την συμμετοχή της Μαρινέλλας. Έτσι, η δεύτερη φωνή που ακούγατε ήταν η Μαρινέλλα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 81 και τη μουσική, όπως ξέρει και ο Γιάννης, την έγραψε ο Θανάσης. Ποιος ο Θανάσης?
1: Πολυκανδριώτης.
0: Ο Πολυκανδριώτης φυσικά. Και στίχη του Γιάννη Πάριο, έτσι. Ο Γιάννης Πάριος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον πείραζε να δίνει στίχους που θα μπορούσε να τους κάνει ο ίδιος επιτυχία, να δίνει στίχους σε ανταγωνιστές του, γιατί ο Βοσκόπουλος ήταν ανταγωνιστής του Πάριου. Αλλά δεν τον ένοιαζε τον Πάριο, πραγματικά.
1: Μόνο το απορώ τον πείραζε, γιατί δεν μπορούσε να το πει.
0: Το απορώ, ναι, γιατί αναρωτιόταν γιατί, ας πούμε, ο Χριστοδουλόπουλος είχε τη μεγαλύτερη πέραση σε αυτό το... εδώ που τα λέμε...
1: Αλλά ο Μάκης, γάτος, του είπε, είδες τι του είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιάννη μου, εσύ το γέννησες, αλλά εγώ το μεγάλωσα. Τι να του πει τώρα, ότι δεν τράβαγε μέχρι εκεί πάνω.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για μεγάλες φωνές, εγώ νομίζω ότι αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι από τις μεγαλύτερες φωνές, πραγματικά τις μεγαλύτερες, και ο Γιάννης Ευθυμίου έχει να πει και ιστορίες για αυτή. Για την Τζένι Βάνου μιλάω, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε Τζένι Βάνου.

0: Τι σταγόνα σταγόνα, από μπουκάλι πίνουμε, λέει ο Διονύσης από το κέντρο. Και η Μίνα λέει, πες το συμπαθέστατο φίλο σου ότι εγώ είμαι ασημίνα. Όταν έλεγε ο Γιάννης ότι σε κυνηγάνει μήνες, εννοούσε και τη γυναίκα μου, την οποία λένε και αυτή Μίνα, ασημίνα δηλαδή, οπότε συνεννοούμαστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Σου είπα και προηγουμένως, όχι στον αέρα, ότι τραγουδάει και η κόρη της.

0: Η Αθηνά, η Ριγοπούλου. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω επιβεβαιώσει αν το κάνει κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά.
1: Εσύ την άκουσες να τραγουδάει, δηλαδή?
0: Ναι,
1: την έχεις ακούσει?
0: Όχι, ζωντανά, όχι, στο Facebook.
1: Α, στο Facebook.
0: Στο Facebook από βιντεάκια που σηκώνει.
1: Άρα δεν έχει μπει στη δισκογραφία, απλώς τραγουδάει όμορφα, σαν τη μάνα της. Αυτό λέμε.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: σαν τη μάνα της δεν τραγουδάει, αλλά λέμε τώρα.
0: Καταρχήν δεν υπάρχουν άνθρωποι να γράψουν ότι γράψαν στη μάνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το τραγούδι του
0: Σταγόνα,
1: Σταγόνα,
0: το
1: έγραψε για παράδειγμα ο Πλέσσας και ο Λιμπερόπουλος. Πού να βρεις τέτοιους δημιουργούς σήμερα να γράψουν?
0: Σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Και έχει γραφτεί από το 1973 και είναι σαν να έχει γραφτεί χθες.
0: Κοίταξε, υπάρχει παροιμία που λέει ότι στους στραβούς ο μονόφθαλμος κυριαρχεί. Λοιπόν, αυτό σημαίνει...
1: Αυτό το τηλέφωνο είναι για σένα προφανώς, εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω. Κάποιος...
0: μετά.
1: Φίλος λοιπόν παίρνει τηλέφωνο, εμένα, να σηκώνω τηλέφωνα, μου λέει τα μηνύματα στο Messenger ή στο Viber. Τι έλεγες, έκοψα?
0: Τι έλεγα? Κάτι.
1: Κάτι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, το Σταγόνα, Σταγόνα, προσπάθησαν πολλές να το πούνε. Το είπε η Δέσποινα Ολυμπίου, η Φωτεινή Δάρα, αλλά εντάξει, τώρα άλλα τα μεγέθη, έτσι.
0: Τι να συζητάμε, την ακούς που ανεβαίνει? Σταγόνα, Σταγόνα.
1: Και δεν τα δίνει όλα, μπορούσε να πάει και πιο ψηλά. Δηλαδή, ο Πλέσσας την πίεζε να πηγαίνει όλο και ψηλότερα,
0: Γι' αυτό σ' ακάτεψε τη φωνή της.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο παλιό Μητροπάνο. Ο Μητροπάνος έχει δύο περιόδους. Ο παλιός Μητροπάνος με τα ωραία τα ζεϊμπέκικα της δεκαετίας του 70 και ο νέος Μητροπάνος με πάλι ωραία ζεϊμπέκικα, αλλά εμένα, να σου πω την αλήθεια, προτιμάω τον παλιό.
0: Απλά κάποιοι είχα μιλήσει κάποτε και μου ζητήσαν και τα ρέστα για αυτά που έλεγα. Λοιπόν, μετά κάποιοι τον πήγαν προς το ποιοτικό.
1: Στο ποιοτικό, στο έντεχνο, ναι.
0: Στο έντεχνο.
1: Λες και τα παλιά δεν είχαν τέχνη μέσα.
0: Όχι, ήταν άτεχνος.
1: Ήταν άτεχνος τότε, ναι, έχεις δίκιο. Έλα, Βίβιαν, ρίχτω.

0: Αν ακούστε κανένα θόρυβο, βγήκε ο Ευθυμίου έξω και άφησε τις πόρτες ανοιχτές. Δεν φταίω εγώ. Αν υπάρξει κανένα παρατράγουδο, ξέρετε. Λοιπόν, πες μου που πουλάνε καρδιές. Από το 1974 ο Μητροπάνος ξεκινούσε τότε τη συνεργασία του με τον Μουσαφίρη και κράτησε αυτή η συνεργασία καμιά τριανταριά χρόνια. Ο Μητροπάνος.
1: Τι μουρμουρίζεις, άφησε την πόρτα ανοιχτή.
0: Άφησε την πόρτα ανοιχτή.
1: Ωραία.
0: Αν πέρναγε κανένας απ' έξω και φώναζε, ξέρεις, τη γνωστή ελληνική λέξη.
1: Τα γαλλικά του. Είμαστε όλοι γαλλομάθεις.
0: Λοιπόν, έλεγα για την γνωριμία του Μουσαφίρη με τον Μητροπάνο. Μητροπάνος ήταν ήδη, είχε μπει ήδη στη δισκογραφία, ήταν όνομα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο Μουσαφίρης τότε ήρθε από τα Γιάννενα στην Αθήνα. Γιαννιώτης ο Μουσαφίρης, κοντοπατριώτης μου.
1: Τι λοιπόν, Αρτινίτη Γιαννιώτης.
0: Ναι, εκεί κοντά, υπηρώτης τέλος πάντων. Και τραγουδούσε σε ένα μαγαζί και ο κουμπάρος του Μητροπάνου, ο γαμπρός του Μητροπάνου τον άκουσε να τραγουδάει. Να παίζει πιάνο και να τραγουδάει. Και πάει στο Μητροπάνο και του λέει: ρε Μίτσο, του λέει, άκουσε έναν πολύ καλό, γράφει φοβερά τραγούδια και παίζει και ωραία. Δεν πας να τον ακούσεις. Τελικά κλείνουν το ραντεβού στο σπίτι του Μουσαφίρη. Τον ακούει λοιπόν να παίζει στο πιάνο και να το τραγουδάει ο ίδιος ο Μουσαφίρης, και αυτό ήταν το «Πες μου που πουλάνε καρδιές». Μόλις το άκουσε ο Μητροπάνος, λέει, αυτό θα γίνει
1: σφεντόνα,
0: μεγάλη επιτυχία, και αμέσως το ηχογράφησαν. Μα τι άλλα του γράψε, «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο», «Σε μια στίβα καλαμιές», δεν θυμάμαι τώρα. Του γράψε μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, πλησιάζω στο τέλος,
1: θα κάτσεις.
0: Πέρασαν δύο ώρες. Να κάτσω λίγο, να σου κάνω λίγο παρέα, κάνα μισάωράκι, αφού μου υποσχέθησες και βάνου για την αρχή.
1: Ναι, ήδη τη φόρτωσα.
0: Τη φόρτωσες.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο Μίτσος γκρινιάζαν η μουσική γιατί δεν πάταγε. Δηλαδή, κουρτίζονταν η ορχήστρα πάνω στο Μητροπάνο και όχι ο Μητροπάνος πάνω στην ορχήστρα. Έλαντε όμως που η διαφορά είναι ότι αυτό το μέταλλο τα έσπαγε όλα.
0: Ποιος είπε ότι εσύ κουρτίζεις και συμφωνική ορχήστρα? Για το Στράτο δεν το είπανε?
1: Ναι, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Για το Στράτο Διονυσίου. Το τόπο Βοσκόπουλος. Εσύ, γιατί ήταν φίλοι ο Βοσκόπουλος με το Στράτο. Παίζανε μαζί μπιλιάρδο.
1: Πολύ. Εδώ ήταν η αιτία που γεννήθηκε ο Στέλιος. Ήθελα να το ρίξουν το παιδί. Το λέει ο ίδιος σε συνέντευξη ο Βοσκόπουλος. Την έχω στο βιβλίο. Λοιπόν, ήθελα να τον ρίξουν το Στέλιο και το άλλο στον κυνήγαγε. Του λέει: θα σου κόψω την καλημέρα άμα το ρίξει το παιδί. Και έτσι γεννήθηκε ο κουμπάρος.
0: Ο Βοσκόπουλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Βοσκόπουλος ήταν και από μια οικογένεια που είχε
1: 10 παιδιά.
0: 10 παιδιά, 9 αδερφές και αυτός 10, ή 10 αδερφές και αυτός 11, δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, 10 παιδιά.
0: Αλλά
1: νομίζω.
0: Άμα είσαι σε μια τέτοια πολύτεκνη οικογένεια, με όλη τη σημασία της λέξης, είναι λογικό να ακούσεις ότι θα ρίξει ο άλλος το παιδί και να τρελαίνεσαι, να σου γυρίζουν τα μάτια ανάποδα.
1: Παμπάς Μανάβης, Λεμονάς.
0: Λεμονάς, βέβαια.
1: Πάμε.
0: Τι, να φύγουμε?
1: Ναι, είναι και 58, πρέπει να έρθει να πει ειδήσεις.
0: Εντάξει, εγώ να πω μόνο ότι ευχαριστώ όσους μείνατε μαζί μου δύο ώρες και σας παραδίδω σε καλά χέρια τώρα. Το νυχτερινό εξπρες παρκάρι μου, γύρισε, έκανε το ταξίδι του, το 24ο.
1: Γιανοκλάδι.
0: Και πάμε τώρα στα λαϊκά μονοπάτια και στο Γιάννη Ευθυμίου. Θα κάτσω λίγο να του κάνω παρέα, αν θέλετε. Μείνετε κι εσείς μαζί μας να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Στον ήχο είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου και θα παραμείνει όλη τη νύχτα. Ομορφαίνει και αυτή την παρέα μας. Ευχαριστώ, Βίβιαν. Καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τα δύο αιτήματα. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την ευάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Επειδή τα τραύματά του ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Οι τρεις δραστές που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Την επίθεση στην Ελευσίνα καταδίκασαν πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, έκανε λόγο για επανάληψη της ιστορίας και προειδοποίησε ότι η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό, κάνοντας και καλώντας να αντιμετωπιστεί το μίσος στις γειτονιές. Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 καταδίκασε την επίθεση υπογραμμίζοντας ότι δεν θα περάσει ο φασισμός. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο, στο επίκεντρο θα βρεθούν προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και ένα σχέδιο οικονομικής ευημερίας για την περίοδο μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Με μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής, 9 του μηνός, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας, ελπίζω να κάτσει και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως υποσχέθηκα στο Λαχανά με Τζένι Βάνου, το αγόρι μου, που στην αρχή την έχω με 2-3 πρόζες από την συνέντευξη που της είχα πάρει.
1: Πριν από όλα, Γιάννη, θέλω δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε ταλαιπώρησα από κακή συνεννόηση στο ραντεβού μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ή άντε αν έχει γίνει άλλη μία, είμαι πολύ συνεπής και στενοχωρήθηκα με όλη αυτή την ταλαιπωρία που σου έκανα. Θέλω να μεταφέρεις όλη την αγάπη μου στο κοινό της Λαμίας και όλες μου τις ευχές για τα πολύχρωμα FM, για το σταθμό, να πηγαίνει πάντα καλά και να κρατάει συνειδητή γραμμή στο πρόγραμμα.

αγόρι μου λοιπόν, Τζένι Βάνου, κυρία Ευγενία Βραχνού, όπως ακούσατε, μου ζέταγε συγγνώμη γιατί άρχισε, έψαχνε να βρει ηλεκτρολόγο. Είχε χαλάσει το τηλέφωνο και δεν ήξερε. Και της λέω, η άλλη μου δουλειά είναι αυτή. Λέει, παιδάκι μου, πού ήσουν το σύνορα. Εσύ λέω, πού ήσουν. Τέλος πάντων, είχε χαλάσει το φύς που έμπαινε στην πρίζα και δεν είχε τηλέφωνο, είχε κοπεί το καλώδιο. Σιγά το πράγμα, βασικά, το μεταξύ εργαλεία, τι να έχω μαζί. Της λέω, δώσ' μου ένα μαχαίρι και θα το βολέψουμε. Τέλος πάντων, για πάμε το επόμενο. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ένας καλός φίλος και λέει, της είπα πόσα, μου είπε τόσα. Γιάννης Πουλόπουλος. Δηλαδή ο στίχος, του λέω, ρε Βασίλη, ο Βασίλης Παπαδόπουλος το γράψε, του λέω, ρε Βασίλη, πώς σου ήρθε αυτό, γιατί μου λέει, λέει ψέματα, πόσοι έχουν πληρώσει το μάρμαρο σε αυτή τη ζωή και πόσοι θα το πληρώσουν ακόμα.

ρολόι, ούτε βραχιόλι, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα, μου είπε τόσα, κι όταν τελειώσαμε, της είπα γεια σου.

0: Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, στην πύλη του Αξιού, Θεσσαλονίκη το 98, η ζωντανή επαφή, συγγνώμη, η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του και το τελευταίο ζωντανό και η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του. Λοιπόν, μας έκανε την τιμή ο δάσκαλος να έρθει.
1: Ομολογώ ότι δεν το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Βασίλης Παπαδόπουλος, έχει δώσει τεράστια
1: κομμάτια. Αυτό το τραγούδι, το ξέρω, αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το έχω ξανακούσει. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή...
0: Και αν προσέξεις το στίχο, είναι ένα και ένα αυτά που λέει. Εσύ είπα πόσα, μου είπε τόσα και καθαρίσαμε. Ούτε βραχιόλια, ούτε ρολόι. Τέλος.

0: Μέχρι εκεί.
1: Πικρό τραγούδι. Πολύ πικρό.
0: Όντως πικρό τραγούδι. Λοιπόν, Μάχη, μη μου γράψεις τίποτα περίεργο. Θα σε κράξω στον αέρα, μα την Παναγία. Λοιπόν, Έλεος.
1: Μου στείλε εμένα ένα μήνυμα πριν που λέει: το πεντάωρο που είστε με τον Ευθυμίου στον αέρα, Λαχανάς Ευθυμίου, είναι το καλύτερο. Ίσως λέει το καλύτερο, δεν είπε το καλύτερο. Ίσως το καλύτερο στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Το ίσως γιατί το βάζει.
1: Με αυτό είπα και εγώ.
0: Είναι κολλημένοι εδώ και χρόνια, ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια. Τώρα βέβαια για το κράξιμο που είπα είναι για το τραγούδι που λέω, γιατί την έβλεπα, ετοιμαζόταν να γράψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, καλή εκπομπή, Γιάννη λέει, στην παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Έγραψε. Κοίτα να δεις, ρε. Τελικά. Μάπα λέει το καρπούζι για το τραγούδι. Ζορίζεσαι, ε. Αν τι γίνεται, μόνο εσείς θα έχετε το πάνω χέρι, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτό. Πήρατε το πάνω χέρι και έχουν γίνει όλα μουρθούνα. Τέλος πάντων, τώρα από την κακή κουβέντα πιάσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα. Και το επόμενο είναι Κώστας Καφάσης.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Αν πάμε στο προηγούμενο, για να μην έρθει το επόμενο, πας στο προηγούμενο.
1: Για να τα ακούσω.
0: Αχ, πόσος πόνος.
1: Α, ωραίο είναι.

0: Αχ, πόσος πόνος. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω δύο αφιερώσεις. Καλημέρα στην εκπομπή μας στα Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου. Γεια σου Άρχοντα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές μας. Λέει σε ήχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου μας ακούει στο Ναύπλιο. Γιάννο καλημέρα, καλή ακρόαση όλη την ραδιοπαρέα και στο φίλο μου τον κύριο Λαχανά και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα εδώ και εγώ στον Ναύπλιο στο 100 υπηρεσία. Αυτός ήταν, δούλευε στις συνθήκες έγκαινης του Υπουργείου όταν ήμουν στον Αντένα. Στις αρχές λοιπόν, παλικάρι ακόμα, ούτε καν είχε κάνει οικογένεια, έπαιρνε τη μηχανή και εργόταν στον Αντένα.
1: Α, ναι.
0: Μιλάω για 30 χρόνια πίσω. Πόσο είναι ο γιος του, πήγε φαντάρος, για να σκεφτείς. Έως πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, Ιωάννη. Να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Μόνο ένα.
0: Όλα.
1: Όλα. Κοιτάξτε. Συμβιβάζομαι και εμένα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα βάλω τη φίλη μου την Κατερινάρα.
1: Oh.
0: Λοιπόν.
1: Ποιο?
0: Τι ωραίος τύπος είσαι.
1: Α, πα. Γι' αυτό είπες να μου τα αφιερώσεις, έτσι.
0: Μην νομίζεις ότι το κάνω, γιατί κάποιες θα το κάνανε και για σπάτουλα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω, δεν έχω τέτοια.
1: Όχι πια μετά.
0: Τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια και τέτοια σχέση που έχουμε.
0: Γεια, πάμε.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου λέει, Φεβρουάριος λέει ήταν, θυμάμαι, και έκανε ένα κρύο. Ήρθε λοιπόν και μου φέρει μια εικονίτσα από έναν Άγιο και μου την έδωσε. Την έχω ακόμα στο πορτοφόλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι... Αυτός είναι ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι στο αφιέρωσα τυχαία το τραγούδι?
1: Όχι, τώρα το κατάλαβα. Μόλις άκουσα ποιο τραγούδι είναι.
0: Χτυπάς τον τοίχο. Να ποντίκια. Γιατί αν δεχτούμε αυτό, υπάρχει και η προδιάθεση, σαν το επόμενο που λέει.
1: Τα έχεις στη σειρά, πουλάκι μου.
0: Που λέει Κούκα, αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πώς θα,
1: θα σε ξέρει.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας έχει το άστρο του. Απλά χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες. Και πολλοί άνθρωποι κάνουν bullying σε άλλους, χρησιμοποιώντας τη σημερινή έκφραση. Για ποιο λόγο? Διότι τους φοβούνται και ξέρουν το τι είναι, και με αυτόν τον τρόπο τους κρατάνε ευνουχισμένους. Λοιπόν, έπιασε υψηλές θεωρίες τώρα.
1: Φιλοσοφείς τώρα, ας τις φιλοσοφίες τώρα.
0: Πάμε,
1: βάλε εκεί πέρα, Κούκα.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Να εμφανίστηκε ο Σκεύης. Σιγά που δεν θα αρχόταν. Να τους, καλώς τον εμόλι. Ρε, να μην μυρίσουν θηλυκό. Ρε, άστα ψόφια. Ποια βάρδια. Και όταν είναι ο Μαυριδόπουλος εδώ, δεν έχεις βάρδια. Πού είσαι εκείνη την ώρα, δεν έρχεσαι. Ρε, δεν τα αφήνεις σε μένα. Ακριβώς, τι να του κάνεις το Μαυριδόπουλο. Για σένα, γλυκέ μου καράφλα, φτάνω στα άκρα. Λοιπόν, Αλέκου, πρέπει να φεύγεις,
1: Την κάνω εγώ σιγά σιγά. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, βέβαια, αν πάμε, τι έχουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία από τη Βόρεια Εύβοια. Όταν ο Στέλιος έλεγε «Εγώ είμαι αετός», ο Πασχάλης τραγουδούσε «Εγώ δεν είμαι αετός».

Καλημέρα στον καλό φίλο τον Τάκη τον Παπά που μας ακούει στην Πελασγή Αυθιότητος. Και ο Νότης λέει ο Αετός. Μάζεψα όλους τους Αετούς μαζί σήμερα.

Και μετά τον Νότι, τι έχουμε? Ένας αετός γκρεμίστηκε, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

Και κλείνουμε με τον Κουμπάρο. Υπάρχουν και γυναίκες IT. Αυτό είναι παραγγελιά. Στο γράψα για τη μητέρα του, την κυρία Γεωργία. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα.